Ένα ταξίδι στα στέλια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθαίνει η εξαρτησία.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

Κάποιοι άραξαν σε μια άκρη του ουρανού. Όμως εσύ που δεν σε γνώρισα ποτέ μου,

τροχιά. Με κρατούνε θαρώ σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: τρυφερά.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αγκαλάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το άνοιγμα της Ευρώπης στα Δυτικά Βαλκάνια. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Σέρβο Πρόεδρο, με τον οποίο συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, καθώς και την ενταξιακή πορεία του Βελιγραδίου, την οποία στηρίζει η χώρα μας. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων και η αμυντική συνεργασία συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομολογό του στη Σόφια, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και πολιτικό μήνυμα τονίζοντας τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος στις προσεχείς εκλογές είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνεδριάσεις σήμερα και αύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελώδεις. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας κατηδίαν συνάντηση σε ουδέτερη χώρα για να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Νωρίτερα από το Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Ρώσος Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των Προέδρων Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Στο μεταξύ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλα 11 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότιο-ανατολική Ουκρανία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ακυρώσει την αποστολή Tomahawk στη Γερμανία υπό το φόβο αντιπίνων από τη Μόσχα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Στη ΣΥΠΑ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες νομοσχέδιο για την παροχή βοήθεια στο Κίεβο και για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολάχ, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού, ενώ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η προστασία των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και η διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους συζητήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες είχαν οικογενειακές σχέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση παρέσυρε μία γυναίκα πεζή, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, καταδίκασε χθες τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του ιδίου και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, κυρίως μελών της οικογένειας Κάστρο, επιμένοντας ότι η χώρα θα αντισταθεί στην ιμπεριαλιστική επίθεση που υφίσταται. Στην Κολομβία ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και 6 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείο στα κεντρικά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σε ανατολικά ηπειρωτικά Εύβοια Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Με μονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 19 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 18 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Crash test στα αντιαρματικά οπλοστάσια Ελλάδας-Τουρκίας. Ακτινογραφία των εκατέρωθεν δυνάμεων. Φάκελος φρεγάτες. Από τις Φρέμ Φρέντα του 2007 στις Μπεγκαμίνι Φρέμ του 2026. Αεριστάφ SLS SLM. Η ευρωπαϊκή λύση για την ελληνική αεράμινα. Rheinmetall Skynex. Η απάντηση στην κυριαρχία των drone. J10C, J35, JF17. Τα τρία κινέζικα υπερόπλα στους ουρανούς. Μαζί οι δύο έξτρα περιοδικά. Ένα τόμος με σταυρόλεξα, quiz, σουντόκου, παιχνίδια και ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Παρασκευούλα, παιδιά, επιτέλους.
0: Ναι.
1: 5 Ιουνίου.
0: Και.
1: Θα πάμε για μπάνιο το Σαββατοκυριακό. Όχι.
0: Εντάξει. Όσοι δεν δουλεύουν, ναι, θα πάνε.
1: Εντάξει, μπορεί να ξεκλέψεις λίγο, ρε παιδί μου. Δεν πας πρωί-πρωί.
0: Ναι, γιατί είναι και δίπλα η θάλασσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Αυτό τι.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σε έως τις 8. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρυθμίση του.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Το Λουιζάκι μας, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ο Παφ Ντάντι στο ένα μικρόφωνο, η Faith Evans στο άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να το πω αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί εμένα ο Παφ είπε Ντάντι ή Ντίντι? Τι είναι αυτό?
1: Εγώ Ντάντι τον ξέρω.
0: Είναι περίεργος αυτός.
1: Έτσι τον έμαθα.
0: Είναι μυστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι για λίγο.
1: Τι? Ότι τι.
0: Ξέρω εγώ, ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα.
1: Τι ακούγονται, μάνα μου, δίκες γίνονται.
0: Γι' αυτό το λέω, ρε
1: παιδί μου. Οπότε ξανά από Puff Daddy.
0: Ναι, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, θα σε πω Snoop Dogg.
0: Α, το δέχομαι.
1: Είναι φίλος μας.
0: Το δέχομαι, είναι πολύ φίλος μας.
1: Ο Snoop Dogg είναι φίλος μας.
0: Δεν μπορώ να κάνω τη χορευτική του φιγούρα, με τίποτα όμως.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη.
0: Το την κάνω όλοι, μέχρι και ο Κατσαρός την κάνει, ας πούμε. Συγγνώμη.
1: Σιγά μου τώρα, την κάνει ο Κατσαρός, ας πούμε.
0: Εντάξει, την κάνει.
1: Ο Κατσαρός τώρα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: ακούστε τώρα. Και η Ήρα Παναλίδη διαλέγει τα τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Σήμερα έχει πολλές γιορτές.
1: Πολλές.
0: Γιορτάζει ο Γοργίας. Γοργία. Ο Δωρόθεος. Ο Νίκανδρος. Η Νικάνδρα. Ο Πλούταρχος. Η Σεληνιά. Η Σελήνη και ο Απόλλων.
1: Ναι, βέβαια. Ο Απόλλων.
0: Κανένα από αυτά.
1: Και είναι και του Αγίου Βονιφατίου, του προστάτη των ζυθοποιών, να ζήσει.
0: Να ζήσει. Νίκανδρο, το μόνο Νίκανδρο που ξέρω είναι από εκείνη εκεί τη διαφήμιση.
1: Νίκας Μανίκας.
0: Νίκας Μανίκας, εκεί,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αυτό ήταν,
0: ναι,
1: άλλο. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, δείτε τι. Θες να πω εγώ τον καιρό, να το πω εγώ.
0: Να το πει εσύ.
1: Σήμερα
0: και
1: ο καιρό, ναι, θα είναι ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχέ. Θα έχει καταιγίδε το μεσημέρι αυτό. Κυρίως στα επιρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Θα ανέβει η θερμοκρασία στα δυτικά και στα βόρεια επιρωτικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πέσει λίγο στα ανατολικά και στα νότια. Και θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε για πανιό σήμερα. Τέρμα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα.
0: Χθες, παιδί μου, δεν σκοτεινιέσαι ξαφνικά, ας πούμε.
1: Ξαφνικά
0: σκοτεινιέσαι όλοι. Το, ναι, το έλεγε η Έμι. Προειδοποιούσε.
1: Τα είχαμε πει.
0: Αλλά λέμε, εντάξει, αφού, ναι, μέχρι το μεσημέρι δεν έπεσε μέσα,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: να πέσει το απόγευμα. Και το απόγευμα ξαφνικά συνέβιαζε παντού.
1: Θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 9 έως 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 10 έως 30, στο Αιγαίο, στα νησά και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, κοιτάξτε εδώ, θα αναμένονται λίγη συννεφιά με πιθανότητα να βρέξει και να έχει και καταιγίδες το μεσημέρι.
0: Να τα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν εμένα οι καταιγίδες, αυτές μ' αρέσουν.
1: Και θερμοκρασία από 17 έως 29.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, κανονικός ήταν ο καιρός, ούτε θα φυσάει ούτε τίποτα και θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς. Πολύ σημαντικό, να το τονίσουμε αυτό, ότι έχουμε σελήνη 19 ημερών και η φάση είναι παλαιός αμφίκυρτος.
0: Κρίμα τον καημένο, γιατί...
1: Τι είναι αυτά?
0: Α, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέω κρίμα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και καλό.
1: Όχι, είναι παλαιός αμφίκυρτος.
0: Ναι,
1: έτσι λέγεται,
0: ωραία,
1: η φάση της Σελήνης τώρα, να ξέρετε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Κοίτα να δεις τώρα πόσοι ορισμοί για την αλία.
1: Αυτοί δηλαδή που δεν καταγγέλουν και δεν ρυθμίζουν την αλία.
0: Στο πύρτο εξώτερο, ξέρω εγώ. Ή γιορτάζουν σήμερα, ένα από τα δύο, δεν έχω καταλάβει. Το άλλο είναι Παγκόσμια ημέρα του σπισισμού.
1: Σπισισμού.
0: Όχι. Σπισισμού.
1: Ναι.
0: Ναι, σπισισμού. Τι είναι το σπισισμός τώρα?
1: Εμείς είμαστε.
0: Αντισπισιστές.
1: Όχι, ρε, εσείς. Σπισιστές.
0: Σπισιστές είμαστε εμείς.
1: Περίμενε, θα σου πω. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του. Α, κατά του σπισισμού.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Κατά, περίμενε. Είναι, ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων. Άρα, εμάς σήμερα μας καταγγέλουν.
0: Με κύριο στόχο να υπενθυμίσεις στους ανθρώπους, ναι, ότι ο σπισισμός,
1: ναι,
0: όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός,
1: ναι,
0: δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία.
1: Ο
0: σπισισμός τι σημαίνει?
1: Τι?
0: Αναφέρεται στην εχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Δηλαδή, θα προσέχουμε μόνο τις γάτες. Θα προσέχουμε μόνο τους σκίουρους, άμα είσαι σπισιστής. Καταλάβες, ένα είδος. Και με βάση την αξία που έχει το κάθε είδος. Είναι κάποιο είδος ρατσισμός. Άρα εσύ πρέπει να είσαι αντισπισιστής.
1: Όχι, δεν γίνεται, γιατί η πολέμη του ειδισμού.
0: Ναι, του σπισισμού.
1: Ναι, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο, ναι, τρόφιμα, ρούχα, πειράματα, ψυχαγωγία, ναι, είναι διάκριση και κακοποίηση. Άρα κόμμενες οι μπριζόλες. Εγώ.
0: Οι μπριζόλες, τα δερμάτινα, τα.
1: Ακούστε,
0: αυτά.
1: Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιούνται τα ζώα πουθενά, ούτε σε πειράματα, ούτε σε, να τα κακοποιούν με φυσικά, ούτε να τα παίρνουν στα τσίρκο εκεί, στα τσίρκα και να τα, ναι, βασανίζουν και αυτά. Όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Αλλά μπριζόλα θα φάω, συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είναι και η ημέρα του συντάγματος στη Δανία. Ωραία χώρα. Κάποτε λέγαμε θα γίνουμε Δανία του Νότου. Κάποτε το λέγαμε.
1: Δεν το λέγαμε εμείς, άλλοι το λέγανε.
0: Ναι. Αυτά.
1: Τέλος πάντων. Άκου εκεί. Λοιπόν, ταράχτηκα. Σαν σήμερα το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλμάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου.
0: Ναι. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο.
1: Το χόντριναν.
0: Τέτοια δεν έχουμε.
1: Το χόντριναν.
0: Ακόμα.
1: Καλά, ναι.
0: Το λέμε.
1: Παραλίγο.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα φεγγάρι. Το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που θα βοηθήσει την ανοικοδόμηση της χώρας με το τέλος του εμφυλίου.
0: Το 1961, σαν σήμερα, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή 6,71 μέτρων από το καλάθι.
1: Τόσο παλιά είναι.
0: Ναι, το 61. Πριν να γεννηθούμε.
1: Τι λέρε, μα.
0: Εγώ.
1: Το 1900 κι εγώ.
0: Εσύ ήσουνα.
1: Εντάξει.
0: Ούτε ιδέα πριν, δεν ήσουν ακόμα.
1: Ναι. Ναι. Το 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Αμέ.
0: Μάλιστα. Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, θα ήταν πολύ δύσκολο γιατί γεννήθηκε το 1646, η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η Ιταλίδα μαθηματικός και είναι η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορα.
0: Γι' αυτό το λέω ότι είναι σπουδαία.
1: Επίσης ο Κέινς που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, και αυτός σπουδαίος οικονομολόγος, ναι, και
0: κεϊνσιανισμός.
1: Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο τεράστιος ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Γκαρθία Λόρκα, πρέπει να παγγείλω ένα ποίημα σήμερα. Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το
0: 1600. Λόζεται η αγάπη μου στο Γουανταλκιβίρ.
1: Όχι, είσαι αποτετριμένα.
0: Λοιπόν, το
1: 1600. Εγώ ένα ποίημα για να τιμήσω
0: το 1600. Σταμάτα, ρε παιδί. Το 1688 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κωνσταντίνος Γεράκης. Έλληνας τυχοδιώκτης. Διατέλεσε πρωθυπουργός του Τσιάμο. Στην Ταϊλάνδη.
1: Άκου τυχοδιώκτη.
0: Παιδί μου είναι πρωθυπουργός αυτό.
1: Και το λέτε τυχοδιώκτη.
0: Ναι, γιατί αναζητούσε την τύχη του παντού. Και έφτασε. Πώς το λένε η φήμη του μέχρι το Σιάμου που έγινε
1: πρωθυπουργός.
0: Έφυγε επίσης ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος το 2001. Έλληνας επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος, ιδρυτής της Χαλιβουργικής. Και το 2012 ο Ρέι Μπραντμπερι. Έχει κάνει το έργο επιστημονικής φαντασίας Fahrenheit 451.
1: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις. Βλέπεις, ναι, τη φάτσα, ας πούμε, αυτού που έχει γράψει το Fahrenheit 451.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι προχώ, είναι επιστημονική φαντασία, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις έναν κυριούλη και λες αυτός ο κυριούλης.
0: Τι θα έπρεπε να έχει, να έχει χαβλιόδοντες.
1: Όχι, ρε μάνα μου.
0: Ναι. Να έχει κεραίες στο κεφάλι για να πιάνει αζιμούθιο με τους Ανουνάκη.
1: Πολύ μπριτισόφατσα, ρε παιδί μου. Αυτό,
0: ναι,
1: λέω. Αυτό, πολύ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα.
1: Γεια σου, ρε Κυριακή, τι γίνεται.
0: Όπου έχει 19 βαθμούς ήδη και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια Καστοριάς.
1: Oh.
0: 10. Έπεσε χθες είχε 12. Σήμερα η 10.
1: Βρός.
0: Καλημέρα στην Ελασσόνα, 15 βαθμούς και εκεί. Χθες είχε 20. Oh. Στον Νίκο, το φίλο μας, 19 από Ξάνθη. Και στον κύριο Παύλο μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μας στέλνει και μια φωτογραφία του ήλιου που ανατέλει. Δει.
1: Ήλια, αρχηγέ.
0: Ναι. Κοκκινοπός. Ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Να απολαύσουμε τη σημερινή μέρα. Λοιπόν.
1: Φυσικά και δεν απολαύσουμε. Και τη σημερινή και την αυριανή και τη μεθαυριανή.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Καλημέρα και στον κύριο Άκη από το Πλωμάρι Λέσβου. Και αυτός μας στέλνει ανατολή σίγουρα. Αυτό δεν σηκώνει αμφισβήτηση. 6 και 22 φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητό του.
1: Ξεκάθαρα.
0: Τι ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Καλό. Όχι, αυτά είναι παλιά μηνύματα. Καλημέρα στην φίλα μας, στη φίλη μας τη Μόρφο και την Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, 17 βαθμούς έχει στη διαδρομή. Καλό πουσουκού. Καλό πουσουκού να έχουμε όλοι.
1: Μπορεί.
0: Και στον Billy the Grand επίσης καλημέρα.
1: Τι γίνεται εσύ στο Hollywood?
0: Τι γίνεται στο Hollywood?
1: Πάλι δολοφονήθηκε ηθοποιός.
0: Από τι, από πώς.
1: Δολοφονήθηκε. Γνωστός είναι, δηλαδή. Ναι. Άμα τον δεις.
0: Ναι.
1: Να σου τον δείχνω.
0: Ναι, δεν τον πολύ ξέρω.
1: Τον έχεις δει. Τον έχεις δει στο Τζουμάντζι, τον έχεις δει στο Top Gun, τον έχεις δει.
0: Άμα έχει παίξει στο Τζουμάντζι, τον έχω δει σίγουρα, ναι, γιατί τον έχω δει πολλές φορές.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Τζέιμς Χάντι,
0: ναι,
1: δολοφονήθηκε από το γιο της συντρόφου του.
0: Από το γιο
1: της συντρόφου,
0: της συντρόφου του.
1: Ναι. 44 ετών ο γιος συντρόφου, 80 ναι, τόσο ο Χάντι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Έχει παίξει και σε CSI, σε X-Files.
0: Καλά, στο CSI, στο CSI έχουν κάνει πέρασμα, ναι, εκατοντάδες. Δεν
1: και
0: μπορώ
1: σε αυτό το
0: όλους
1: άλλο το NCIS που εμένα ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Α, και αυτό το βλέπα.
1: Και εγώ διάστημα, το βλέπα, ναι, πανάγκη. Αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
0: Πανάγκη.
1: Ναι, το δολοφόνησε.
0: Μ' άρεσε στο NCIS, μ' άρεσε η τρελή επιστήμονα εκεί πέρα με τα κοτσεδάκια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα συζητήσουμε τώρα ποιες εκπομπές μας αρέσουν στην τηλεόραση.
1: Γιατί να μην το συζητάμε.
0: Αν θες να συζητήσουμε αυτά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: γιατί
0: μέσα,
1: να μην το συζητάμε.
0: Μέσα,
1: τι,
0: ναι,
1: έγινε.
0: Πολύ
1: σιγά,
0: ωραία.
1: Σιγά. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε όμως. Αυτό είναι από τα βραδινά, ας πούμε, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Καλά έκανες.
1: Ναι, ναι. Και πώς το λένε. Δεν σου πω, οι Hells Angels γιατί έρχονται στην Ελλάδα.
0: Καταρχήν, ναι, είναι μια απορία.
1: Υπάρχουν επίσης ακόμα. Υπάρχουν Hells Angels καταρχήν ακόμα.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Ξέρετε ποιοι είναι, οι Μηχανόβοι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ας πούμε. Και πηγαίνουν με τις μηχανές και κάνουν εκδρομές. Γιατί πλέον τι έχει γίνει, ή ένα κλαμπ που κάνει εκδρομές από εδώ και από εκεί. Απλά τις κάνουν με τις μηχανές κτλ.
1: Και λίγο συντεμπαίνει, ας πούμε.
0: Εγώ θυμάμαι που πηγαίναν μια φορά στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μια φορά που πηγαίνουν. Λέει θα μαζευτούν κάπου στο
1: Δρέπανο.
0: Στο Ιόνιο, κάποιοι να περάσουν, ναι, απέναντι, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Ναι, ναι. Έχουν μια διεθνή συνάντηση.
0: Εδώ
1: ναι,
0: γιατί έχουμε Hells Angels στην Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε εμείς, παιδί μου, ήρθαν αυτοί.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε κανένα δύο-τρεις, θα έχουμε.
0: Αυτό και λέω, έχουμε και εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις,
1: αλλά
0: εκεί
1: είναι...
0: έκανες αίτηση για να σε δεχτούν και
1: καλά,
0: τα λοιπά.
1: Τώρα,
0: πρέπει να περάσεις δοκιμασίες, ναι, και τέτοια.
1: Ναι. Αυτοί, έτσι όπως τους είδα, εγώ και τους έκοψα,
0: ναι,
1: που ήρθανε, είναι τα καπίτορ Hells Angels.
0: Μα τι είναι, μεγαλώνει ο άνθρωπος, ναι, Κατερίνα μου. Μην κοιτάς εμάς που έχουμε μείνει στην πρώτη νεότητα, ας πούμε.
1: Εντάξει, εμείς, αλλά θέλω να πω.
0: Είμαστε Dorian Gray, ας πούμε.
1: Θέλω να πω ότι είναι δική μας. Πώς τώρα, είναι λίγο πιο. Άντε, λίγο πιο.
0: Ναι. Αυτοί.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: κοτσονάτι όμως.
0: Οι Hells Angels δεν ήταν αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνανε ένα διάστημα την προστασία συναυλιών και τα λοιπά,
1: ναι,
0: και είχαν σε συναυλία τον Rolling Stones πλακώσει το ξύλο ένα και τον είχαν σκοτώσει,
1: ναι, τον
0: και
1: είχαν.
0: Από τότε είχε τερματιστεί αυτό το καθεστώς.
1: Ξεφύγανε λίγο,
0: ναι, το, ναι, να είναι...
1: λίγο ξεφύγανε, σκοτώσανε.
0: Ναι,
1: ναι. Εντάξει.
0: Κύριε Παύλο, γιατί.
1: Τι.
0: Γιατί
1: τι?
0: Εκείνοι οι οποίοι εκλαμβάνουν τις υποθέσεις ως θεμελιακές αρχές για να πιθανολογήσουν,
1: οπα,
0: μπορούν όντως να σχηματίσουν μια μεγαλοφυή φαντασίωση, ωστόσο δεν θα πάβει να είναι φαντασίωση, είχε πει ο Ισαάκ Νιούτον.
1: Α.
0: Καλά το λέτε εσείς.
1: Και
0: καλά
1: και
0: το
1: ο
0: λέτε, κύριε Παύλο. Ο κύριος Παύλος, πού τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα? Ξέρω, ο άνθρωπος τα έχει διαβάσει, τα έχει σπουδάσει, τα διδάσκει και τα λοιπά και τα λοιπά. Πού τα, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τι να λέμε.
0: Πού τα θυμάται.
1: Ναι.
0: Ότι τα έχει πρόχειρα στο μυαλό του, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω.
0: Το θαυμάζω. Αλήθεια, κύριε Παύλο, σοβαρά μιλάω.
1: Και εγώ,
0: τώρα,
1: και εγώ, ναι, σοβαρά τα λέμε. Τώρα, είναι από τις λίγες φορές που μιλάμε σοβαρά.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι λίγες.
1: Εντάξει, είναι από τις λίγες.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν,
0: ναι,
1: πιστεύεις εσύ ότι είναι κοντά σε συμφωνία?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσος χαμός.
1: Γιατί ο Πούτιν είπε,
0: ναι, τι είπε ότι
1: εγώ, ναι, εντάξει, να το συζητήσω και τα λοιπά, αρκεί να πάμε με αυτά της Αλάσκας.
0: Ναι, τα οποία ποια ήταν της Αλάσκας? Ό,τι καταλάβαμε, το κρατάμε, δικό μας,
1: ναι.
0: Ένα. Δεύτερον, ό,τι δεν έχουμε καταλάβει και ανήκει στις περιοχές που εγώ έχω με διασύνταγματος βάλει,
1: ναι,
0: στη,
1: ναι,
0: χώρα,
1: ναι,
0: μου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα είναι νεκρή ζώνη. Δηλαδή, ναι, θα πρέπει να φύγουν οι Ουκρανοί. Να αποχωρήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις τους κτλ. Οι αμυντικές δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θα υπάρχουν κάποιες αδιευκρίνιστες εγγύησεις ασφαλείας. Αδιευκρίνιστες.
1: Κοίτα, το είχαμε. Πώς το λένε, εκτός και αν. Εκτός και αν.
0: Ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε.
1: Υπάρχει σήμα από τον Ζελένσκι.
0: Όχι, από το Σελέσκι υπάρχει ό,τι υπήρχε πάντα.
1: Όχι, όχι, περίμενε, δεν ξέρει. Δεν παίρνει όρκο για κανένα.
0: Όχι, όχι, για κανένα δεν παίρνει όρκο. Απλά λέω ότι αυτό που είπε ο Ζελένσκι στην ανοιχτή του επιστολή, ότι επιτέλους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να τα βρούμε. Ναι. Ο Ζελένσκι το λέει εδώ και 2 χρόνια. Και ο άλλος του λέει, ωραία. Όχι, ο άλλος μέχρι τώρα δεν του απίθυνε το λόγο γιατί δεν τον θεωρεί νόμιμο ηγέτη.
1: Απάντησε τέλος πάντων. Ναι.
0: Απαντούσε δια του Πεσκόφ και έλεγε, ωραία, έλα εδώ στη Μόσχα να συζητήσουμε. Και έλεγε ο Ζελένσκι, οπουδήποτε πλην τη Μόσχα.
1: Καλά είναι δυνατόν.
0: Για πες με εμένα.
1: Τι, δηλαδή, τι,
0: του προτείνανε την Ζυρίχη, του προτείνανε τη Βουδαπέστη, του προτείνανε την οποιαδήποτε. Δεν δεχότανε. Ναι. Έλεγε ή στη Μόσχα ή πουθενά.
1: Ναι.
0: Και ενώ ο Ζελένσκι έλεγε, ωραία, ας κηρύξουμε τουλάχιστον μέχρι να τα βρούμε και να κάνουμε ένα διάλογο, μία εκεχηρία, και έλεγε ο Πούτιν, βασικά δεν έλεγε τίποτα, την αμέσως επόμενη στιγμή βομβάρδιζε. Δηλαδή, ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, λέω. Και γι' αυτό με αυτήν την έννοια κρατάω επιφύλαξη. Ναι. Αλλά τώρα πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Πήγε ρε εσύ, Διονύση.
0: Πήγε ρε εσύ, Καταρίνα. Είχε πολλές γιορτές σήμερα.
1: Είπαμε τα γενέθλια, τα πάμε. Τα πάμε, ναι. Και τους θανάτους.
0: Τι λες καλή, όλα τα πάμε.
1: Εντάξει, γιατί ταράχτηκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με το Ζελένσκι. Διπλωματικό διέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβή Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Entrance, είσοδος με Rolling Stones, Jumping Jack Flash, από τα θρελικότερα τραγούδια.
1: Πολύ καλό.
0: Χαμός και φέτος με τα μουσικής.
1: Πού?
0: Τσίπουρα και Γλέντι.
1: Όπα.
0: Στο 19ο μπαζάρ εδόδημων και απικιακών, φυτών και άλλων συναφών τροφίμων που θα λάβει χώρα την Κυριακή στην πανέμορφη και μαγευτική πλατεία του πανέμορφου και μαγευτικού λαύκου του Νοτιού Πηλίου. Μας λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Φουρναρής. Σπεύστε όσοι μπορείτε ή όσοι θα είστε στα Πέριξ να πάτε στο λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Υπέροχο χωριό. Και έχει και μουσείο ραδιοφώνου. Καλημέρα στην Νέα Πολυλακωνία, 19 βαθμοί. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Καρθ Ποστάλ βγαλμένη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο, που σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Πλούταρχος, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Χρόνια πολλά στο γιο μου. Να το χαίρεστε. Αυτό.
1: Καλέ, ναι, τι λέτε τώρα.
0: Φωτεινή άργησε σήμερα. Το λέω. Καλημέρα. Μας στέλνει. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
1: Ναι.
0: Με όλον τον σεβασμό, κύριε Διονύση, λέτε συχνά την έκφραση καταρχήν και είναι λάθος. Είπα την τρίτη φορά να σας το πω. Καταρχάς είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Έλα.
0: Τι.
1: Πάμε. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα.
1: Το δόξα τω Θεώ έχει, δεν μπορείς να πεις.
0: Τι έχει.
1: Θεματάκια. Είχε δημοσκόπηση χτες.
0: Κι άλλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχει.
1: Βέβαια έχει. Έχει. Αφού γίνονται κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα, εδώ γίνονται κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Βγαίνουν κάθε μέρα.
1: Όχι, γίνονται κάθε μήνα. Είναι πολλές εταιρείες.
0: Βγάζουν σε τεύχη.
1: Είναι πολλές εταιρείες και κάθε μία βγάζει διαφορετική μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, έρχονται μαζί, σαν τα χελιδόνια.
0: Ναι, και είναι τα αποτελέσματα τα ίδια. Λίγο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο πολύ, ρε παιδί.
1: Λίγο
0: μου.
1: Πολύ, ναι. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. Εδώ,
0: όχι,
1: εδώ
0: δεν το... είναι, όχι, δεν είναι. Άμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο είναι το η Ελλάς. Έτσι θα τα λέμε. Δεν θα λέμε ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις επειδή δεν έχει κόμμα. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, τώρα
0: ναι,
1: κόμμα είναι
0: αυτό κόμμα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρίτος.
1: Τρίτο τώρα το Πασόκ.
0: Α.
1: Στη μέτρο ανάλυσης.
0: Α. Μέχρι τώρα το Πασόκ είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τρίτο πλην μίας που ήταν τέταρτο.
1: Ναι.
0: Σωστά. Καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Το λέω ως γενική εικόνα, επειδή κάποια στιγμή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν αφισβητηθεί και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε κρατήσει κάβα. Αλλά η εικόνα πάντως, η γενική, είναι ίδια σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζουν. Δηλαδή, συν πλην 1% ας πούμε είναι οι διαφοροποιήσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα, ίδια εικόνα περίπου. Μάλιστα.
1: Έχει κι άλλα όμως αυτή η δημοσκόπηση. Δηλαδή,
0: όπως?
1: Τι άλλο. Είχε πολλά ποιοτικά ναι. Αυτά και τα άλλα ερωτήματα που
0: ναι.
1: θέτουν. Εντάξει, εκτός ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο κάνουν στον κόσμο που λέει: θεωρείτε ότι η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος?
0: Ναι.
1: Εκεί, αν είσαι ντεμή.
0: Ναι.
1: Τι να απαντήσεις?
0: Ούτε στη σωστή, ούτε στη μέση. Ούτε στη σωστή, ούτε στη λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και αυτό άμα θες. Δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δυνατότητα. Τι να έχεις άμα θέλεις.
1: Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, στην περίοδο κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει, προς τη λάθος λέει 69%.
0: Ωραία.
1: Προς τη σωστή λέει 26%.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν.
0: Αυτό.
1: Αυτοί που δεν ξέρουν που ζουν.
0: Ναι, δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Όχι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η τάδε επιλογή ή η δίνα επιλογή, ρε παιδί μου.
1: Υπάρχει το ούτε ούτε.
0: Ναι, ούτε σωστή ούτε λάθος. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: και το μέλλον.
1: Υπάρχει, λένε μόλις τέσσερα.
0: Τέσσερα.
1: Ναι, ναι, ναι, μόλις τέσσερα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Ναι, πολύ λίγο, ναι. Η πλειοψηφία είναι προς τη λάθος, το 70% σχεδόν.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κυοφορούνται εξελίξεις, μπορεί
1: ναι.
0: και όχι, θα το δούμε.
1: Επίσης, λέει τα 5 σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, είπαμε, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια, λέει, η οικονομία. Τι σημαίνει ακρίβεια η οικονομία? Η οικονομία ότι τι?
0: Η οικονομία είναι γενικότερα.
1: Τι πρόβλημα έχει η οικονομία?
0: Η γενική οικονομία της χώρας, ρε παιδί μου.
1: Αν τώρα έχει πρόβλημα η οικονομία.
0: Ναι. Παλιότερα είχε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα δεν έχει πρόβλημα και τώρα έχει πρόβλημα.
1: Η κρίση θεσμών.
0: Αυτό το χρέος, ας πούμε, είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Μπορεί να μειώνεται, να απομειώνεται με τον ρυθμό που απομειώνεται και να λένε οι διεθνείς ναι. οργανισμοί έχετε την ταχύτερη απομείωση χρέους, αλλά παραμένει 430 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Συγγνώμη. Επειδή μας έχει περάσει η Ιταλία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Επειδή είμαστε οι πρώτοι στο χρέος, είμαστε οι δεύτεροι. Σου λέει, ένας το κρίνει έτσι. ο άλλος θα δει τα στατιστικά και θα πει: κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο ρυθμός απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερος. Και άρα αυτό δείχνει ότι η οικονομία είναι σε καλή κατάσταση. Ο καθένας διαβάζει τα νούμερα όπως θέλει.
1: Ναι, σωστό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οπτικές γωνίες. Τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα ενδιάμεσα. Ε.
1: Ναι,
0: ναι, μα τότε. Τι, μη, ναι. 17 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Καταρχήν καλημέρα, μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Mm. Καλημέρα.
1: Mm. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: άλλα θέματα.
0: Στο Διόνυσο έχει 15 βαθμούς. Έχει την ωραιότερη δροσιά και δροσερό αεράκι που έχω δει ποτέ μου αυτή τη στιγμή. Η βενζίνη στο Διόνυσο τώρα είναι 1,969. Έχει πέσει. Έχει πέσει τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Αυτό.
0: Έχει πέσει. Γιατί, δεν ξέρω πώς. Όταν κάναν την παραλαβή ήταν το πετρέλαιο Brent στα 100 τόσα, ας πούμε, τώρα είναι στα 97, 98, 96. Εκεί μέσα, ναι, παλατζάρι, ναι. Κάπου εκεί μέσα. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λογικό να πέσει κατά τη. Εδώ μιλάμε για την Αττική. Φαντάζομαι στην περιφέρεια θα είναι άλλες οι τιμές, θα είναι διαφορετικές, θα είναι πιο υψηλές.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Νομίζω πως η ερώτηση αν η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος. Η σωστή κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετικό πράγμα για τον καθένα.
1: Είναι υποκειμενικό.
0: Αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Α, λέγαμε πριν για την Ουκρανία, ας πούμε, και για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το συνδέσω με την προηγούμενη ώρα, ναι, και το, ναι, προηγούμενο θέμα, ας πούμε, που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σήμερα. Ένας θα σου πει, δηλαδή, άμα ρωτήσει τον κύριο. Ας μην πούμε ονόματα, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Αν ρωτήσει κάποιον, θα σου πει ότι η διακοπή των σχέσεων μας με τη Ρωσία ήταν ολέθριο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος θα σου πει, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Την ίδια ανάγνωση έχουν για τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι τα ίδια. Είναι. Πώς το λένε. Δεν αναμφισβητούνται.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα είναι δεδομένα. Η εισβολή είναι δεδομένο ποιος την έκανε. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε είναι δεδομένο. Ο καθένας όπως το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Άρα και η πορεία της οικονομίας είναι κάτι ανάλογο. Εγώ θεωρώ πως πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο άλλος θεωρεί προς την λάθος. Μ' αρέσει όμως η βεβαιότητα. Εμένα μ' αρέσουν οι βεβαιότητες, έτσι. Τρελαίνομαι. Όταν το 69% ας πούμε λέει πάει προς τη λάθος. Που πάει να πει ότι ξέρει και ποια είναι η σωστή.
1: Α, ναι.
0: Και μ' αρέσει αυτό εμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ρωτάνε.
0: Μα να μ' αρέσει.
1: Εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι η σωστή κατεύθυνση?
0: Εκεί θα γινόταν μήλος. Εκεί θα γινόταν ο μήλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο απόλυτος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, ναι.
0: 10 βαθμούς έχει στη.
1: Στη ποια?
0: Στη Δυτική Μακεδονία που είναι η κυρία Νίνα. Κάπου εκεί είναι. Η κυρία Νίνα κάπου προς Πτολεμαϊδα την κόβω. Προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Γαλαξίδι 18, να ξέρεις έχει. Ωραία, όμορφα. Τι άλλα θέματα γίνονται?
1: Αχ, άλλα θέματα. Θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό.
0: Ναι.
1: Στη Λαμία.
0: 70 κάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσιάστηκε ο Φίλος Μαργύρης. Λοιπόν, στη Λαμία. Τα κορίτσια πήγαν.
0: Τι είναι
1: εκεί
0: στη Λαμία, το πυροβολικό, όχι.
1: Κέντρο εκπαίδευση.
0: Κέντρο εκπαίδευση.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, και παρουσιάστηκαν εκεί.
0: Mm.
1: Πόσο θα κάνουν, πόση θητεία? Πολύ μεγάλη.
0: Όσο κάνουν και οι υπόλοιποι.
1: Α.
0: 9 μήνες, 12 μήνες, πόσο είναι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα πάνε να εκπαιδευτούν τα κορίτσια.
0: Θα μας τα πει.
1: Είδαμε και πλάνα, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε.
0: Είχε πάει ο αρχηγός Γιές να τις υποδεχτεί.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο αρχηγός του στρατού δηλαδή,
1: ναι,
0: το γενικό,
1: ναι,
0: του τελείου,
1: ναι,
0: στρατού κτλ.
1: Ναι,
0: ναι, τώρα θα τζουμ.
1: Μπράβο στα
0: βέβαια,
1: κορίτσια.
0: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ήδη. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει την οπτική του γωνία.
1: Ναι.
0: Έβλεπα κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, στα social media πάλι. Μεθαύριο θα έχουν παραιτηθεί όλες. Δεν θα αντέξουν. Σιγά πήγαν στο στρατό με όλους αυτούς τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, με τα καλτσόν και με τα τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Και οι γυναίκες στο στρατό. Καταρχήν υπάρχουν πολλές και όποι, δηλαδή πενταετούς θητείας. Υπάρχουν και πολλές αξιωματικοί. Παιδιά, πάνω στη. Θυμάμαι την ημέρα τότε που είχε έρθει ο Μακρόν.
1: Ναι.
0: Και είχε πάει πάνω στο Γκίμωνα στην Μπελαρά, την φρεγάτα την καινούργια, αυτό το στολίδι που έχουμε, ας πούμε. Ήταν και αξιωματικοί οι γυναίκες πάνω στο. Που κατευθύνουν αυτό το υπέροχο σκάφος, ας πούμε.
1: Τι,
0: δηλαδή υπάρχουν. Οι γυναίκες στο στρατό υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αυτές είναι θελόντριες. Αυτές είναι θελόντριες,
1: καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι,
0: θελόντριες, στράτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλιώς επαγγελματικά υπάρχουν αρκετές.
1: Αυτό με τα σχολεία δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αυτοί που κάνουν αυτά τα σχόλια. Όπως υπάρχουν, είδα, ας πούμε, τώρα με αφορμή αυτή την περίπτωση, την υπόθεση την τραγή στην Καλαμάτα, ας πούμε, που άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, την κατέσφαξε, που μπαίναν και γράφαν από κάτω, βρίζαν τη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα άρθρα που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στα social media. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στο μυαλό, πώς να το κάνουμε. Υπάρχει αρρώστια γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι νοσηροί, είναι, πώς θα σου το πω, έχουν πρόβλημα μέσα τους, με τον εαυτό τους. Πώς να το κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν το.
1: Εγώ άκουσα και γυναίκες να συζητάνε. Γυναίκες να συζητάνε μεταξύ τους και να λένε, κοίτα και από τα βίντεο που είδα, τι καταλαβαίνεις, λέω. Σοβαρολογείτε τώρα, το συζητάμε, λέω, αυτό το πράγμα. Κατάλαβε. Όταν θα σταματήσει να με σοκάρει αυτό το πράγμα, θα έχω εγώ πρόβλημα.
0: Ναι, πάντως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτό που εμείς λέμε και τοξικότητα υπάρχει και κακία υπάρχει, τα οποία δεν είναι τώρα. Είναι μέσα στο ενδεχομένως και στο DNA μας. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, το διάβασα χθες, δεν ταιριάζει με την περίπτωση,
1: ναι.
0: Αλλά ότι έχουμε μία μανία γενικώς ή καταδίωξης ή μία μανία αυτό που λέγαμε χθες, να υποβιβάσουμε τον άλλον για να ανεβούμε εμείς και καλά,
1: ναι,
0: έτσι, να νιώσουμε εμείς καλύτερα, αλλά έχουμε και ένα πράγμα στο DNA μας, ότι έχουμε καταδικάσει τον Αριστίδη τον δίκαιο, γιατί τον καταδίκασαν τον Αριστίδη το δίκαιο, που ήταν δίκαιος ο άνθρωπος, έτσι, τη δικαιοσύνη αυτό ήταν υπόδειγμα, διότι είχαν βαρεθεί να ακούνε ότι τον λέγαν δίκαιο και γι' αυτό τον καταδίκασαν. Αυτό είναι από τα αρχαία χρόνια, δηλαδή, ναι. Πώς το λένε, είναι στο DNA μας.
1: Έλα με το δίκαιο.
0: Αυτό, μπράβο, ναι, φτάνει πια, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, καταλάβατε.
0: Είμαστε τέτοιοι. Η κυρία Γεωργία μας λέει: καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνια στη χημεία, πληροφορική και λατινικά. Καλή επιτυχία.
1: Ναι, ναι.
0: Πες στα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια.
0: Γιατί τότε
1: όλα
0: τέτοια ώρα μας ακούν. Είναι παιδάκια, παιδί μου.
1: Παιδάκια είναι, μάνα μου. Παιδάκια είναι για μας.
0: Καλά για μας, ναι.
1: Παιδάκια είναι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία. Τι νομίζεις, είναι μεγάλα. Πιστεύεις ότι είναι μεγάλα. Πιστεύουν αυτά ότι μεγαλώσαν. Δεν μεγαλώσαν.
0: Είναι άσχημο και στενάχωρο που ενώ βρισκόμαστε το 2026 και έχει προχωρήσει ο κόσμος μπροστά, δυστυχώς υπάρχει ακόμα φαλοκρατισμός και μίσος απέναντι στο άλλο φύλο. Σε διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει γενικός μίσος, το οποίο εγώ λίγο το γενικεύω, και συγγνώμη που το γενικεύω, κύριε Δημήτρη. Υπάρχει γενικότερα μίσος, το οποίο διοχετεύεται ανάλογα με την περίσταση. Άλλοτε θα διοχετευτεί από εδώ, άλλοτε θα διοχετευτεί από εκεί, κατά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και από το ίδιο φύλλο υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλημέρα και στον κύριο Μάκη μας.
1: Αυτό δεν είναι μόνο από το άλλο.
0: Ναι.
1: Και από το ίδιο υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Γιατί το υπόβαθρο είναι ότι υπάρχει μέσα δηλητήριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Το ECDC έβγαλε ανακοίνωση.
0: Τι κουνούπι είναι αυτό?
1: Υπάρχει το κουνούπι, το οποίο λέγεται Culex Triterophilic News.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα του ζητήσει ταυτότητα, μου το δεις.
0: Πώς το
1: πεις, πώς σε λένε.
0: Όχι, πώς το καταλαβαίνεις από τα υπόλοιπα.
1: Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνεις.
0: Και τι είναι αυτό, είναι πιο επικίνδυνο?
1: Είναι δυνητικός φορέας, ναι, της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
0: Μια
1: σοβαρής υιογενούς λίμωξης,
0: ναι,
1: που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Όλες οι αρχές σε όλη την Ευρώπη έβγαλε ανακοίνωση, λέμε, το ECDC. Το θυμόσαστε το ECDC, δεν μπορεί να το θυμόσαστε. Το ζήσαμε στην
0: περίοδο της πανδημίας.
1: Στο πετσί,
0: ναι,
1: μας το ζήσαμε, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το Culex, ας το λέμε με το μικρό το όνομα, γιατί το άλλο είναι.
0: Με το χαϊδευτικό του, ας το λέμε με το χαϊδευτικό του.
1: Είναι τριτενορύχους. Έχει.
0: Τι λέρε.
1: Για το ρίχος, έχει το ρίχος. Κατάλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Παλιό κούνουπο.
1: Αυτό έχουν. Έχει κακό ρίχος, προφανώς, για να το λένε έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει δεν μας άγγιζε εμάς. Γιατί ενδημούσε κυρίως στη Βόρεια Ασία. Ινδία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε ζώνες, κάποιες ζώνες της Αφρικής. Τώρα όμως είχε έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα εδώ έχει έρθει πάλι στη γειτονιά μας τις προηγούμενες ημέρες ο έμπολα.
1: Ναι.
0: Τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι στην Αφρική έχει έξαρση. Mm. Το έλεγαν οι παγκόσμιοι
1: οργανισμοί. Το λέγανε.
0: Ποιος ίδρωνε, ίδρωνε κανένας το αυτή.
1: Όχι.
0: Έλα που ήρθε όμως και δίπλα. Έχει έρθει στην Ιταλία τώρα. Ναι. Έμπολα. Ντάξει. Γιατί ήταν ένας ταξιδιώτης από την Αφρική που έφερε μαζί του το,
1: έτσι
0: το μικρόβιο. Προφανώς έτσι γίνεται.
1: Μεταδίδονται
0: ναι.
1: όλα αυτά.
0: Θέλω να πω όμως ότι πολλά πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αδιάφορα ή ξέρω εγώ ότι λέμε α, αυτό το κουνούπι δεν μας ενοχλεί γιατί είναι στην Ιαπωνία. Ασχολείται εκεί πέρα τώρα ή στο Σιάμ που ήταν πριν ο Έλληνας που πήγε και γίνει πρωθυπουργός, ο τυποδιώκτης. Λοιπόν, που έλεγε το σαν σήμερα, εμείς δεν το λέμε τυποδιώκτη τον άνθρωπο. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων.
0: Έλα μωρέ, είναι μακριά. Ναι. Δεν θα μας πειράξει εμάς. Δεν μας επηρεάζει.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή να μπαίνει σε μια βαλίτσα, έρχεται.
1: Ναι. Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί. Ναι. Λέω ότι λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Ναι. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα της νόσου από κουνούπι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, από αυτό το κουνούπι, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Αυτή τη νόσου, τη Ιαπωνική παρεγκεφαλίτιδας.
1: Αλλά έχουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Να
0: τι σημαίνει να είμαστε σε εγρήγορση.
1: Ό,τι να κάνω δηλαδή. Να ζητά ταυτότητα από τα κουνούπια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί τα υπόλοιπα κουνούπια είναι ακίνδυνα δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Πρώτον είναι ενοχλητικά τα μάλα. Το έχουμε πει αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να εφαρμόσω, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Καλό, να εφαρμόσω αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι,
0: να κατεβάσω αυτή την εφαρμογή που μας έλεγε ένας φίλος ότι δουλεύει από το κινητό. Που τα διώχνει.
1: Ναι.
0: Κάνει repelling.

0: Α, σιτρονέλα, θα πιούμε αίμα με σίτρο. Αρωματισμένο. Καταλαβες.
1: Τι να αντέχω.
0: Γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί ξέρεις γιατί υπάρχουν οι κατσαρίδες.
0: Καθόλου. Το έχω πάντα η προαιώνια απορία μου είναι αυτό.
1: Η αράχνη το καταλαβαίνω.
0: Για μένα είναι η διάψευση
1: που
0: του
1: παρότι πάντα τη φοβάμαι, τη φοβάμαι με τη στρέμω.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη στο Αγίου Θοδόρου Σερών.
1: Τι, ωραίες.
0: Καλημέρα. Μα θέλει, ναι.
1: Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη και ο Καπετάνιος.
0: Καπετάνιος.
1: Ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, έτσι τον λένε.
0: Ναι.
1: Έτσι τον αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Ο Καπετάνιος. Ήταν 20 χρόνια πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είναι ο μοναδικός καπετάνιος στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι στην Ελλάδα.
1: Και είπε πολλά.
0: Μπράβο.
1: Είπε ότι ήταν από μικρός Παναθηναϊκός.
0: Από μικρός ήταν Παναθηναϊκός.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς
0: τους. Τι κάνετε,
2: πώς πετυχαίνουμε, τι λέτε.
1: Τίποτα, έλεγα στο Διονύση ότι έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Βαλεντινογιάννης, ο καπετάνιος.
2: Ναι, ισχύει.
3: Στο Σταύρο Θοδωράκη, χθες τον Αλφα.
1: Ναι, ναι. Δεν την είδα βέβαια εγώ γιατί ήταν αργά, αλλά εντάξει.
3: Ναι, ήταν αργά για μας, ναι. Αλλά ναι,
2: παλιές καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν μιλάει συχνά. Και πολύ σπάνια.
2: Σπάνια.
0: Και παλιά δεν μιλούσε.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Θέλω να πω είναι από τους ανθρώπους ναι. Που δεν.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί φτιάχνουν και έναν μύθο ολόκληρο. Έτσι, ακριβώς επειδή δεν μιλάνε και δεν εκτίθενται τόσο κτλ. Υπάρχει ένας ολόκληρος μύθος.
2: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τι θα γίνει εκεί με την Λεωφόρο. Επειδή έχω δει κατά το κεμαντέρ και του Παύλου Τσίμα και του στο Σκάι και του Σταύρου Θοδωράκη στον Αλφα. Είναι ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, ένας αιώνας σχεδόν αυτό το γήπεδο. Αλλά τώρα θα γκρεμίσει τώρα να πάει Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Λένε για να καθίσει μια κερκίδα 13 κλπ. Αλλά το σύνολο με τεράστια έκταση.
0: Αυτό γιατί είπε, αν διάβασα σωστά ένα απόσπασμα, ότι έτσι και γκρεμιστεί η θύρα 13
3: στο πέταλο.
0: Εκεί στο λεωφόρο, θα είναι σαν να ξεριζώνει την ψυχή του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό πρέπει να μείνει.
1: Να γίνει το υπόλοιπο χώρο πρασίνου και άθληση, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας γίνει κάτι.
1: Αυτό τι είναι.
2: Πάντως ένα κομμάτι το οποίο διψάει για αυτό
1: τώρα στην Αθήνα. Τι έχει ανάγκη η Αθήνα, τι έχει ανάγκη η Αθήνα. Πράσινο έχει και χώρους, ας πούμε, για να πηγαίνει ο κόσμος.
2: Θεωρώ και χώρους άθλησης.
1: Και άθλησης.
2: Και μόνο πράσινο. Δηλαδή, αν μπορείς να βάλεις δύο γήπεδα, πώς το λέμε, μπάσκετ. Άλλα δύο γήπεδα, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου. Μικρά, 5x5, ξέρω εγώ, 7x7. Δύο γήπεδα, ξέρω εγώ, τένις. Ολυμπητήριο δεν ξέρω αν χωράει να βάλεις εκεί τώρα.
1: Ό,τι χωράει να το βάλουμε. Να πηγαίνει ο κόσμος να αθλείται.
0: Εγώ και φαντάζομαι και ο Κώστας, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι δεν θέλουμε να πάθει οτιδήποτε. Η απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό.
1: Γιατί να την πειράζει.
0: Αυτή να μην την πειράξει κανένα. Την απέναντι ταβέρνα με τα κεφταδάκια. Αυτό το κουτουκάκι.
1: Κοίτα, ναι.
2: Όλο μαζί όμως, επειδή έχει πίσω και 5-6 τρέματα τα λεγόμενα κουντουριώτικα από πίσω από την Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
2: Εκεί που είναι το σχολείο και τα γήπεδα από πίσω.
1: Ναι.
2: Είναι εκεί μια
0: το 10ο, αν δεν θυμάμαι καλά.
2: Το σχολείο.
0: Αν θυμάμαι καλά, το 10ο.
3: Από πού είναι αυτό πίσω από την Τσόχα.
2: Ναι. Είναι η Τσόχα. Πίσω από την Τσόχα έχει τα γήπεδα μπάσκετ, το Μαραόντα και το τέτοιο. Και το σχολείο. Και από πίσω εκεί είναι μια έκταση κουντουριώτικα που είναι 4-5 τρέματα. Μεγάλη έκταση.
3: Απέναντι από τον νοσοκομείο, δηλαδή.
2: Όχι από πίσω, όχι από την άλλη πλευρά. Όχι από εκεί που είναι τα προσφυγικά. Από πίσω από τον κήπο.
1: Πίσω ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι το νοσοκομείο, το μευτήριο, λες, το Έλενα, πολύ
3: ναι.
2: Πιο πίσω.
3: Α,
2: όχι,
3: είναι...
2: όχι. Ναι. Περίπου είναι το Έλενα, εδώ και το γήπεδο εδώ.
0: Φιλέτο είναι εκεί. Φιλέτο είναι εκεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέντρο Αθήνας.
2: Ναι, ναι. Όλο αυτό μαζί, αν τα συνδυάσεις, γίνεται τρομερός χώρος και πράσινο και άθληση και πολλών πραγμάτων. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα, ούτε μακέτα δεν έχω δει για εκεί.
0: Να δούμε.
3: Είναι μακέτο το έργο.
2: Ναι, ούτε μακέτο έχω δει, δεν ξέρω θα το κάνουν.
3: Για το γήπεδο έχεις δει μακέτα.
2: Όχι, στο Βοτανικό.
0: Προς το παρόν.
3: Απόφυσα και τις δύο κερκίδες.
2: Αυτό είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, νομίζω κάνει μια πρόταση.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας και κάποιες δηλώσεις που έκανε προχθές ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Αλαφούζος, ότι έχουν κάποιες πολύ ωραίες σκέψεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουν πάρει σάρκα και οστά, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένο σχέδιο ή τουλάχιστον δεν το ξέρουμε εμείς. Μπορεί σε κάποιο είδους συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, ή επαφές να έχουν καταλήξει τι θα το κάνουν. Εμείς ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχουμε δει μακέτες και σχέδια. Ακόμα είναι νωρίς. Βιαζόμαστε. Δηλαδή, κάτσε να πάει. Τον Αύγουστο πάει, νομίζω, φεύγει, πάει Βοτανικό, έτσι.
2: Το 27.
0: Το 27?
2: Ναι.
0: Βιάζομαι. Βιάστηκα εγώ. Νόμιζα ότι θα
3: πήγαινε
0: από φέτος.
3: Και θα γίνει και με τα προσφυγικά απέναντι. Είχε βγάλει τις προάλλες μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής.
0: Ναι.
3: Ότι είναι στην ιδιοκτησία της μία ή δύο πολυκατοικίες, τώρα δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες, που θα τις ανακαινήσει για να γίνουν κοινωνικές κατοικίες.
0: Μα έχει κατάληψη εκεί πέρα και δεν θέλουν. Ενώ πασαράν και κάτω τα χέρια.
2: Ναι,
0: έχει διαδηλώσεις.
2: Γιατί η κατάληψη είναι πάνω από το κράτος, αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ναι, μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, γιατί μας αρέσει να είναι ρημαδιά διαλυμένα, βρώμικα, έτοιμα να καταρρεύσουν, ας πούμε.
0: Και... Αυτό είναι δημοσιογραφία. Υπάρχουν απόψεις και απόψεις.
1: Δεν είναι θέμα απόψεις.
0: Όχι, μην πάω κάποιος σου λέει.

0: Κάποιο σου λέει ότι είδε εκεί πέρα μένουν 400 άτομα. Κάποιο άλλο σου λέει που δεν μένουν 400, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιο άλλο σου λέει ότι είναι ιστορικό κτίριο, ρε παιδί μου. Έχει ακόμα τρύπε από τι σφαίρε των Γερμανών, α πούμε. Δεν πρέπει να γκρεμιστεί, είναι μουσιακό χώρο.
1: Και κρύβεις όλα τα από πίσω.
0: Αυτό είναι μια άλλη πρόταση. Μπράβο. Σεβαστή κι αυτή.
1: Ναι. Και κάτω πίσω αυτό το χώρο πρασίνου κάνει ένα χώρο πιθανώς για να μένουν άνθρωποι που συγγενείς στον Άγιο Σάβα δίπλα.
0: Αυτό έχει ο κύριος Καρδαλιάς, αυτό θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια πτέρυγα για τους συγγενείς των ασθενών στον Άγιο Σάβα και την άλλη πτέρυγα και κοινωνική κατοικία. Για να πέσουν λίγο οι τιμές των ακινήτων. Αυτό
2: το σχέδιο. Όχι, δεν μας αρέσει.
0: Τέλο.
3: Αλλά έχει κατάληψη και σε αυτές. Ναι, βέβαια.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
2: Εντάξει,
0: σε όλες, παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι το αίτημα είναι συνολικό. Κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά. Από το αυτό, ναι, από γενικά.
2: Τέλος πάντων. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε και εσείς πρέπει να φύγετε.
0: Τόσο καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, παιδιά. Καλό
1: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, ναι. Τα λέμε Δευτέρα.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Πάμε κι εμείς, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα εάν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις, λέει ο Ρώσος πρόεδρος. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απίφθινε ανοιχτή επιστολή προς το Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απευθεία συνάντηση και προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Ενθουσιασμένος με την προοπτική συνάντηση των προεδρών Ρωσίας και Ουκρανίας, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για ακύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με την Τεχεράνη για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Στη Γάζα τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η ελληνική πλευρά επιμένει σε 3 προαπαιτούμενα της διαδικασίας: το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας, στα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και στην προσήλωση στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών. Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 14 μέλη του κυκλώματος από Κοζάνη και Αγρίνιο που εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ με παράνομες επιδοτήσεις. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Μεντιτερή.

0: καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα.
0: Τι έγινε?
1: Με αυτό που μου είπες πριν. Βούλα.
0: Βούλα τι είναι σήμερα, η Βούλα δεν γιορτάζει?
1: Ήρθε και η Παρασκευούλα, δεν ξέρω με γιορτάζει Βούλα.
0: Αφού είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα, Βούλα. Τι είναι δηλαδή?
1: Εν συντομία Βούλα σήμερα.
0: Έχουμε όμως, γιορτάζει κόσμος.
1: Ποιος γιορτάζει?
0: Είναι 10 δηλαδή μαρτύρων των Εν Αιγύπτο. Απόλλων, Αρίος, Γόρδιος, Λεωνίδας, Πατρός Οργένους, αυτό πάλι με ωμέγα, Μαρκιανού, Νίκανδρος, Πάμφωνος, Υπερέχιος. Ωραίο όνομα.
1: Περίεργο, ναι.
0: Ειρήνης, Σελήνης. Ποιος άλλο γιορτάζει? Ο Πλούταρχος γιορτάζει, ο Νίκανδρος τον είπαμε. Ο Δωρόθεος γιορτάζει, καθώς είναι του ιερομάρτυρα Δωρόθεου. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό το όνομα. Τώρα δεν το έχει,
1: δεν το
0: ξεχωριστά. Υπερέχιος. Ωραίο.
1: Ναι, είναι περίεργο και έτσι.
0: Έδειχο αυτό, ο κύρος, ναι, τώρα να με έλεγανε, μα τι
1: Γιάννης, ας πούμε.
0: Υπερέχιος. Wow. Δεν το συναντάς?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Εντάξει, και το γοργία δεν συναντάς, αλλά. Και το γοργία δεν συναντάς, αλλά. Δεν θες γοργία, θες υπερέχιο.
0: Υπερέχιο.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε Πάμφωνο.
0: Τώρα τι Πάμφωνος, ξέρω εγώ. Πες μη για κουμί καλύτερα.
1: Μετά Άκη θες.
0: Ναι, ναι, μετά θα γίνει Άκης. Λοιπόν, καλή θερμοκρασία και σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε γύρω στους 20, 18.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι.
0: 18 άρια βλέπω και 20 άρια βλέπω και 15 άρια βλέπω στις Σέρες και 19 βλέπω 20 στη Σαμοθράκη.
1: Και τι πολλά βλέπεις εσύ
0: πολλά, σήμερα. Πολλά. Εδώ ένα 12 βλέπω στο Βόλο Κανευροκοπίου. Εντάξει, λογικό είναι εκεί. Και άμα ανεβείτε πάνω.
1: Στο Λαϊλιά πιο κάτω.
0: Εννοείται. Και άμα σας πάω μια βόλτα τώρα προς τη Δυτική Μακεδονία, εκεί θα δούμε και 5 βαθμούς. Πού είναι εδώ, το πεντάρι,
1: στη
0: Δρακολίμνη. Τώρα στη Δρακολίμνη, άμα πας πάνω στο Γράμμο, ρε παιδιά. Ναι. Τι ωραία που είναι εκεί. Ναι. Φωτογραφίες είδα, δεν ανέβηκα.
1: Α, και εσύ, πού πας μέχρι εκεί?
0: Αλλά πρέπει να είναι πολύ όμορφα.
1: Άσε που συνήθως για να φτάσεις σε αυτά τα μέρη. Ναι. Μόνο με πολύ ποδαρόδρομο.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει, τα γαθακόπης κτώνται. Σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Και τι ωραία που τα λες πια. Ναι. Και γενικότερα το 20 είναι αυτό που επικρατεί στις υπηρετικές σας περιοχές, εκτός από τις ορεινές. Έτσι, λογικό είναι. Ακόμη και στην Αθήνα βλέπω 20 και σε 1, 22 αυτήν την ώρα. Καλά, στο κέντρο μπορεί να έχει και πολύ περισσότερο.
1: Αν αρχίσει να ζεσταίνει εκεί, μετά δεν φεύγει.
0: Πού να φύγει.
1: Ναι.
0: 30 το μεσημέρι, μια πιθανότητα πάλι μπόρας θα έχουμε. Καλά, χθες ήταν μια ψυχάλα στην ουσία. Και σήμερα ενδέχεται, ξέρεις, κατά
1: ναι,
0: τόπος κάπου.
1: Μαρτινές ώρες ψιλοψυχάλισε.
0: Τώρα θα σταματήσει. Έρθει. Δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Κάθε μέρα από κάτι, αυτό εννοείς?
0: Ναι, πάντως για Σαββατοκύριακο θα έχει ωραίες μέρες, ηλιοφάνεια, ζέστη. Πάνω από 30 το θερμόμετρο και γενικότερα από εδώ και πέρα θα είναι πάνω από 30. Έναν βαθμό, μα 2 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για το βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, παιδιά. Αν πάμε ας πούμε στην Καβάλα, η Καβάλα θα έχει 30 άρια γιατί είναι θάλασσα. Αν πάμε, πού να πάμε, πάμε Κομωτινή ας πούμε έτσι. Και εκεί θα είναι γύρω στους 30. Θα πάμε όμως και κεντρική Μακεδονία στις Σέρες για να δούμε εκεί πέρα τι γίνεται. Στους 30-33 θα ανέβει την Κυριακή για παράδειγμα το θερμό. Ναι, λογικό. Λογικότατο.
1: Τέλος πάντων. Αυτές οι καταιγίδες υπάρχουν για να μην βαριόμαστε, ναι, να μην λέμε, ναι, ναι, ναι, να μην τις ξεχνάμε κιόλας.
0: Είναι και
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Ναι, έτσι όπως ξεκίνησαν.
0: Πάντως γενικότερα είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες.
1: Πέρα από 23 βαθμούς.
0: Κοίταξε τώρα. Έβλεπα χθες όμως ότι έγιναν καταστροφές εκεί προς το Αμίντεο κτλ. Πολύ καταστροφή. Χαλάζει, ναι. Πολύ χαλάζει. Έγιναν και καταστροφές
1: δηλαδή,
0: από πολύ νερό και στα βόρεια τμήματα στα βουλγαρικά σύνορα, εδώ κάπου και σε εμάς.
1: Είχε πλημμύρες.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο. Ωστόσο,
1: το
0: σήμερα.
1: Χειρότερο, ναι, είναι αυτό, ειδικά με το χαλάζι,
0: ναι,
1: που δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Τι να κάνεις.
1: Ειδικά για τους αγρότες, η παραγωγή τους είναι σε εξέλιξη.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι, και ναι, σε καταστρέφει, τέλος. Πιάσει. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, η σημερινή.
1: Ναι, η 5η Ιουνίου, κάθε χρόνο την ίδια μέρα, αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ.
0: Τι θα αλλάζουμε σήμερα 5 του χρόνου 7?
1: Θα μπορούσε να είναι να πηγαίνει με τις Παρασκευές.
0: Όχι, είτε να πηγαίνει, ναι, με τις Παρασκευές.
1: Για παράδειγμα λέμε, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, όπως κάποιες άλλες παγκόσμιες ημέρες που έχουμε συναντήσει, ναι. αλλά αυτή είναι κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου από το 1972. Στόχος η ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Και όσο πάει, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά συσσωρεύονται.
0: Δεν θα δούμε το ιστορικό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Να δούμε λίγο τη σήμερα ημέρα, για το 26 εννοώ.
1: Για το 26 λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή, με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο.
0: Πάντα ήταν και πάντα. Και όσο περνάνε τα χρόνια και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι, ωστόσο λέει δεν είναι ανίσχυρη η ανθρωπότητα. Αυτό το ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερβαϊτζάν φιλοξενεί την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Μέση εκδηλώσει σαμπάνες, εγώ πρωί-πρωί, καμπάνες ήθελα να πω. Σαμπάνε με τρώγεται, με πίνεται.
1: Σε τρώγεται, σε πίνεται, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ακριβώς θα πρωινά.
0: Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Μέχρι να το πεις ξημέρωσε.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της αηφόρου ανάπτυξης και της αλληλείας. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Θες να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
1: Όχι, τι να πούμε. Έχει αρκετά πράγματα να πούμε. Κατέβα λίγο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παράνομη, λαθρέα και άναρχη αλληλεία είναι υπεύθυνη για την απώλεια 11 έως 26 εκατομμυρίων τόνων ψαριών κάθε χρόνο, που ισοδυναμεί με 10 έως 23 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει, άμα το δεις έτσι.
1: Το κοιτάς και οικονομικά. Πόσο πονάει στην τσέπη.
0: Ναι.
1: Θες κάτι άλλο να μας πεις?
0: Ναι, εδώ σε θέλω τώρα.
1: Εδώ
0: όχι, πες μου. Τι καταλαβαίνεις?
1: Δεν το καταλαβαίνω. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού. Τι είναι ο ειδισμός?
0: Σπισισμός. Δεν το κατάλαβες? Αφού σου έδωσε την εξήγηση, την έδωσα. Ειδισμού ή σπισισμού.
1: Μια προκατάληψη, για να το πούμε πιο...
0: Ποια προκατάληψη, μωρέ?
1: Περίμενε, κατέβα.
0: Πού την είδηση που κατάληψε?
1: Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων ισχυρίζονται ότι ο ειδισμός είναι μια προκατάληψη παρόμοια με το σεξισμό ή τον ρατσισμό.
0: Ναι. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Ξεκίνησε, λέει, από τις υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων αυτή η μέρα να γιορτάζεται τέτοια στις 5 Ιουνίου, με στόχο να υπενθυμίσει αυτό που είπες και εσύ, ότι στους ανθρώπους, ότι ο ειδισμός ή σπισισμός αλλιώς είναι ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, και όπως μάλλον ο ρατσισμός ή ο σεξισμός δεν έχει σχέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Μέχρι εδώ δεν το καταλαβαίνω εγώ.
1: Έχει σχέση εξήγηση με τα ζώα,
0: βέβαια. Έχει
1: εξήγηση. Ο όρος βέβαια ειδισμός ή σπισισμός,
0: ναι,
1: αναφέρεται στην εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, αξιών ή ιδιαίτερης προσοχής σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους.
0: Ναι.
1: Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον αποκλεισμό όλων των μη ανθρώπινων ζώων από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που παρέχονται στον άνθρωπο.
0: Πολύ καλά τα λέει, γιατί όλοι ζώα είμαστε.
1: Ναι, έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο.
0: Με νου ή χωρίς.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: άλλη είναι τετράποδο, άλλη είναι δίποδο.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Ναι. Οι υποστηρικτές λοιπόν των δικαιωμάτων των ζώων ισχυρίζονται ότι ο ειδισμός είναι μια προκατάληψη παρόμοια με το σεξισμό ή το ρατσισμό. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα τόσο υπέρ όσο και κατά της θεωρίας του ειδισμού. Mm. Αλλά η ουσία είναι ότι οι περισσότερες ομάδες δικαιωμάτων των ζώων βασίζονται σε αυτή τη θεωρία για να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Σύμφωνα,
0: μάλιστα,
1: λοιπόν με τους πολέμιους όμως του ειδισμού, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο για την παραγωγή τροφίμων και ρούχων, για επιστημονικά πειράματα, στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας και ούτω καθεξής, είναι μια μορφή διάκρισης αλλά και κακοποίησης.
0: Με αυτή την έννοια είναι. Από την άλλη όμως, εντάξει, είναι ένα βήμα μπρος και ένα πίσω αυτή η ιστορία. Μάλιστα, να μάθαμε και κάτι καινούργιο σήμερα. Αν πάμε στη Δανία, εκεί έχουν μεγάλη γιορτή σήμερα, καθώς είναι η μέρα του Συντάγματος.
1: Ναι.
0: Τέτοια μέρα, 5 Ιουνίου του 1849, ο βασιλιάς Φρυδερίκος ο 7ος είχε παραχωρήσει σύνταγμα στους υπηκόους του και η Δανία έγινε συνταγματική μοναρχία. Η Ελλάδα προηγήθηκε κατά 6 χρόνια, καθώς έχει σύνταγμα από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1843. Πολύ μπροστά είμαστε.
1: Είμαστε, ναι, ένα βήμα πιο μπροστά, να σου πω και
0: μάλιστα,
1: παραπάνω.
0: Αυτά.
1: Αυτά έτσι για αρχή.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι μαζί μας αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταύρη στα μικρόφωνα. Μεγαλώνει η παρέα μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί βλέπω πέρασε η ώρα.
0: Πώς πέρασε.
1: Η Βασιλική Μαχαίρα θα είναι κοντά μας σε λιγάκι μετά το τραγούδι από την Κομωτινή. Τα Σούλα Κριτικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδο από Ρεστιάδα, αλλά και Δέσποινα και Νακίδα από Σέρες.

0: Αυτό ήταν το καινούργιο τραγούδι του Good Job Nicky. Του Γιάννη Πάρη.
1: Ναι.
0: Που έγραψε ο ίδιος στίχους, μουσική κτλ. Λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί ήδη και ήδη αργήσαμε. Πάμε, Βασιλική μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά λέμε. Καλά, να προσπαθώ όλο πρωί-πρωί να καταλάβουμε τι είναι ο ειδισμός και ο σπισισμός.
2: Ειδισμός με
0: τι? Ή αλλιώς σπισισμός.
1: Εψιλον γιώτα.
2: Εψιλον γιώτα και το άλλο.
1: Σπισισμός.
0: Λέγεται αλλιώς ο ειδισμός, σπισισμός.
2: Ναι, Ι, Δ, το Ι. Είναι εψιλον γιώτα, το δεύτερο Δ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα. Ειδισμός και σπισισμός. Δεν το έχω ξέρει. Δεν το...
0: εντάξει, ναι.
2: Δεν μπορώ. Κάτι μάλλον με το... ότι το βλέπω.
0: Όχι, ναι, καμία σχέση έχει με τα ζώα και με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ζώων.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, να το μάθαμε σήμερα, οπότε ήταν ευκαιρία να μάθουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία, να τη μάθαμε σήμερα.
0: Ακριβώς, το σημερινό μάθημα.
2: Ωραία.
0: Τι νέα μας έχεις, για πες.
2: Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, επισκέπτεται σήμερα το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, Ιάσμου και Σαπών. Θα ξεκινήσει από τις 11 η ώρα. Στο Αστάβδυρα, 12 στον Ίασμο και 1:30 στις Σάπες. Να πούμε ότι θα γίνουν τα εγγένεια των πλήρως ανεκκινησμένων κέντρων υγείας από το Υπουργείο Υγείας με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στον Εύρο θα βρίσκεται από το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα θα εγκαινιάσει το ΤΕΠ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης που επίσης έχει ανακαινιστεί. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια μέσα στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης και τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη που έγινε στην Καβάλα, γιατί από εκεί ξεκίνησε την περιοδία στην περιφέρειά μας ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Υπουργό, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά, για τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων για χιλιάδες παραγωγούς λόγω αδυναμίας διόρθωσης προφανών σφαλμάτων στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 2025. Και ο καθηγητής νομικής και βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης εξελέγει ομόφωνα στη θέση του κοσμήτορα της νομικής σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
0: Μάλιστα.
2: Από την Ξάνθη τώρα, εκεί από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Σάββας Μελισσόπουλος είπε ότι η διοικητική αποτυχία της ΔΕΙΑΚ Ξάνθης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης, φορτώνεται τώρα στους πολίτες με εξωφρενικές αυξήσεις. Μάλιστα, οδηγούνται λοιπόν στη ΔΕΙΑΚ με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας μιας αποτυχημένης διοίκησης, χωρίς σχέδιο, χωρίς εξορθολογισμό δαπανών και χωρίς στοιχειώδη οικονομικό έλεγχο. Και τον λογαριασμό βέβαια από όλα αυτά, ξέρετε που θα πάει, στους δημότες της Ξάνθης.
0: Α, ναι. Εγώ νομίζω βέβαια δεν θα πάει εκεί.
2: Ναι. Ελμέ Ξάνθης, παράταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για το ψήφισμα σχετικά με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα είναι ότι ακόμα γελάμε με όλα αυτά και δεν κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
2: Εκεί είναι το ζήτημα. Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η ύβριση της ανθρωπότητας» του Γιώργου Αυγερόπουλου στην Ξάνθη από το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία Βιστονίδας τιμάει φέτος λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που είναι σήμερα με την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Η ύβριση της ανθρωπότητας» του Γιώργου Αυγερόπουλου. Η προβολή θα γίνει στον παλιό θερινό κινηματογράφο Σταθερίνα Ολύμπια στην παλιά πόλη σήμερα στις 9 το βράδυ. Καλά, ο Γιώργος Αυγερόπουλος δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για την πολύ μεγάλη έτσι επισταμένη έρευνα που διεξάγει. Και βέβαια όλο αυτό μετά το αποτυπώνει σε εικόνες και σε ντοκιμαντέρ. Βέβαια τα ντοκιμαντέρ του θα μείνουν και για τα επόμενα 100 χρόνια ως ιστορική βάση δεδομένων για τους μελλοντικούς, τέλος πάντων, αυτούς που θα συνεχίσουν αυτή την εργασία. Έχουμε προβολή αρχαιολογικού ντοκιμαντέρ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής που παρουσιάζει ένα διπορικό στα Βυζαντινά μνημεία στην Θράκη σήμερα στις 7:30 το απόγευμα. Όχι στη Δία, ναι στη Φιλία, η 10η έκθεση παιδικού βιβλίου της ΧΕΝ Κομωτινής, που βέβαια είπαμε τον τίτλο και θα... Πολύ ωραία. Μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία η καθιερωμένη αυτή έκθεση με την υποστήριξη βέβαια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κομοτηνής. Το 7ο Γυμνάσιο προχώρησε στις απονομές βραβείων μετά τον διαγωνισμό Xanthi Vision 2026. Έχουμε συναυλία με την Ορχήστρα Εγχόρδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής το Σάββατο 6 Ιουνίου. Και κατηγορία... μάλιστα. Έχουμε και την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 26-27 για την Α2 εθνική κατηγορία που ανακοίνωσε ο Interplast Gas Κομοτηνή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά πέδε.
0: Πολύ ωραία, Βασιλική μας. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και αν μπορείς να κάνεις και καμιά βουτιά, κάντε.
2: Όχι ακόμα, γιατί κοίτα, αυτή η εβδομάδα δεν ζέστανε η θάλασσα.
0: Τώρα για εσύ δεν ζέστανε. Μια χαρά είναι.
2: Ναι. Δεν ζέστανε, γιατί εσύ τη δοκίμασες.
0: Εγώ τη δοκίμασα, ναι.
2: Πώς τη δοκίμασες?
0: Από το Μάη κιόλας, όχι τώρα.
2: Άσε μας καλέ, πού πήγες εκεί στη θάλασσα?
1: Εδώ δεν πήγε, νότια πήγε.
0: Γιατί,
2: αυτό,
0: δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό λέω, πού.
0: Παντού.
2: Πήγες.
0: Εκεί που πήγε, ναι, φυσικά, τι.
2: Μη μου πεις τώρα στην Αθήνα.
0: Όχι στην Αθήνα, βρε. Στην Αλεξανδρούπολη, κανονικότατα.
2: Αλεξανδρούπολη.
0: Εγώ με το που πιάσει η Πρωτομαγιά δεν γίνεται, πρέπει να βουτήξω.
2: Α, ναι, και ας έχει και χιόνια, μάλιστα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Μπράβο, άντε, καλή αρχή.

0: στο κυπάκι.
1: Επιβεβαιώθηκα για το Μακεδόνα. Επιβεβαιώθηκα.
2: Για το ναι, ό,τι θα έρθει. Ναι.
1: Και με αφιέρωμα στον Καλδάρα και με την ορχήστρα Καλδάρα. Και μαζί του και η Δίκη Καρατζόπουλο. Λοιπόν, είμαστε όμως τώρα στην Καβάλα. Και είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Τασουλίτσα μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα, καλημέρα.
1: Ζεστούλα, έχετε ωραία μέρα. Έχετε. Τι?
3: Ζεστούλα. Χθες έγινε νεροποντή.
1: Α, ναι, και εκεί,
3: Ναι, και σας έχω και νέα. Λέγαμε χθες για το φεστιβάλ Καντίνα στη Δράμα.
2: Ναι.
3: Θυμόσαστε,
1: ναι.
3: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Δεν θα είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Έχει αναβληθεί. Όταν θα το επιτρέψουν καλύτερα οι συνθήκες, γιατί περιμένουν βροχές, δεν θέλουν να
1: ακόμα,
3: το χαλάσουν στον κόσμο. Και σου λέει ότι σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής. Πάντως μην ετοιμάζεται όποιος ήταν με την τσαντούλα έτοιμη ότι θα πάω εκδρομή για την Καντίνα και το φεστιβάλ εκεί στη Δράμα, δεν θα είναι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως άλλες προτάσεις, δεν πτωούμαστε. Σήμερα είναι η Λευκή Νύχτα στην Καβάλα.
1: Ναι.
3: Πολλές οι προσφορές στα καταστήματα το βράδυ και μετά. Άπειρες οι εκδηλώσεις. Χθες παραχωρήθηκε και η συνέντευξη τύπου για τις λεπτομέρειες. Να ξέρει ο κόσμος ότι θα υπάρχει για άλλη μια φορά ο προγραμματισμός από το αστικά κτέλ της Καβάλας για τις μετακινήσεις τους στο κέντρο, οπότε να μην κατεβούν τα αυτοκίνητα και γίνει ο κακός χαμός για πάρκινγκ και πού θα σταθμεύσουν όλοι αυτοί. Υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός και ο καιρός, είπαμε, νομίζω σήμερα θα είναι καλός, δεν έχει βροχές και αστάθειες.
1: Θα έχουμε ακόμη λίγες μέρες από ό,τι φαίνεται, αλλά όπου και αν πιάσει τέλος πάντων.
3: Τώρα, αύριο Σάββατο στις 6 στην Καβάλα θα πραγματοποιηθεί στη μικρή πλατεία του τουριστικού περιπτέρου στην πόλη η τελετή αποκαλυπτηρίων μιας ορυχάλκινης σύνθεσης που έχει να κάνει με την πολύτεκνη μητέρα. Και περιμένουμε να δούμε τη σύνθεση αυτή. Εντάξει, έχει γίνει και κάλεσμα από το Σύλλογο Πολυτέκνων της Καβάλας να παρευρεθούμε στην εκδήλωση, να ενισχύσουμε το μήνυμα της αγάπης και της ανεκτήμητης προσφοράς της πολύτεκνης μητέρας στην οικογένεια, την κοινωνία και το μέλλον του τόπου. Αύριο επίσης στις 8 το βράδυ θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα κορβέτες, τα φαρόπλια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμμετοχή του στην ημέρα D-Day. Αυτό διοργανώνεται από το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας, ο Σύλλογο Φίλων του Ναυτικού Μουσείου. Θα γίνει στη Λέσχη Αξιωματικών και θα είναι και ο μιλητής ο κ. Ελευθερίος Παπαγιαννάκης. Και μας είπανε πως η κορβέτα Κριεζής αποτέλεσε ένα από τα πιο ένδοξα πλοία του τότε βασιλικού ναυτικού και μαζί με την κορβέτα των Μπάζης είχαν την τιμή να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην απόβαση της Νορμανδίας. Είναι σαν σήμερα 6 Ιουνίου, συνοδεύοντας τις αποβατικές δυνάμεις των συμμάχων σαν αύριο, των συμμάχων και προσφέροντας κρίσιμη προστασία από εχθρικά υποβρύχια. Τώρα, ομοίωμα της κορβέτας Κριεζής μπορεί κάποιος να δει στο Ναυτικό Μουσείο της Καβάλας, φυλάσσεται εκεί. Εντάξει, μαζί και με πολλά υπέροχα εκθέματα, οπότε μπορεί να το επισκεφτεί, να συνδυάσει κάτι τέτοιο για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τον καθαρισμό της παραλίας στην Καλαμίτσα την Κυριακή το πρωί στις 11 παρατέταρτο και ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερα από 20 πολιτιστικά και τοπικά σωματεία της Καβάλας. Και επίσης έχουμε σήμερα και αύριο από το Σύλλογο Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας, Στέλλα Μανώλα Κούρτη, με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου, το 25ο διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. 8 το πρωί με 2.30 γίνεται στη Λέσχη Αξιωματικών. Οπότε υπάρχει και από εκεί ένα κάλεσμα. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι και το καλοκαίρι αυξάνονται και οι ανάγκες σε αίμα, γιατί υπάρχει και όλος αυτός ο κόσμος και αυξάνονται δυστυχώς και τα ατυχήματα στους δρόμους και τα περιστατικά που θα χρειαστούν αίμα. Οπότε γίνεται και ένα κάλεσμα να είμαστε κάπως προετοιμασμένοι για αυτούς τους μήνες που έχουμε μπροστά μας.
1: Ναι.
3: Ετούτα.
1: Τελεία.
3: Τελεία και πάμε.
1: Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο?
3: Σαββατοκύριακο, λοιπόν, σκεφτόμαστε να βρεθούμε στο σπήλαιο της Αλυσάτης, της Σέρες.
1: Τι ωραία.
3: Και είναι ωραία γιατί τώρα ούτε έχει πολύ ζέστη, ούτε έχει πολύ κρύο.
1: Ναι. Έχουμε τη μα στο σπήλαιο έτσι και λέω δεν έχει, είναι σταθερή θερμοκρασία.
3: Ναι, απλώς να,
1: αλλά
3: για το,
1: η εκδρομή, γύρω, η διαδρομή.
3: Ναι, ναι, για την εκδρομή.
1: Είναι ωραία.
3: Εκεί γύρω να μπορείς να στατείς. Έχω πάει στο παρελθόν, αλλά έχω χρόνια να πάω. Και δεν το θυμάμαι απόλυτα πώς ήταν. Θυμάμαι και το φαράγγι που έχει, ναι, το φαράγγι, ναι, ναι, που ανεβαίνεις. Θυμάμαι το περιβάλλοντο χώρο. Εντάξει, θέλω να δω και αυτό το ρομποτάκι Αφροδίτη, νομίζω πώς τη λένε, που σε ξεναγεί στα πρώτα μέτρα του, που θα, του σπηλαίου.
1: Ναι.
3: Και θέλω πολύ να πάω να το δω. Ναι, ναι. Οπότε το προτείνω. Είναι από το πρωί ανοιχτό, 9 με 5. Όλες τις μέρες του χρόνου, 365 μέρες, δεν είναι σαν τις δράμας που αν γεμίσει με νερό πρέπει να κλείσουν για κάποιο διάστημα. Αλλά αυτό τώρα είναι χωρίς νερό, είναι πιο μεγάλο από τις δράμας. Εντάξει, είναι και τα δύο πανέμορφα. Δηλαδή, όρεξη να έχεις να πεις ότι θα την κάνω αυτή τη δρομή. Και κάποιος που πάει στις Σέρες μπορεί να το συνδυάσει, λέω εγώ τώρα ιδέες, μπορεί να το συνδυάσει και με το που έχει εκεί η Κρικρή, που είναι τα παγωτά και η Γαλακτοβιομηχανία, ναι, ναι, που έχουν το Μουσείο Παγωτού. Είναι πολύ ωραίο.
2: Ωραίο,
1: βουτιά στο παγωτό, λοιπόν.
3: Ναι, ναι, και είναι πολύ ωραία. Ξενάγηση. Και αυτή μπορεί να το συνδυάσει κάπως έτσι, μια εκδρομούλα στις Σέρες.
1: Πολύ ωραία.
3: Και υπέροχα σουβλάκια, οι Σέρες, να το ξέρεις.
1: Μα ακούτε, συνάδελφοι, εκεί. Έρχεται η κυρία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, να περάσει όμορφα.
2: Καλημέρα, καλώ από το κύριο.
1: Χρόνια πολλά έχω να πάω προς εκεί, στο σπήλαιο τώρα που είπε, και ναι, πραγματικά θέλω και εγώ να πάω. Τι?
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, τι?
2: Παύση. Έχω να πάω.
1: Έχω να πάω εκεί.
2: Φορτάζει κι άλλος. Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: πάμε όλοι μαζί τώρα. Στο που για σένα κλαίει κάθε βραδιά. Ναι. Έλα, Χρυσούλα μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί είπαμε να τραγουδήσουμε.
1: Α, καλά. Δεν την έχουμε, Χρυσούλα.
0: Δεν την έχουμε, τη Χρυσούλα. Α, έλα, έλα, τώρα σε έχουμε. Δεν σε ακούσαμε.
2: Η Χαρούλα, καλημέρα. Λέω, ξέρει να την κάνει τη δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να κατεβόμαστε.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Έτσι, πραγματικά.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά. Καλά. Σπάσαμε και σε αυτή την Παρασκευή. Σήμερα γιορτάζει το μεγάλο μας σπίτι.
1: Ναι.
2: Παγκόσμια ημέρα
0: περιβάλλοντος. Α, ναι. Γιορτάζει, αλλά πώς γιορτάζει είναι το ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε για τη γιορτή αυτή?
2: Κανείς δεν του δίνει.
0: Την καθημερινά, καθημερινά τι κάνουμε βασικά?
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την επιβεβαίωση, γιατί το ψάξαμε λίγο καλύτερα, είναι αλήθεια, για την παρουσία τριών τουλάχιστον υπουργών σήμερα στον Εύρο, και συγκεκριμένα του Υπουργού Υγείας, της Υπουργού Παιδείας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο κ. Γεωργιάδης, η κ. Ζαχαράκη και ο κ. Χρυσοχοίδης, οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, με αφορμή μια επετειακή εκδήλωση, ως προσκεκλημένη εννοώ, που θα κάνει σήμερα το απόγευμα σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ για τα συμπληρωμένα πλέον 60 χρόνια από την ίδρυσή της.
0: Ναι.
2: Και η επιλογή του Εύρου δεν είναι τυχαία, γιατί ο ιδρυτής της ΕΛΠΕΝ είναι ο Δημήτρης Πενταφράγκας, που κατάγεται εδώ από την περιοχή της Ορεστιάδας. Τώρα, η εκδήλωση αυτή, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας, και, δηλαδή γιατρούς και φαρμακοποιούς. Και στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψής του στην περιοχή, με αφορμή αυτή την εκδήλωση, οι τρεις υπουργοί έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά τους και επισκέψεις σε χώρους της αρμοδιότητάς τους, της υπουργικής τους αρμοδιότητας. Θα έχουν και κάποιες συναντήσεις εργασίας με θεσμικούς φορείς, δημάρχους, τον Περιφερειάρχη κλπ. Τώρα, πάμε λίγο στο Δημότυχο, γιατί εκεί αναδείχθηκε το πρόβλημα που θα υπάρξει ή που υπάρχει, τέλος πάντων, με τον δεύτερο παιδικό σταθμό. Γιατί ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο μια συζήτηση για το αν θα αναστείλει τη λειτουργία του ή όχι. Από πίσω βλέπε πάντα δημογραφικό.
0: Ναι.
2: Και γιατί το λέω αυτό? Μόλις τρεις εγγραφές παιδιών για την επόμενη χρονιά είχε αυτός ο παιδικός σταθμός. Έχουμε και την επικείμενη συνταξιοδότηση μιας παιδαγωγού, μιας βρεφονιπιοκόμου, και έχουμε και την υποχρέωση να τηρηθούν αυστηρότερες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία πλέον, την επικαιροποιημένη νομοθεσία για τους παιδικούς σταθμούς. Αυτά λοιπόν τα τρία οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή τη Δημοτήχου να φέρει σε αυτή τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της αναστολής λειτουργίας του Β' παιδικού σταθμού. Είναι κοντά στην πυροσβεστική αυτός ο παιδικός σταθμός. Η πρόταση ήταν η λειτουργία της δομής που στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο, να πούμε έτσι, να ανασταλεί από την 1η Σεπτεμβρίου. Αυτό τουλάχιστον εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος ο αρμόδιος, ο κ. Παπαδόπουλος. Αρχικά μίλησε για ελλείψεις και ζητήματα ασφαλείας, με την έννοια αυτή που σας είπα, ότι η νέα νομοθεσία βάζει ακόμα πιο αυστηρούς όρους για τους χώρους όπου λειτουργούν παιδικοί σταθμοί. Όμως, μετά υπήρξε μια παρέμβαση μιας μητέρας από τα 8 νήπια που είναι φέτος στον παιδικό σταθμό. Όμως, τα περισσότερα, αν όχι όλα, φεύγουν για το νηπιαγωγείο. Και οι νέες εγγραφές που έχουν γίνει είναι μόλις τρεις.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε συμπληρωματικά και την παιδαγωγό που θα βγει στη σύνταξη. Άρα έχουμε πρόβλημα με αυτόν τον παιδικό σταθμό. Η μητέρα και η παιδαγωγός που μίλησαν επεσήμαναν ότι ό,τι κλείνει δεν ξανανοίγει. Και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε ζήτησαν να προσπαθήσουν όλοι να κρατηθεί αυτός ο παιδικός σταθμός. Όμως αυτά τα τρία προβλήματα, όπως είπε και ο Δήμαρχος ο κ. Χατζηγιάννογλου, βάζουν μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία δεν μπορούν να δουν πώς ακριβώς θα λυθεί. Και τελικά το θέμα αποσύρθηκε, θα ξανάρθει σε επόμενη συνεδρία, η πιθανότητα μέσα στον Ιούλιο, για να δώσουν περισσότερο χρόνο, μήπως και υπάρξουν περισσότερες εγγραφές, να διερευνηθεί μήπως και υπάρξει και λύση για αυτό το κενό που θα αφήσει η συνταξιοδότηση της παιδαγωγού, και να βάλουν και την τεχνική υπηρεσία να δει μήπως και με κάποιες παρεμβάσεις καταφέρει να φέρει τον παιδικό σταθμό σε εκείνο το επίπεδο που θα μπορεί να καλύπτει όσα ορίζει ο νόμος πλέον για τους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι.
2: Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι λίγο δύσκολο να συμβούν αυτά τα τρία. Να δοθούν δηλαδή λύσεις σε αυτά τα τρία για να είναι σε θέση μετά ο Δήμος να πει «ΟΚ, παιδιά, τον κρατάμε». Είναι προτιμότερο επίσης, επειδή είναι μόλις 3 οι εγγραφές των παιδιών, των νέων που θα πηγαίνουν εκεί, να πάνε σε έναν άλλο παιδικό σταθμό αυτά τα παιδιά που θα έχει και περισσότερα παιδιά, γιατί δεν είναι ωραίο ούτε για τα μικρά παιδάκια να είναι μόνα τους 3.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, από πίσω ξαναλέω, είναι το δημογραφικό. Είναι τα όλο και λιγότερα παιδιά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους παιδικούς, δεν έχει να κάνει μόνο με το διδημότυχο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει, ειδικά στην ελληνική περιφέρεια, με τις εγγραφές που γίνονται στα σχολεία, που τα παιδιά είναι όλο και λιγότερα. Στο διδημότυχο θα μείνω, γιατί το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος, θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός. Η συγκεκριμένη έδρα UNESCO έχει αντικείμενο τις δημιουργικές πόλεις και μέσω αυτής της συνεργασίας ο Δήμος επιδιώκει να αναδείξει την πλούσια ιστορική, πολιτιστική και άειλη κληρονομιά του και να αξιοποιήσει και τα σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτιστικής δικτύωσης, δημιουργικής, αστικής κινητικότητας. Παρόντες σε αυτή την υπογραφή του μνημονίου θα είναι επικεφαλής και εκπρόσωποι πανεπιστημιακών εδρών UNESCO, οι οποίοι παρεπιπτόντως σήμερα έχουν μια συνάντηση, μεγάλη συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη, και στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης αποφασίστηκε να γίνει και η αυριανή εκδήλωση για την υπογραφή του μνημονίου. Θα είναι και η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Γιάννης Λοβέρνος.
0: Μάλιστα.
2: Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αλεξανδρούπολης έρχεται.
0: Ναι.
2: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμά του. Έχουμε πολλές προβολές, έχουμε παράλληλες δράσεις, έχουμε και μουσικές βραδιές. Θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί στις 15 του μήνα στην Αλεξανδρούπολη. Η αυλαία δηλαδή ανοίγει την επόμενη Πέμπτη με μια ξεχωριστή αναβίωση Βοβού κινηματογράφου. Αλλά τι θα γίνει, θα έχει και ζωντανή μουσική συνοδεία ο Βοβός κινηματογράφος.
0: Μα τι ωραία.
2: Ναι, θα είναι όντως ωραίο αυτό, με πιάνο και βιολί. Και μετά η βραδιά θα συνεχιστεί με ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο.
0: Αυτά είναι
2: το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 11 το πρωί στην Αποθήκη 3. Στο λιμάνι. Είναι προγραμματισμένο το εργαστήριο Stop Motion Animation για μικρά παιδιά. Το απόγευμα στις 6 του Σαββάτου 11 Ιουνίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Φιλοσοφία και σύγχρονος κινηματογράφος. Κριτικές αναλύσεις ταινιών του 21ου αιώνα». Ξεχωριστή στιγμή χαρακτηρίζουν οι διοργανωτές την προβολή του ντοκιμαντέρ «Λόξη», που θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου αυτό. Και μετά στις 15 Δευτέρα, θυμίζω, έγινε η συναυλία του Ross Daily.
0: Ναι.
2: Στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι,
2: και όλες
0: τι
2: αυτές
0: ωραία.
2: Οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο.
0: Mm.
2: Όντως θα είναι πολύ ωραίες αυτές οι μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουμε επίσης μία εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού, αλλά και ψύχωσης και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο και των οικογενειών τους. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου στην Ορεστιάδα από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας. Και γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο, γιατί έτσι έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή Ιουνίου. Τώρα, να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση θα έχει, εκτός από δύο ψυχολόγους που θα μιλήσουν, θα έχει και μία αισθητικό και μία γυμνάστρια.
0: Mm.
2: Θα αναλύσουν θέματα που απασχολούν ή αντιμετωπίζουν οι επιζώντες από τον καρκίνο. Στις 7 το απόγευμα της Κυριακής στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα. Και θα κλείσω.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως, έτσι, η συγκεκριμένη δράση.
2: Και εμένα, εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι έχουν βάλει και την αισθητικό και τη γυμνάστρια.
0: Μπράβο, ναι, ακριβώς.
2: Γιατί
0: ακριβώς.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα.
2: Τώρα, θα πάμε στην Κύρκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και με αυτό κλείνω. Γιατί ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί του χωριού, μαζί με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τη Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των Εξορίξεων Χρυσού, θα τιμήσουν τον καταγόμενο από την Κύρκη υφηγητή ορυκτολογίας πετρογραφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Κυριάκο Αρίκα. Αυτό θα γίνει την Κυριακή στις 10 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού. Και στη διάρκεια της ο Κυριάκος Αρίκας θα τιμηθεί για τη σημαντική ερευνητική προσφορά του στη μελέτη και ανάδειξη της γεωλογικής ταυτότητας της Κύρκης και για τη διαρκή στήριξή του στο χωριό, στη φύση και τους ανθρώπους του. Θα έχει όμως και πεζοπορία μετά από αυτό. Θα ξεκινήσουν όλοι και θα κατευθυνθούν μέχρι την περιοχή των γνωστών εγκαταλελειμμένων μεταλλείων της Κύρκης, Σε αυτή τη διάρκεια της πεζοπορίας, ο Κυριάκος Αρίκας θα ενημερώσει τους όσους θα είναι μαζί για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεταλλευτικής εξόρυξης και τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες δραστηριότητες στο περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της Θράκης.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Για τη σημερινή Παρασκευή, για το Σαββατοκύριακο έχει και άλλα πολλά, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
2: Οπότε ευκαιρία για όλους κάτι να βρουν να κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε σε αίρες όμως και μαζί μας είναι με συγχωρείτε, η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλή σας ημέρα από τις αίρες.
0: Πήγαμε και λίγο πριν, καθώς μας ταξίδιψε η Τασούλα, γιατί θα έρθει, λέει, και θα πάει στο Σπήλαιο και το δικό σας, στην Αριστράτη. Οπότε μας έλεγε και για το. Πώς το λένε.
1: Και για ένα φεστιβάλ παγωτού μας.
0: Και για παγωτά μας είπε. Μας γλύκαινε, μας είπε και για το ρομποτάκι στο. Εντάξει, λέει, okay, είναι σαν να πήγαμε.
3: Ωραία. Το Σπήλαιο είναι πάντα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Με ή χωρίς παγωτά.
0: Ναι, μωρέ, δηλαδή, ξέρεις, έχω χρόνια εγώ να πάω στο Σπήλαιο Λιστράτης και πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να το κανονίσουμε. Ναι.
3: Πρόσφατα πήγα, έκανα ρεπορτάζ για μια εκπομπή του Earth News. Όποτε και να πας, έχω πάει πάρα πολλές φορές, σε εκπλήσει πάντα ευχάρι. Κάτι θα βρεις επιπλέον να δεις που θα συνδυασιάσει. Δεν σε φώνει βέβαια που στα πρώτα 100 μέτρα κάνει την ξενάγηση, το ρομπότ εννοώ.
0: Ναι.
3: Το Σπήλαιο Λιστράτης είναι το μοναδικό σπήλαιο στον κόσμο που έχει ξεναγό ρομπότ.
0: Απίστευτο. Μάλιστα. Ωραία.
3: 33 γλώσσες μπορεί να κάνει την ξενάγηση.
0: 33 τι?
3: Ναι, γλώσσες.
0: Γλώσσες, μπράβο.
3: Ναι, γιατί εγώ όταν ήμουν
0: πότε τα άμαθε, πόσο χρόνο είναι αυτό και τα άμαθε πια.
3: Είναι πληρωμένη στα 5
0: έτσι, λίγο. Έτσι.
3: Είχε ένα ζευγάρι ειδών που είχαμε βάλει το ρομπότ και μιλούσε στα ειδικά.
0: Ακού τώρα, απίστευτο. Μπράβο.
3: Λοιπόν, χθες δεν τα κατάφερε ο ήλιος που βγήκε για 1,5 λεπτό να κυριαρχήσει.
0: Α, τόσο.
3: Και είχαμε έτσι μια αναμπομπούλα. Κάποια στιγμή το απόγευμα νόμιζε ότι ήταν μια χειμωνιάτικη μέρα. Είχε μαυρίσει ο τόπος. Έριξε αρκετή βροχή. Σήμερα καλά θα κινηθούμε, από ό,τι είδα και τις προβλέψεις θα έχουμε ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και έτσι θα κινηθεί και το Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Λοιπόν, πάμε στην ειδησιογραφία μας. Είχα μια είδηση χθες το βράδυ στη σύλληψη 7 μοτοσυκλετιστών στην προσπάθεια να περάσουν από τον Προμαχώνα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο με μαχαίρια, γκλοκ και σιδερογροφιές. Προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου του Μεθοριακού Σταθμού. Οι 7 μοτοσυκλετιστές υπηκότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση χιλιάδων μελών του Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως 7 Ιουνίου. Από τον Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από 100 μοτοσυκλετιστές από όλη την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβακία και άλλες περιοχές, αφού η συγκέντρωση του 2026 θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Σε μια ισχυρή ανάσα για τη δημόσια υγεία, προχωράει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσοντας στο ΕΣΠΑ τη χρηματοδότηση για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Σερών συνολικού ύψους 3.714.790 ευρώ. Η χρηματοδότηση στοχεύει να καλύψει άμεσες ανάγκες, που δεν είναι λίγες, κλινικών και τμήματων του νοσοκομείου, αναβαθμίζοντας τις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς και βεβαίως εξυγχρονίζοντας τις υποδομές. Ένα σημαντικό έργο για τον αθλητισμό και τη νέα γενιά των Σερών, σας έχω μιλήσει αρκετές φορές, είναι και ο καημός μας, ξέρετε, γιατί δεν έχουμε κολυμπητήριο πια, εδώ και χρόνια. Ένα σημαντικό έργο λοιπόν παίρνει πλέον το δρόμο της υλοποίησης, η κατασκευή του σύγχρονου κολυμπητηρίου στο Δήμο Σερών εισέρχεται σε τροχιά υλοποίηση, καθώς χθες το πρωί υπεγράφει η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμπητηρίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την απόκτηση μιας σύγχρονης αθλητικής υποδομής, την οποία όχι απλά έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ανάγκη το έχουμε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στην είσοδο του νοσοκομείου, θα έχουμε κινητοποίηση των εργαζομένων για την ένταξη όλων των ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Σε μία κίνηση προκειμένου ο Δήμος να εξαλείψει ή να περιορίσει αισθητά τα διπλοπαρκαρίσματα σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της πόλης,

0: νομίζω. Δηλαδή να μην μειωθεί ο χώρος της οδικής λωρίδας.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να μην μειωθεί ο δρόμος. Λοιπόν, ναι. Παρκάραμε, να βάλω και τον εαυτό μου, γιατί εντάξει, όλοι μας το έχουμε κάνει, μην μιλάμε μόνο για τους άλλους, για 1-2 λεπτά να πεταχτώ, να πάρω κάτι κτλ. Όλοι μας το κάνουμε αυτό, αλλά ναι. Η κατάσταση φύγει εντελώς πραγματικά. Βλέπουμε και παρκαρισμένα και όχι με αλάρμ και ακόμα σε χώρους φορτοεκφόρτωσης που έρχονται οι επαγγελματίες οι άνθρωποι και δεν έχουν που να παρκάρουν για να κάνουν τη δουλειά τους, να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν. Αυτός για 2 λεπτά ανεβάζω το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και το ξεχνάω, αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα δημιουργεί. Τώρα, 2 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Σερών. Χθες το απόγευμα στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου πραγματοποιήθηκε μια λυτή εκδήλωση κατά την οποία τιμήθηκαν οι 2 πνευμονολόγοι, η Άννα Πανηγυροπούλου και η Αναστασία Κυριαζή, για την πολύτιμη πραγματικά και εθελοντική προσφορά τους στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Εγώ έχω αρκετούς γνωστούς και φίλους που έχουν κόψει το κάπνισμα πηγαίνοντας εκεί. Η Δήμαρχος λοιπόν, η κυρία Μικλιάνγκα, απένιμε στις 2 γιατρούς στη Μυθικό Έπαινο, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή τους. Θέλω όμως να σας πω ότι σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που καταγράφει το εν λόγω ιατρείο. Κατά τη διάρκεια της διετίας, περισσότεροι από 140 καπνιστές απευθύνθηκαν στη δομή, λαμβάνοντας εξατομικευμένη ιατρική, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη, και σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 30%. Mm-hmm. Με περίπου δηλαδή 45 άτομα να τα έχουν καταφέρει, να έχουν κόψει το κάπνισμα και πάνω από ένα χρόνο να μην ξαναβάλουν τσιγάρο στο στόμα τους. Πάμε στα ελευθέρια που όσον ούπο έρχονται και θα σας πω και το πρόγραμμα αναλυτικά μόλις το έχουμε και στα χέρια μας. Επίσημα δηλαδή, ακούμε ποιοι καλλιτέχνες, αλλά επίσημα θα σας το δώσω όταν θα το έχουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μια μουσική παράσταση, ένα ντουέτο που θα φέρει την άνοιξη όπως λέγεται, που ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων. Ο Δήμος και το ΔΥΠΕΘΕ απευθύνουν μια πρόσκληση σε όλους για την Τετάρτη που μας έρχεται, στις 9, στην τεχνητή λίμνη Κερκίνης, στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί, σε μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής και τραγουδιού. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ανδριάννα Μπάμπαλη, με την υπέροχη φωνή της και τα τραγούδια της, και ο τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου θα ενώσουν τις φωνές σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μαγεία του ντουέτου, θα ακούν και δικά τους τραγούδια. Και τέλος να σας αποχαιρετήσω με μια αιμοδοσία, διότι το αίμα είναι το μοναδικό πράγμα που δεν μπορεί ούτε να το αγοράσει κανείς, ούτε να το αναπαράξει ή οτιδήποτε άλλο. Ο μόνος τρόπος για να το έχει, είτε για τον εαυτό του αν το χρειαστεί, είτε για κάποιον οικείο του, είναι να το χαρίσει ένας άλλος άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία κρατάει μόλις λίγα λεπτά. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω ότι αναπληρώνεται αμέσως, και το λέω αυτό γιατί κάθε καλοκαίρι εδώ, φαντάζομαι και εσείς εκεί, το πρόβλημα που υπάρχει είναι τα αυξημένα ποσοστά έλλειψης αίματος. Το αφήνουμε στην άκρη του μυαλού μας, το ξεχνάμε και με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλα κενά και να χρειάζονται αίμα πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας. Πριν δηλαδή πάμε διακοπές, ας κάνουμε μια τέτοια κίνηση όσοι μπορούμε και έχουμε
1: έτσι,
0: τη δυνατότητα.
1: Όσοι μπορούν, έτσι, ακριβώς.
0: Όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα.
1: Έτσι.
0: Να πούμε ότι πολλοί πολυσύλλογοι συμβάλλουν στο να μας βοηθήσουν σε αυτή τη σκέψη.
1: Που δεν είναι τίποτα. 10 λεπτά το χρόνο μας, ρε παιδιά, δεν είναι τίποτα πολύ. Είναι
0: θελοντικές αιμοδοσίες. Δηλαδή, εκεί που θα πούμε πού να τρέχω τώρα στα νοσοκομεία, υπήρχαν θελοντικές αιμοδοσίες σε διάφορα μέρη μέσα στην πόλη. Οπότε ο καθένας, και εκτός αυτής, που ο καθένας μπορεί να πάει και να δώσει αίμα. Mm-hmm. Μία από αυτές είναι το Πολιτιστικό Σύλλογο Καλών Δέντρων, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο και τον Υπηαγωγείο. Εθελοντική αιμοδοσία λοιπόν το Σάββατο μας έρχεται αύριο, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου από τις 9 στη 1 το μεσημέρι. Ξαναλέω ότι αναπληρώνεται σε πολύ λίγα λεπτά, αλλά είναι τόσο σημαντικό που παλεύει για τη ζωή του. Σας αποχαιρετώ. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχω ενημερώσει μέσα στη βδομάδα. Οπότε όσοι μείνουν στην πόλη, ας κάνουν τις επιλογές τους, ό,τι τους ενδιαφέρει. Α, πριν σας αποχαιρετήσω, να συμπληρώσω κάτι. Προφέρεις να σε έλεγα για τα πολύ ωραία κεράσια.
2: Ναι.
0: Γινόταν του Αγίου Χριστοφόρου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πολύ ευγενικά μου το θυμήσανε. Δεν το ξέχασα. Σίγουρα δεν το ξέχασα γιατί είναι της ίδιας ποιότητας. Απλά εκείνη τη στιγμή δεν...
1: Καλά, λογικό. Πολύ ωραία.
0: Μετά Αγίου Χριστοφόρου, λοιπόν, μαζί με τις υπόλοιπες κοινότητες. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.

0: Έτσι πολύ σύντομα να πούμε ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο σπουδαίος πανός ποιητής θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και φεύγει επίσης ένας σπουδαίος ρεμπέτης, τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης πολλών λαϊκών επιτυχιών εκείνης της εποχής, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, που μέχρι και τώρα βέβαια τραγούδια του λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όπως τούτο.
1: Όπως καλημέρα. Καλημέρα και μείνετε συντονισμένοι με το δελτίο ειδήσεων από το Άρτ Νιούς ακριβώς στις 8.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ στα Βρυλήσια. Οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
6: Καλημέρα Σέρρες, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών, καλημέρα σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε στη συντροφιά μας. Μαζί θα είμαστε μέχρι και στις 9 περίπου, να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα, τι ακριβώς συνέβη από χθες το πρωί μέχρι και σήμερα και τι θα γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι Παρασκευούλα σήμερα, για πολλούς η τελευταία εργάσιμη, για αρκετούς τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος. Ηλιόλουστη σήμερα ημέρα, όπως θα έχετε διαπιστώσει όσοι έχετε σηκωθεί, έχετε ξυπνήσει από νωρίς το πρωί, με αρκετή υγρασία βέβαια και αναμενόμενο, διότι χθες όλη μέρα ο ουρανός ήταν γκρίζος, νόμιζες ότι ήρθε το φθινόπωρο ξανά, είχαμε βροχές, είχαμε καταιγίδες, βροντές, αστραπές, δεν σταμάτησε όλη μέρα να βρέχει. Δεν πειράζει όμως, μια ανάσα πήραμε, μια δροσιά. Γιατί έρχεται ζεστό καλοκαίρι και φέτος μάλλον, όπως μας έχει συνηθίσει έτσι ο καιρός τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, να έχουμε πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, να έχουμε καύσωνες και υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλες περιόδους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σήμερα μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ηλιόλουστη ημέρα, καθαρός ο ουρανός, χωρίς καθόλου σύννεφα. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται επίσης θα έχουμε καλό καιρό, μέχρι τους 31 βαθμούς το Σάββατο η θερμοκρασία και τους 32 την Κυριακή. Μπορείτε να κάνετε τις βόλτες σας, να πάτε έτσι σε διάφορες όμορφες και ωραίες περιοχές που έχει ο νομός μας, ο νομός Σερών, και να παίξετε, να παίξουν τα παιδάκια σας, να ξεσκάσετε κι εσείς λίγο το Σαββατοκύριακο, γιατί από Δευτέρα, όπως δείχνουν τα πράγματα, επιστρέφουμε και πάλι στις απογευματινές μπόρες και καταιγίδες. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 5 του Ιούνιου συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει να πούμε, και θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα. Σήμερα τα παιδιά των γενικών λυκείων εξετάζονται στα μαθήματα της χημείας, της πληροφορικής και στα λατινικά, ανάλογα με το πεδίο που έχει ο καθένας, ανθρωπιστικών σπουδών δηλαδή, θετικών σπουδών και σπουδών υγείας, αλλά και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Τα γενικά λύκεια ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους στις 8 του Ιούνιου, την Δευτέρα δηλαδή. Έχουν μπει για τα καλά στη μάχη και ολοκληρώνονται αυτή η μεγάλη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, να πούμε, τις εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου. Έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα, 16 με 25 Ιουνίου, ενώ από τις 15 ως τις 26 αυτού του μήνα πρόκειται να γίνουν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των τμήματων επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Το γνωστό μας ΤΕΦΑ δηλαδή που έχουμε και εδώ στην πόλη των Σερών. Την ίδια ώρα τώρα οι μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου συμμετέχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 12 Ιουνίου και τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν ως τις 19 Ιουνίου. Τι άλλο, και στα γυμνάσια βέβαια, μέσα στις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις. οι μικροί μαθητές τώρα, να σας τα πω όλα, όλες τις βαθμίδες. Θα πάω στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Εκεί θα είμαστε ανοιχτά, τα σχολεία θα είναι ανοιχτά μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Δημοτικά και νηπιαγωγεία. Και μετά ξεκινάει και επίσημα, ξεκινάν μάλλον, οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο ανέμελη αυτή η ηλικία, πιο ελεύθερη έτσι για αρκετό καιρό, όλο το καλοκαίρι έρχουν μπροστά τους τα παιδιά μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβρη. Και αφού είπαμε και για τις εξετάσεις, επίσης να σας πω ότι εσείς που είστε υποψήφοι και δίνετε εξετάσεις τρίτη λυκείου, είτε γενικών είτε επαγγελματικών λυκείων, έχετε την δυνατότητα έτσι, να καθημερινά να μπορείτε να βλέπετε τις λύσεις των μαθημάτων, των θεμάτων στα οποία διαγωνιστήκατε και σχολιασμό βέβαια για τις λύσεις αυτές μέσω της, του earthnews.gr, να μην το ξεχνάτε, μέσω από το site earthnews.gr. Έχει εκεί ένα banner που θα δείτε που γράφει Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Λοιπόν, το Earth News σας παρουσιάζει τις λύσεις καθημερινά αλλά και σχολιασμό για τα θέματα στα οποία έχετε διαγωνιστεί. Φεύγω από τις εξετάσεις και θα πάω σε κάτι άλλο σε πολύ λίγο. Είχαμε πάλι συλλήψεις στον Προμαχώνα για κάτι άλλο βέβαια που δεν γίνεται στην πόλη των Σερών, δεν γίνεται στον νόμο των Σερών, γίνεται στην Ιγουμενίτσα και σε πολύ λίγο θα μας ενημερώσει γι' αυτό ο Βασίλης ο Αναστασιάδης.

0: στη σύλληψη λοιπόν 7 μοτοσυκλετιστών προσπάθησαν να περάσουν από τον προμαχώνα. Προχώρησαν εκεί οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λένια, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χθες λοιπόν, όλη τη μέρα, Λένια και κυρίες και κύριοι, περνούσαν από τον προμαχώνα. Mm-hmm. Είναι μηχανόδη, είναι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι ουσιαστικά ο προορισμός τους είναι η Ιγουμενίτσα, εκεί όπου πραγματοποιείται η συγκέντρωση των Hells Angels, ουσιαστικά είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετών, που έρχονται βέβαια μοτοσυκλετιστών, που έρχονται από όλο τον κόσμο. Και χθες περίπου 100 άτομα πέρασαν από τον προμαχώνα και από ό,τι μάθαμε ήταν από όλη την Ευρώπη, από Δανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Ρουμανία. Οι αστυνομικοί εκεί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου, που είχαν βέβαια την ενημέρωση, είχαν σχεδιάσει βέβαια καλά την επιχείρηση, προχωρούσαν σε ελέγχους. Πιθανότητα οι μοτοσυκλετιστές να νόμιζαν ότι δεν γίνονται έλεγχοι αφού η Βουλγαρία είναι στη ζώνη Σέγγεν.
0: Βέβαια
1: εκεί γίνονται έλεγχοι. Ακριβώς. Έγιναν έλεγχοι και εκεί λοιπόν κατάφεραν ουσιαστικά να βρουν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο. Μαχαίρια, γκλόπς, σιδερογροθιές. Είναι αυτά που βρήκαν οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του προμαχώνα. Προχώρησαν, όπως είπες και εσύ, στη σύλληψη 7 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν τον προμαχώνα με όλο αυτό το οπλοστάσιο. Βέβαια, να πούμε ότι έγινε μεταγωγή αυτών που συνελήφθησαν στα αστυνομικά τμήματα του νομού όπου θα συμπαντηστεί η δικογραφία. Και να πούμε ότι και σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα. Βέβαια, από ό,τι έχουμε δει φωτογραφίες και από το ρεπορτάζ του Earth News, ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάρα πολύ στην Ιγουμενίτσα.
0: Ναι, μιλάμε για χιλιάδες, έτσι, βέβαια.
1: Έτσι είναι, χιλιάδες, και έχουν πάρει πάρα πολλά μέτρα οι αστυνομικοί. Να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται κάποιοι οι οποίοι πιθανότητα λόγω του Σαββατοκύριακου θα επιχειρήσουν σήμερα να περάσουν τον προμαχώνα. Άρα, καταλαβαίνεις ότι και σήμερα θα υπάρχει εκεί αστυνομική δύναμη. Είναι υποψιασμένοι πλέον οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου. Θα γίνουν και πάλι έτσι έρευνες να δούμε το τι θα βγάλουν αυτές και πώς θα περάσουν σήμερα από τον προμαχώνα. Γιατί ο μεγαλύτερος όγκος βέβαια έχει περάσει. Πάντως είναι μια παγκόσμια κοινότητα η οποία είναι γνωστή, Λέγια. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Έχουν.
0: Και για την, παραβατικότητά της, γιατί είχαμε πριν από μερικά λίγα χρόνια είχαμε μέχρι και θάνατο εκεί στην περιοχή, έτσι, στην Κέρκυρα. Ναι. Συγκεντρώνονται πολύ.
1: Αν το φαίνεται, πάνω από 5.000 θα είναι αυτοί που ήδη συγκεντρώνονται στην Ιγουμενίτσα και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Περιμένουμε.
0: Καλή δύναμη,
1: συνέχεια,
0: καλό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε και σε κάτι ευχάριστο. 3,7 εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ θα πάνε στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο των Σερών. Η σημαντική αυτή χρηματοδότηση στοχεύει να καλύψει άμεσες ανάγκες κλινικών και τμήματων του νοσοκομείου, αναβαθμίζοντας τις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς και εξυγχρονίζοντας τις υποδομές του Ιδρύματος. Όπως υπογράμμισε και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει έμπρακτα το νοσοκομείο των Σερών, θωρακίζοντας την υγεία των συμπολιτών μας. Με το συγκεκριμένο έργο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μετατρέπει τους πόρους του ΕΣΠΑ σε απτό έργο, διασφαλίζοντας το δικαίωμα κάθε πολίτη σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες περίθαλψης. Αυτά όσον αφορά βέβαια τις υποδομές, έτσι, και τον εξυγχρονισμό των υποδομών του Ιδρύματος. Από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι να σας πούμε ότι σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα προχωρήσουν σε μια παράσταση διαμαρτυρίας εκεί στην είσοδο του νοσοκομείου των Σερών. Και ο λόγος είναι ότι ζητούν την ένταξη στα βαρέα και ανθυγίνα όλων των ειδικοτήτων των εργαζομένων. Αυτά από το νοσοκομείο των Σερών.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 18 πρώτα λεπτά, Ερτσερών, συντροφιά, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Στέλλα Ιδόβα, στο μικρόφωνο είναι η Λένια Ιωαννίδου και θα είμαστε παρέα μέχρι και στις 9. Εδώ και 2 χρόνια που λειτουργεί ο Δήμος Σερών, το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, πρέπει να σας πω ότι έχει πάρα πολύ, πολλά και καλά αποτελέσματα. Είναι μια δωρεάν υπηρεσία, έτσι, του Δήμου προς τους δημότες και κατοίκους του Δήμου των Σερών που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα. Περισσότερα όμως γι' αυτό θα μας πει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας και Υγείας του Δήμου, η κυρία Χρυσούλα Δρίγκα. Καλημέρα, κυρία Δρίγκα.
1: Καλημέρα, κυρία Ιωαννίδου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο. Έτσι, μέσα στις δυσάρεστες ειδήσεις που ακούμε τελευταία, γιατί είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο το να ακούς ότι τόσοι άνθρωποι έχουν ωφεληθεί από το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος.
1: Όντως, κυρία Νοηδού, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη αυτή η είδηση και να πω ότι το απόγευμα της Τετάρτης, στις 3 του μήνα, σε μια εκδήλωση στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, τιμήθηκαν οι 2 εθελόντριες γιατροί πνευμονολόγοι, η κυρία Παγκυροπούλου και η κυρία Κυριατζή, για την προσφορά τους στο ιατρείο αυτό. Όντως τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, γιατί το σύνολο των 140 συνδημοτών μας που επισκέφθηκαν το γραφείο του ιατρείου αντικαπνίσματος, θα το πω εγώ, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 30%, που θεωρείται ένα μεγάλο ποσοστό σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Δηλαδή περίπου 45 άτομα κατάφεραν και διατήρησαν την αποχή τους για ένα χρόνο από το τσιγάρο. Οπότε είναι, θεωρώ, πάρα πολύ ευχάριστο και θα ήταν καλό να παροτρύνουμε και όλους τους αυτούς που ήδη έχουν αποφασίσει λίγο να κόψουν το κάπνισμα, να επισκεφθούν το ιατρείο αυτό. Πρόκειται όντως για μια δομή που βοηθάει πάρα πολύ.
0: Λειτουργεί καθημερινά, μπορεί κάποιος δηλαδή καθημερινά να έρθει να πάρει πληροφορίες από το... Από
1: Λειτουργεί και... καθημερινά, είναι εμεραρχίες 91, υπάρχουν και τα τηλέφωνα το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει, θα το βρούμε, ναι. Τώρα θα το πούμε.
1: Είναι εξαιρετική η δομή και εγώ μάλιστα ενθουσιάστηκα προχθές από αυτά που άκουσα από τις γιατρούς, τις πνευμονολόγους, και άρχισα και το συζητάω κι εγώ.
0: Έτσι, να το κάνετε, να το πράξετε, κυρία Δρίγκα.
1: Νομίζω ότι πρέπει.
0: Εγώ κλείνω 10 χρόνια φέτος, πρέπει να σας πω, γιατί και εγώ κάπνιζα. Έτσι, και βλέπεις πολύ μεγάλη διαφορά ήδη από τους πρώτους μήνες με το που κόβεις το τσιγάρο, το κάπνισμα. Σε βοηθάει σε πάρα πολλά. Από το πιο απλό πράγμα, από τις μυρωδιές που μπορείς να αντιληφθείς γύρω σου, σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, μέχρι να φτάσουμε στα ωφέλη της υγείας μας.
1: Μα η κυρία Κυριατζή είπε ότι από το πρώτο 20 λεπτό ήδη αντιλαμβανόμαστε τα ωφέλη στο θέμα της υγείας.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά.
0: Και να το σκέφτονται και πολύ σοβαρά, πρέπει να πούμε, και τα νέα παιδιά που πάνε να ξεκινήσουν, να μην επηρεάζονται, δεν είναι μαγιά το τσιγάρο, ούτε το άτμισμα, ούτε το κάπνισμα.
1: Να πω λίγο ότι αυτό που επισήμενε η κυρία Κυριατζή ήταν αυτός ο κίνδυνος. Ότι παιδιά και κάτω των 13 ετών έχουν ήδη εφιστεί στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή στο άπνισμα. Ναι. Και δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο από το κάπνισμα το κανονικό.
0: Έτσι.
1: Και είναι μεγάλη μάστιγα για την εποχή μας αυτό, οπότε λίγο και εδώ πρέπει να δώσουμε σημασία.
0: Ναι.
1: Ως προς την ενημέρωση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει.
0: Ακριβώς. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν είναι αθώο το άπνισμα. Είναι...
1: Ναι, όπως νομίζουμε όλοι, δεν είναι καθόλου αθώο, ναι, είναι εξίσου επικίνδυνο.
0: Ναι, λένε, έκοψα εγώ το τσιγάρο, δεν καπνίζω, μόνο ατμίζω. Όχι, εντάξει,
1: δεν έχεις κάνει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Έχεις να καταλάβεις τους κινδύνους που ελοχεύουν πίσω από όλο αυτό και να γίνεις αντικαπνιστής πλέον από καπνιστής.
0: Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε κι άλλοι τόσοι και ακόμη περισσότεροι να επισκεφθούν το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. Μόνο καλό θα έχει στη ζωή τους αυτό και στην ποιότητα της ζωής τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δρίγκα.
1: Καλημέρα,
0: καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας.

Πάμε σε μια χρηστική πληροφορία που αφορά εκεί στο Δήμο Βυσσαλτίας. Έχει την τιμητική του φέτος, τώρα σήμερα η περιοχή αυτή, και την τιμητική της όχι για κάτι καλό αλλά για διακοπή ρεύματος. Έχουμε τώρα προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης από την ΔΔΕ, λόγω εργασιών βέβαια, της επιχείρησης. Είναι μέχρι στις 9 το πρωί, για λίγο ακόμη, σε ένα τμήμα της τοπικής κοινότητας της Ανθής, από τις 8 έως τις 11 σε τμήμα της κοινότητας Σιτοχωρίου και από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τμηματικές διακοπές, ολιγόρες δηλαδή, στην τοπική κοινότητα Φλαμπούρου. Στην Ανθή μέχρι στις 9 έως τις 11 στο Σιτοχώρι και στο Φλάμπουρο 11 με 3 μετά το μεσημέρι, διακοπές ηλεκτροδότησης. Αυτό που περιμέναμε χρόνια, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, και δεν ερχόταν, έρχεται τώρα. Είχαμε μιλήσει και πριν από λίγες ημέρες για το πρώτο μέρος αυτού του έργου. Μιλάω για το ανοιχτό βιομηχανοποιημένο κολυμβητήριο, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί στις Σέρες. Ένα σημαντικό έργο για τον αθλητισμό και τη νέα γενιά των Σερών, το οποίο φαίνεται να παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Ήδη είχε υπογραφεί η πρώτη σύμβαση, αν θυμάστε, που είχε να κάνει με τον εργολάβο που θα αναλάμβανε να κατασκευάσει την βάση όπου θα τοποθετηθεί αυτό το ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητήριο. Είχαμε όμως και εξέλιξη, καθώς υπεγράφηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου. Μιλάμε τώρα δηλαδή για το ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητήριο. Είναι λοιπόν μια σημαντική εξέλιξη και αυτή. Μας το είχε πει τότε και η Δήμαρχος ότι σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει και η δεύτερη σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί για την ολοκλήρωση του έργου. Το έργο αφορά, είπαμε, στην προμήθεια και εγκατάσταση του ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητηρίου μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό και γενικό εξοπλισμό, την προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κτηρίου μεταλλικής κερκίδας, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεσκοπικού στεγάστρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.760.800 ευρώ. Και έτσι λοιπόν σηματοδοτείται η έναρξη της υλοποίησης μιας σημαντικής αθλητικής υποδομής, η οποία βέβαια αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες των αθλητών, των αθλητικών σωματείων, έτσι των συλλόγων, αλλά και των δημοτών της περιοχής που χρησιμοποιούσαν το κολυμβητήριο όταν αυτό υπήρχε και λειτουργούσε στις Σέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Δήμο Σερών, αφού υπεγράφει η σύμβαση, πραγματοποιήθηκε και μια συνάντηση εργασίας με τους εργολάβους που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου, αλλά και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ούτως ώστε να συζητηθούν και τα επόμενα βήματα, αλλά να γίνει και ο προγραμματισμός για την έναρξη των εργασιών. 6 με 8 νομίζω μήνες ήταν το deadline, ήταν ο χρόνος που δινότανε για την κατασκευή της βάσης, αν θυμάμαι καλά, από την ημέρα που είχε υπογραφεί η σύμβαση. Τώρα η κυρία Μητλιάγκα, αμέσως μετά την υπογραφή της τελευταίας σύμβασης για το ΠΡΟΚΑΤ κολυμβητήριο, προχώρησε σε δηλώσεις, πως μετά από μια μακροχρόνια και γεμάτη εμπόδια διαδικασία, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Δήμο Σερών και για όλους τους δημότες. Με την υπογραφή της σύμβασης, ένα έργο που πολεμήθηκε εντός εισαγωγικών, περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, είπε η κυρία Μητλιάγκα, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κολυμβητηρίου.

Να σας θυμίσω τώρα ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Μέχρι και τέλος του Ιούνιου θα μπορείτε να εγγράφεστε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες μετά από διετή φίτηση να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου. Η φίτηση είναι δωρεάν και βασίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων με την υποστήριξη έμπειρων εκπαιδευτικών, συμβούλου σταδιοδρομίας και ψυχολόγου. Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα άνω των 18 ετών, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον το απολυτήριο του δημοτικού. Να σας πω ότι το σχολείο αυτό στεγάζεται στο 6ο Γυμνάσιο Σερών, το οποίο βρίσκεται στην οδός Υγής 14, έτσι στις Σέρες. Λειτουργεί καθημερινά από τις 5 ως τις 9 το βράδυ. Και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πηγαίνουν να εγγράφονται έχοντας μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαίως η άμκα, αφημί και το απολυτήριο του δημοτικού. Για περισσότερες πληροφορίες βεβαίως μπορείτε να επικοινωνείτε εκεί με το σχολείο στο 2321058811, 5 με 9 καθημερινά. Έτσι, είναι και η λειτουργία του, οπότε μπορείτε να πάτε μέχρι τέλος Ιούνιου οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλημέρα Σέρες, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Σερών. Θα μιλήσουμε τώρα για την εθελοντική αιμοδοσία, για αυτή την πολύ μεγάλη πράξη, μεγάλη πράξη αγάπης εγώ θα την πω. Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε δύο εθελοντικές αιμοδοσίες που θα διενεργηθούν εντός του νομού Σερών. Η μία είναι αυτή στα Καλά Δέντρα το Σάββατο, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Καλοδέντρων, σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο και τον Υπηαγωγείο Καλών Δέντρων. 9:00, ως ήθιστε, η αιμοδοσία. Όποιος επιθυμεί μπορεί να πάει εκεί. Είπαμε, η αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας. Μιλάμε για λίγα μόλις λεπτά που μπορούν να χαρίσουν ζωή, να χαρίσουν ελπίδα. Και την Κυριακή, εθελοντική αιμοδοσία στη Σισαμιά εκεί από το Σύλλογο, πάλι ίδιες ώρες, 9:00 το μεσημέρι. Λίγο περισσότερο θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με την Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας Σερών, την κυρία Κατερίνα Τζιούρα, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλημέρα κυρία Τζιούρα.
1: Καλημέρα σας κυρία Ιωαννίδου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Και πόσο χαίρομαι να μιλάω για αυτό το θέμα, πόσο χαίρομαι να μιλάω για την αιμοδοσία, γιατί είναι, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον όσες φορές πηγαίνω να δώσω αίμα μου δίνει χαρά. Δεν ξέρω αν αυτό το ακούτε και από άλλους αιμοδότες.
1: Ευτυχώς το ακούω από πάρα πολλούς αιμοδότες και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι φοβόντουσαν να έρθουν στην αιμοδοσία, φοβόταν να δώσουν αίμα και όταν το κάνουν πράξη λένε «Μα αυτό ήτανε».
0: Ναι, τελείωσε, τόσο κράτησε.
1: Αυτό ήτανε, τόσο εύκολο ήταν, γιατί φοβόμασταν πιο μπροστά. Ναι, υπάρχει ο φόβος του άγνωστου, της πρώτης φοράς, το ότι αν δώσουμε λίγο αίμα αμάν θα μας λείψει. Δεν είναι έτσι όμως. Η φύση έχει προνοήσει και δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Και νομίζω πως είμαστε τυχεροί σαν νομός. Τώρα θα μου το επιβεβαιώσετε κι εσείς βέβαια αυτό. Γιατί βλέπω υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι οι οποίοι διατηρούν τράπεζα αίματος και πραγματοποιούν εθελοντικές αιμοδοσίες σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και κάπου έχει εθελοντική αιμοδοσία. Ή κάνω λάθος, γιατί με αυτή η αίσθηση
1: αν ο χρόνος είχε και άλλα τόσα Σαββατοκύριακα και άλλα τόσα θα πηγαίναμε σε αιμοδοσίες και μακάρι να είχαμε και περισσότερο προσωπικό και να μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε. Γιατί ο περισσότερος κόσμος θέλουν Σαββατοκύριακο, ναι. Γιατί μαζεύονται στα χωριά, οι περισσότεροι είναι σε άλλες πόλεις και το κάνουν σαν συνάντηση στο χωριό τους, μαζεύονται όλοι οι γνωστοί φίλοι συγγενείς και το κάνουν σαν μια μεγάλη γιορτή. Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι σύλλογοι και καθημερινά έχουμε αιμοδοσίες, όπως και την Τετάρτη θα έχουμε στο εργοστάσιο Δρομέας.
0: Α, μάλιστα,
1: όπου και εκεί συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι και φυσικά δεν σταματούμε σχεδόν καθόλου. Η πάυση μας θα είναι για λίγες μέρες τον Αύγουστο, όπου επειδή είμαστε αγροτικός νομός, οι περισσότεροι άντρες, όλοι να το πω, είναι στα χωράφια και δεν θα έχει προσέλευση. Διαφορετικά είμαστε συνεχώς σε κίνηση, εκτός από την αιμοδοσία στο νοσοκομείο.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό. Και εκεί μπορεί όποιος θέλει, οποιαδήποτε στιγμή και ημέρα, μπορεί να έρθει και στο νοσοκομείο και καθημερινές.
1: Βεβαίως, και αργίες. 9:00 το πρωί και 6:00 με 8:00 το απόγευμα τις καθημερινές. Και 9:00 με 11:00 το πρωί μόνο τις αργίες έχουμε αιμοδοσία.
0: Άρα η θέληση να υπάρχει και η διάθεση και τρόπος να το πράξουμε υπάρχει.
1: Υπάρχει φυσικά και καλά θα κάνουμε όλοι μας να αποκτήσουμε και τη θέληση και τη διάθεση και την όρεξη να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες και να προσφέρουμε κάτι τόσο ανεκτίμητο. Δυστυχώς δεν παράγεται με άλλο τρόπο παρά μόνο προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν το καταλάβουμε αυτό πόσο δύσκολο είναι και πόσο πολύτιμο είναι αυτό που προσφέρουμε, νομίζω ότι οι αιμοδοσίες δεν θα είναι ποτέ άδειες από αίμα.
0: Έτσι.
1: Είναι πραγματικά 10 λεπτά από τη ζωή μας, είναι μια μικρή ποσότητα αίματος, μπορεί να φαίνεται μεγάλη τα 350, να ακούγεται μάλλον μεγάλο τα 350 ml, αλλά πιστέψτε με, είναι μια ποσότητα η οποία δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στον οργανισμό μας και πολύ εύκολα ο μυελός των οστών θα αναπαράξει αυτή την ποσότητα ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε όπως ήμασταν και πριν την αιμοδοσία.
0: Κυρία Τζιούρα, από ποια ηλικία μέχρι ποια μπορούμε να δίνουμε αίμα?
1: Από 18 έως 67, από 17 με τη συγκατάθεση γονέα. Πρέπει να πω εδώ ότι τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι, νομίζω ότι στρέφονται περισσότερο στον εθελοντισμό. Και αυτό μας το απέδειξαν φέτος όλα τα σχολεία που κάναμε αιμοδοσία πριν τελειώσουν η τρίτη λυκείου, σε όλα τα σχολεία και τα ΕΠΑΛ του νομού Σερών και της πόλης και όλης της περιφέρειας. Δημιουργήσανε αιμοδοσίες και προσφέρανε όσοι μπορούσαν φυσικά αίμα. Και γι' αυτό φέτος, στη 14 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Στις 15 θα κάνουμε μια εκδήλωση στο νοσοκομείο για να τιμήσουμε ακριβώς τους νέους αυτούς εθελοντές αιμοδότες, τα παιδιά, που παρά την περίοδο που είχαν τα διαβάσματά τους, πρώτο πανελληνίο, τολμήσαν όλα όσα μπορούσαν τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά και δώσαν αίμα, δημιουργήσαν τις δικές τους τράπεζες αίματος. Κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό και σημαντικό γιατί πέρα από το ότι δημιουργείται μια τράπεζα αίματος η οποία θα ανανεώνεται έτσι κάθε χρόνο με τα παιδιά που θα έρχονται, πέρα από αυτό αποκτούν και αυτή τη συνείδηση του εθελοντή αιμοδότη από μικρή ηλικία. Τα παιδιά, κάτι που εμείς δεν είχαμε την ευκαιρία να το ζήσουμε ως παιδιά, έτσι, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο.
1: Παρά μόνο αν ήταν κάποιος από τους γονείς μας αιμοδότης και ακούγαμε. Μέσα από το σχολείο δεν το ακούγαμε.
0: Δεν το
1: τώρα
0: ακούγαμε.
1: Λοιπόν αλλάξανε τα πράγματα και το ακούνε τα παιδιά και το βλέπουν και το ζούνε. Και το ζούνε πάρα πολύ όμορφα. Αυτό είναι το καλύτερο. Και πιστεύω ότι αυτή η κουλτούρα, αυτή η προσφορά, αυτό το ότι έκανα κάτι για έναν άνθρωπο, για ένα παιδάκι που είναι άρρωστο, νομίζω ότι θα τους συντροφεύει σε όλη τους τη ζωή και θα παραμείνουν εθελοντές αιμοδότες.
0: Πόσο συχνά μπορούμε να προσφέρουμε αίμα?
1: Κάθε 3 μήνες μπορούμε. Στις γυναίκες λέμε λίγο πιο ωραία, κάθε 4 μήνες, δηλαδή 3 με 4 φορές το χρόνο. Αλλά από τα στατιστικά μας και από την πείρα μας σας λέω ότι και 2 φορές το χρόνο να δίνουμε είναι καλά για να μπορέσουμε να καλύψουμε τους συνανθρώπους μας που νοσηλεύονται στο νοσοκομεία και έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Γιατί πραγματικά οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, το βλέπετε κι εσείς γύρω, όλοι μας το βλέπουμε. Ο ένας χειρουργήθηκε, ο άλλος έσπασε το πόδι του, ο άλλος έχει μια κακοήθεια, κάνει χημειοθεραπείες, πρέπει να χειρουργηθεί. Μετά με τις θεραπείες χρειάζεται συνεχώς αίμα και αιμοπετάλια. Είναι δηλαδή ένας αδιάκοπος αγώνας που...
0: δεν θα σταματήσει κύκλος... ποτέ αυτή η ανάγκη.
1: Όχι,
0: δεν σταματάει
1: όχι,
0: ποτέ.
1: Όχι. Και όσο προοδεύει η ιατρική επιστήμη, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι θα έχουν ανάγκη. Γιατί αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, ο μέσος όρος ζωής, γιατί προσφέρουμε οι γιατροί, χειρουργία, θεραπείες. Όλα αυτά όμως κάνουν καλό καταστέλλοντας τον οργανισμό μας σε άλλο επίπεδο, στο μυελό των οστών, όπως είναι στις κακοήθειες ή στις μεταμοσχεύσεις. Οπότε θα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς από την αιμοδοσία να αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα κύτταρα. Ένας κύκλος όπου όλοι πρέπει να συμμετέχουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς έχουμε επάρκεια σαν νοσοκομείο Σερών για τις ανάγκες, μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας.
1: Τις καλύπτουμε και πρέπει να τις καλύψουμε τις ανάγκες μας, αλλά βλέπετε με πόσο μεγάλο αγώνα.
0: Ναι,
1: καλά θα ήταν να είμαστε συνειδητοποιημένοι όπως είναι σε κάποιες άλλες χώρες, δεν λέω σε όλες τις χώρες, όπως είναι στην Ελβετία, όπως είναι στην Ολλανδία, όπου υποχρεωτικά θα πρέπει να πας να δώσεις αίμα. Και όχι θα πας να δώσεις αίμα γιατί δίνει το εργοστάσιο ή η κοινότητά μας. Δεν θα δώσει αίμα μόνον όποιος δεν πληρεί τις ιατρικές προϋποθέσεις. Όλοι οι άλλοι πρέπει να δώσουν.
0: Είναι υποχρεωμένοι
1: να δώσουν. Ενώ εμείς εδώ παρακαλούμε, βλέπετε, στα εργοστάσια και στα σχολεία και στις κοινότητες και στην εκκλησία, είμαστε κοντά για να προσελκύουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, γιατί οι ασθενείς περιμένουν.
0: Ακριβώς. Πάντως το θετικό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, τουλάχιστον εδώ στη δική μας περιφέρεια, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, γιατί πέρα από τους πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν εδώ και χρόνια και λειτουργούν τράπεζες αίματος, έχουν μπει σε όλο αυτό τον κύκλο και σε όλη αυτή την δράση, έχουν μπει και σωματεία εργαζομένων, μας είπατε πριν.
1: Έτσι, και όλα τα εργοστάσια του
0: και τα εργοστάσια, το Σωματείο των Εργαζομένων, της αστυνομίας, τώρα θα θυμηθώ που είχαμε είχαμε πάει πρόσφατα.
1: Φυσικά. Ναι, υπάρχουν. Και θα έχουμε πάλι.
0: Και έχει πάλι, νομίζω, πλησιάζει πάλι. Ναι, ναι. Το καλό είναι ότι αυτό, ότι βλέπουμε ότι αυξάνονται, συμμετέχουν κι άλλοι, θέλουν να δημιουργήσουν τράπεζες αίματος. Είναι και τουλάχιστον το ελπιδοφόρο.
1: Το καλό είναι οι νέοι μας, οι οποίοι ενημερώνονται μέσα από, από όλα αυτά τα μέσα που έχουν, mm-hmm. από τα τηλέφωνα, το διαδίκτυο κτλ. Καταλαβαίνουν πόσο καλό είναι και το βλέπουν και στην πράξη πόσο εύκολο τελικά είναι να δώσουμε αίμα και πόσο χρήσιμο φυσικά.
0: Και οι νέοι μπορούν να παροτρύνουν και ένας τον άλλον πιο εύκολα.
1: Ναι, αυτό μας το έχουν αποδείξει σε μεγάλες ανάγκες. Όταν με τα κινητά τους καλούν τους φίλους, τους συναδέλφους, θα σας πω ότι και πρόσφατα είχαμε ένα περιστατικό από τα ΤΕΦΑΚΙ, ένα από το ΔΙΠΑΕ, δηλαδή ένας φοιτητής αρρώστησε και πόσα παιδιά ήρθαν ο ένας με τον άλλον από τα κινητά τους με μηνύματα που στείλανε να έρθουν να αντικαταστήσουν αίμα. Θέλουν ένα έναυσμα, θέλουν οι νέοι μια σπίθα να ανάψει για να μπορέσουν να ακολουθήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι το μέλλον μας, είναι η ζωή μας, πρέπει να επενδύσουμε στα νέα παιδιά και φυσικά όμως όλοι μας όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στην αιμοδοσία, γιατί ξέρετε κάποια στιγμή όσο και να μην το θέλουμε θα χρειαστούμε είτε εμείς mm-hmm. είτε ένας συγγενής μας, ένας γνωστός ή φίλος μας θα χρειαστεί αίμα και τότε θα τρέχουμε και δεν θα βρίσκουμε.
0: Έτσι.
1: Ας είμαστε λοιπόν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, να υπάρχουν αποθέματα αίματος σε όλες τις αιμοδοσίες, σε όλα τα νοσοκομεία, για να εξυπηρετούνται όλοι οι ασθενείς.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, κυρία Τζιούρα. Ελπίζω και έστω και ένας από αυτούς που μας ακούνε τώρα, έστω και ένας έτσι να γίνει εθελοντής αιμοδότης, και αυτό όφελος θα είναι, αν
1: μακάρι.
0: Δεν έχει δώσει ποτέ του.
1: Μακάρι. Εμείς περιμένουμε στην αιμοδοσία, στο νοσοκομείο και στο site του νοσοκομείου, να σας πω, ότι αναρτώνται όλες οι αιμοδοσίες που κάνουμε στην περιφέρεια, έτσι ώστε αν κάποιος δεν μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο, σε κάποιο από τα γύρω χωριά που θα πηγαίνουμε μπορεί να έρθει και να δώσει αίμα.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας
0: καλό
1: ευχαριστώ.
0: Υπόλοιπο ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν η κυρία Κατερίνα Τζιούρα, η διευθύντρια και του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου των Σερών. Και σήμερα, όπως είπαμε, 5 του Ιούνιου, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Έχουμε και κάποιες δράσεις μέσα στον Δήμο των Σερών, μια σειρά δράσεων θελοντικού καθαρισμού στην πόλη συγκεκριμένα, αλλά και σε κάποιες τοπικές κοινότητες. Να σας πω ότι το πρώτο δημοτικό σχολείο Σερών θα καθαρίσει και θελοντικά το πάρκο της Δωρηλαίου, το 7ο δημοτικό σχολείο περιμετρικά της σχολικής μονάδας του και στο πάρκο Δωρηλαίου, το 18ο δημοτικό σχολείο την περιοχή του Αγίου Νικήτα, το 23ο δημοτικό σχολείο θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας, το 25ο δημοτικό σχολείο Σερών στο πάρκο της Δωρηλαίου, το δημοτικό σχολείο της κοινότητας Καπετάν Μητρούση περιμετρικά της σχολικής του μονάδας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το περιφερειακό τμήμα δηλαδή των Σερών, στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά στις 5.30 το απόγευμα θα βρίσκεται, τα σχολεία τώρα το πρωί 9 η ώρα. Στις 10 η ώρα το πρωί το ΚΔΑΠ ΜΕΑ συνύπαρξη στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, το ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Σερών στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων στις 10 το πρωί. Και το απόγευμα έχουμε και άλλες δράσεις, το Λόφο Κουλά στις 6 ώρα τώρα, και την Κυριακή θα συνεχιστεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σερών στο Αθλητικό Πάρκο της Ομόνιας, την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Μπράβο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να συμμετέχουν στον εθελοντικό καθαρισμό της πόλης μας, της περιοχής μας, του σχολείου μας. Βέβαια το καλύτερο από όλα θα ήταν να μην χρειαζότανε αυτός ο εθελοντικός καθαρισμός, να είμαστε πιο προσεκτικοί προς το περιβάλλον, να το αγαπάμε λίγο περισσότερο, γιατί αυτό θα γυρίσει πίσω σε εμάς.

Λοιπόν, Στέλλα, λέω να πάμε να λίγο μουσικά, να συνεχίσουμε μουσικά. Καλή ιδέα. Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα έρθουμε να δούμε τι εκδηλώσεις μας περιμένουν και σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο.

0: Ένα δίμερο δράσης και ταχύτητας θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών, που δεν σταματάει εκεί, δεν σταματούν εκεί γενικότερα οι διοργανώσεις και οι δράσεις και το τι γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τι θα μας πει ο πρόεδρος του αυτοκινητοδρομίου, ο κύριος Κώστας Μπέγος, για τη διοργάνωση αυτού του Σαββατοκύριακου. Καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών, πρόεδρε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Εσάς και τους ακροατές.
0: Για πείτε μου λοιπόν, Extreme Track Days, 6 και 7 Ιουνίου.
1: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο φιλοξενούμε μια πολύ γνωστή διοργάνωση σε εμάς, Extreme Track Days. Είναι ένα event μοτοσυκλέτας που το φιλοξενούμε για δεύτερη φορά αυτή την συγκεκριμένη χρονιά.
0: Τι περιλαμβάνει γενικότερα η εκδήλωση, γιατί διαβάζουμε εδώ διάφορα συνεδρίες, έχουμε πολλά πράγματα. Τι ακριβώς τι περιλαμβάνει?
1: Είναι ένα διήμερο που είναι αφιερωμένο στις κουμφανές. Οι αναβάτες που έρχονται και επιθαρχιστούν αυτή το αεροδρόμιο έρχονται εκ μέρους ένας διοργανήτης κρούτου ανθρώπων που συνεργάζεται με το αυτοκινητοδρόμιο, που είναι υπεργάτης του αυτοκινητοδρόμιου για πάρα πολλά έτη, από τους πρώτους που έχουν επισκεφτεί και έχουν συνεργαστεί με το αυτοκινητοδρόμιο. Ένα πάρα πολύ γνωστό event για την πίστα και για την πόλη. Με πολύ χαρά. Αυτό το... Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω. Σας χάσαμε για λίγο, αλλά σας ακούμε.
1: Ωραία. Με πολύ χαρά φιλοξενούμε τον κύριο Ταχυρόπουλο σε καταστάσεις του αυτοκινητοδρομίου. Ένα διήμερο μοτοσυκλέτες, αφιερωμένο στη μοτοσυκλέτα. Για όσου θα είναι στην πόλη, θα είναι καλό να το επισκεφτούν. Το καλοκαίρι του αυτοκινητοδρομίου είναι γεμάτο ακόμα και τον Ιούνιο. Να πούμε εδώ ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε τον δεύτερο αγώνα του Παναγενικού Αθλήματος Dragster, 13 και 14 από 12 έως 14 Ιουνίου, για μια διοργάνωση.

0: Περίπου οι συμμετοχές του ήμπλου και επειδή και λίγο καιρός ανάστατος είμαστε στην περίοδο των πανελλήνων εξετάσεων, οι συμμετοχές που έχουν είναι περίπου σε 100, ναι. Κάπου εκεί.
1: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών πάντα προσελκύει κόσμο. Το παρατηρούμε έτσι, το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε το συγκεκριμένο έτσι, αυτοκινητοδρόμιο εδώ στην πόλη και στο νομό. Και είναι και γνωστό στο Πανελλήνιο. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εγώ που και αν έχω πάει, μου λένε: α, έχω έρθει εκεί, έχω έρθει στο αυτοκινητοδρόμιο. Έχετε το αυτοκινητοδρόμιο εσείς εκεί στις Σέρες. Έτσι, εκτός από τον Λαϊλιά, τη Λίμνη Κερκίνη και το Σπήλο της Αλιστράτης, είναι και το αυτοκινητοδρόμιο των Σερών μέσα στα τουριστικά. Έτσι, κύριε Μπέγο.
0: Νομίζω είναι η κορονίδα της προβολής της πόλης μας. Και αν αναλογιστούμε ή αν σκεφτόμαστε ότι έχουμε κάτι μοναδικό που δεν έχει καμία άλλη πόλη της Ελλάδας.
1: Έτσι.
0: Αν όλο αυτό εδώ που το έχουμε τόσα χρόνια, πιστεύω ότι το είχαμε αγκαλιάσει και το είχαμε διαφημίσει ήδη εμείς οι Σερές, σίγουρα η προβολή του και η γνωσιμότητά του θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Καταρχήν ότι έχουμε κάτι μοναδικό που δεν έχει καμία άλλη πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και σε κάποιον που δεν αρέσει η ταχύτητα, που δεν αρέσει το motorsport, ας έρθει να επισκεφτεί μια εγκατάσταση που δεν υπάρχει αλλού. Δηλαδή τι είναι αυτό που διαφημίζει την πόλη, τι είναι αυτό που προσελκύει τόσο κόσμο, τι είναι αυτό που έρχεται τόσο κόσμο στην πόλη μας.
1: Μα ούτως ή άλλως, να σας πω κάτι, Πρόεδρε, ακόμη και αν δεν είσαι λάτρης της ταχύτητας, εγώ σημαίνει δεν είμαι λάτρης της ταχύτητας, παρά τα αυτά, επειδή έχω έρθει στο αυτοκινητοδρόμιο, αυτό το οποίο βλέπεις εκεί, πάλι σε εντυπωσιάζει. Άρα λοιπόν, το να κάνουμε μια βόλτα, η είσοδος είναι ελεύθερη να πούμε και το Σαββατοκύριακο, να το τονίσουμε και αυτό, ή όποιον θέλει να έρθει μια βόλτα, να δει τι ακριβώς γίνεται εκεί, στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών.
0: Ακόμα σε μια open day προπόνηση, ακόμα και καθημερινές. Αλλά τώρα που έχει ένα. Επειδή οι μήνες Μαΐου, Ιουνίου είναι περίπου, είναι παραδοσιακοί μήνες της μοτοσυκλέτας. Καλό είναι το που αναφέρει το Σαββατοκύριακο κάποιος που δεν θα λείπει από την πόλη, να φαίνεται να δει μια ωραία διοργάνωση.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και σε αυτή τη διοργάνωση και όσο σας έρχονται. Και εδώ θα είμαστε για να τα λέμε μέσα από την ΕΡΤ Σερών και να ενημερώνουμε τον κόσμο το τι ακριβώς συμβαίνει στο αυτοκινητοδρόμιο των Σερών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έχει και ένα τουρνουά που θα γίνει, ένα τουρνουά δημοτικών σχολείων Μιχάλης Καλινικίδης, στη μνήμη του Μιχάλη, που γίνεται στο δημοτικό στάδιο της Νιγρήτας. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα γίνει ο φιλικός αγώνας προς τιμήν των πατεράδων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπαμπάδες εναντίον της ΚΑΠΑ 14. Και την Κυριακή από τις 9 το πρωί θα ξεκινήσει το τουρνουά των δημοτικών σχολείων στην Νιγρήτα, εκεί στο δημοτικό στάδιο, στη μνήμη του Μιχάλη Καλινικίδη. Μία όμορφη μουσικοθεατρική, το είπα, παράσταση, το όνειρο της Χορδούλας της Φάλτσας, την Κυριακή στο Διπεθέ των Σερών, 8.30 ώρα το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη. Μια ξεχωριστή παράσταση λοιπόν, βασισμένη στο θεατρικό κείμενο της συγγραφέως Αντωνίας Θεοχαρίδου. Θα ανεβούν στη σκηνή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί του 13ου και 18ου Δημοτικού Σχολείου των Σερών. Άρα Κυριακή 7 του Ιούνιου στις 8.30 στο Διπεθέ για το όνειρο της Χορδούλας της Φάλτσας. Για να δούμε, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμη νομίζω, το έχουμε Στέλλα. Να πούμε πως η Ανθοκομική Έκθεση των Σερών 22η λειτουργεί ως και την Κυριακή το βράδυ. Οι ώρες λειτουργίας είναι 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, ελεύθερη φυσικά η είσοδος για το κοινό. 13 επαγγελματίες ανθοκομεία συμμετέχουν στην έκθεση και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί φυτά και λουλούδια σε προσιτές τιμές. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής της επικοινωνίας μας. Η Στέλλα Ιδόβα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την ευχαριστώ γι' αυτό. Θα συνδεθούμε με το Earth News για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Θάλια Ικαμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου με την εκπομπή με το Νι και με το Σίγμα. Καλημέρα, Σέρες.

0: Για πες μου σε... Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή κεντρική επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σοκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι ΗΠΑ την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Την ίδια ώρα, η Επιτροπή του Κογκρέσου απέρριψε πρόταση για κύρωση διάταξης που ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
0: καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο earteco.gr και το Earteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την Ερτσερών στο πρωινό της Παρασκευής και 5 Ιουνίου, στις αρχές του Ιουνίου. Επιτέλους ξυπνήσαμε σήμερα με ήλιο και έτσι θα κυλήσει η μέρα, όπως και το Σαββατοκύριακο, με υψηλές θερμοκρασίες. Εκτιμούμε ή θέλουμε να εκτιμούμε ότι επανέρχεται ο καιρός στα φυσιολογικά του μετά από αυτά που μας έκανε τις τελευταίες ώρες.
1: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε έως τις 12 και σήμερα. Πήραμε σκητάλη από τη Λένα Ιωνίδου και την ενημερωτική γραμμή που ξεκινά κάθε μέρα στις 8 το πρωί από τη συχνότητα της ΕΡΤ Σερών και εμείς θα την ολοκληρώσουμε στις 12 το μεσημέρι.
0: Με πολλά θέματα και σήμερα. Έχουμε εξελίξει σε θέματα που... Έχουμε θέματα που είναι σε εξέλιξη και θα τα δούμε αναλυτικά. Θα σας πούμε ότι έχει προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν είναι λίγα. Πολλά και ενδιαφέροντα. Και βεβαίως σας μεταφέρουμε όλο το κλίμα και τους ρυθμούς τοπικής επικαιρότητας. Διανθισμένα όλα αυτά με εφημερίδες, τοπικά φύλλα και πανελλαδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να έχετε μια γενικότερη εικόνα για το τι επέλεξαν οι συνάδελφοι τόσο στις αίρες όσο και εκτός για τα πρωτοσέλιδά τους. Σήμερα Παρασκευή, όπως είπαμε, 5 του μήνα, και εσύ που έχεις παγκόσμιες ημέρες, είναι ημέρα περιβάλλοντος, το άκουγα το πρωί.
1: Είναι ημέρα περιβάλλοντος και έχω και πολλά σήμερα ετοιμάσει, αλλά αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής δεν βοηθάει να σας μεταφέρω τίποτα από όλα αυτά. Ο Δήμος Σερών ήδη συμμετέχει με σειρά δράσεων και το βασικό σε αυτές τις δράσεις είναι ότι συμμετέχουν σχολεία και παιδιά, που αυτοί θα μας δώσουν το μήνυμα, τα παιδιά. Οι αυριανοί πολίτες, αυτά τα παιδιά όταν μάθουν από μικρά να προστατεύουν το περιβάλλον, ότι είναι προέκταση του σπιτιού τους, εκεί που θα ζήσουν αύριο και αυτά, ίσως έρθουν πραγματικά καλύτερες μέρες. Γιατί πολλές φορές η αλήθεια είναι να μας φέρνουν στο σπίτι το μήνυμα, τι πρέπει να κάνουμε, να ανακυκλώνουμε, να προσέχουμε κτλ. Αλλά όταν παίρνουν άλλα μηνύματα στο σπίτι, όταν οδηγούμε αυτοκίνητο και με ελαφρά την καρδία πετάμε τα σκουπίδια από το παράθυρο, δεν ανακυκλώνουμε, πετάμε τα απορρίμματα δεξιά και αριστερά στο περιβάλλον κατά την επίσκεψή μας σε μια εκδρομή, σε μια βόλτα κτλ. Ό,τι και να κάνει το σχολείο, ό,τι και να κάνουν οι φορείς, οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι με τον τρόπο τους είναι το καλύτερο παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε και το μήνυμα που θα μπορούμε να περάσουμε.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας και η Παγκόσμια ημέρα κατά το ειδισμού, του σπισισμού. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι, θα δω όμως. Ξεκίνησε από τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων με κύριο στόχο να επιθυμίσουν στους ανθρώπους ότι ο ειδισμός ή ο σπισισμός, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός, δεν έχει καμία θέση στην πολιτισμένη κοινωνία. Δηλαδή, οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων ισχυρίζονται ότι ο ειδισμός είναι μία προκατάληψη παρόμοια με τον ρατσισμό και τον σεξισμό. Είναι η Παγκόσμια ημέρα σήμερα. Δημιουργήθηκε για την προώθηση αυτής της ιδέας των δικαιωμάτων των ζώων σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, ποιοι γιορτάζουν? Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Δωροθέου Ιερομάρτυρος, του Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος και Αγίων Δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου. Και γιορτάζουν.
1: Εγώ έχω πολλά περισσότερα, πρέπει να σου πω.
0: Αλήθεια, για πες.
1: Απόλλων Γοργίας Δωρόθος Δωροθέα, Νίκανδρος Πλούταρχος, Σελιάς και Σελήνη.
0: Ναι, τα
1: θυμάστε τη Σελήνη? Δωροθέα. Σελήνη αγαπάει Χόρχο. Πώς το λέγανε?
0: Το βλέπω σε βιντεάκια, γιατί τότε δεν ήταν της προτίμησής μου.
1: Αυτή είναι η ατάκα που έχει μείνει.
0: Τι λέει η Σελήνη?
1: Σελήνη αγαπάει Χόρχο, ένα αρκουδάκι. Το λέγανε Χόρχο, αν θυμάμαι. Και έλεγε Σελήνη αγαπάει Χόρχο. Τη λένε Κουρκουλά, στη Λάμψη.
0: Ναι. Δωροθέα Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κίνθια Κινθία, Πόλωνας Νικανδρία, Νίκη Νίκανδρος, Σελινιά Σελήνιος, Σελινιάδα και Σελίνα.
1: Και σελινιαστήκαμε, μάλιστα. Έχουμε γλυκό.
0: Όχι, το μικρό πες που λες συνήθως, Σελινάκι, πώς το λες, με το επικοριστικό. Κοιτάξτε, σήμερα είναι μια τούρτα, παγωτό, κάτω η βάση είναι με πισκότο εννοείται, έχει μια στρώση σοκολάτα, που έχει μέσα και κομματάκια bitter φαίνονται είναι πιο σκούρα. Μετά είναι φράουλα, μετά είναι βανίλια και πάνω έχει βατόμουρα και φράουλες. Και μόλις βγήκε από το ψυγείο.
1: Υπερπαραγωγή.
0: Ωραιότατη φαίνεται.
1: Έχουμε καλές ειδήσεις σήμερα. Με αυτές θα ξεκινήσουμε. Μια σημαντική χρηματοδότηση ύψους περίπου 4 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια, 3.714.791,24 ευρώ, παρακαλώ. Μέσω ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα λάβει το Γενικό Νοσοκομείο Σερών για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Το τι ακριβώς περιλαμβάνει ο χάρτης με τις προτεραιότητες και πώς θα διανεμηθούν αυτά τα χρήματα θα ενημερωθούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Επίσης ευχάριστα έρχονται από το Δήμο Σερών και τις εγκαταστάσεις υγρού στίβου όσον αφορά το νέο κολυμπητήριο. Είχαμε χθες την υπογραφή σχετικής σύμβασης με συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένης κολυμβητικής δεξαμενής μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό και γενικό εξοπλισμό, την προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κτηρίου, μεταλλικής κερκίδας, καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση τηλεοσκοπικού στεγάστρου, ο λόγος φυσικά για το προπονητήριο. Θα έχουμε επισκέψεις μελών της κυβέρνησης. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα τη Δευτέρα και μάλιστα από το πρωί, από τις 10 το πρωί, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Στη συνέχεια θα σας δώσουμε το πρόγραμμα αναλυτικά. Έχουμε κινητοποίηση στάση εργασίας των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας θα σας μεταφέρουμε τα αιτήματα του κλάδου. Και φυσικά έχουμε μια σειρά από προγραμματισμένες συνεντεύξεις για να σας δώσουμε έτσι το στίγμα και τον παλμό της τοπικής επικαιρότητας.
0: Θα δούμε τα αποτελέσματα των 2 χρόνων λειτουργίας του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Σερών, που πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Θα σας πούμε για τις προγραμματιστήσεις εκδηλώσεις ενόψεων ελευθερίων, πώς ξεκινάμε και πότε και με ποιους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς. Επίσης μια ξεχωριστή εκδήλωση πώς καλωσορίζουν το καλοκαίρι από τη Λέσχη Αφήγησης Σερών για μικρούς και μεγάλους, και θα σας πάμε και μέχρι την Ηράκλη να σας θυμίσουμε την τρίτη γιορτή Λουκάνικου Τζουμαγιάς, μαζί βεβαίως με όλα τα υπόλοιπα που διοργανώνονται για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Η ώρα είναι 9:15. Είχαμε και τη σύλληψη, σας το είπε το πρωί Λένια, 7 μοτοσυκλετιστών που προσπαθούσαν να περάσουν από τον Προμαχώνα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο στην κυριολεξία με μαχαίρια, γκλόπ και σιδηρογροθιές. Προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου του μεθοριακού σταθμού. Πρόκειται να γίνει μια μεγάλη συνάντηση στην Ιγουμενίτσα των χιλιάδων μελών των Hells Angels, που είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών. Θα συναντηθούν εκεί 4 με 7 Ιουνίου, ήδη δηλαδή άρχισαν, και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 5.000 συμμετέχοντες. Η ώρα είναι 9:16 πρώτα λεπτά, πάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Η Στέλλα Δόβα είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα είναι η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιανακίδου, και τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε εσείς, νούμερα τηλεφώνων 2321 055 900, 2321 055 638. Καλημέρα, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα.

0: Έφυρος γενικά καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες, θερμές όμως ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά αλλά και το βόρειο Αιγαίο είναι τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας, μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, ενώ θα έχουμε μικρή πτώση θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα φτάσει 27 έως και 30 βαθμούς με 31-32 σε όλη τη χώρα η διακύμαση. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο σας είπαμε 3 με 4 μποφόρ. Τοπικά ενδεχομένως φτάσει και τα 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, έχω απόλυτα να σας πω. Δηλαδή, θεωρώ ότι η πρόγνωση, η συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καλύπτει όλα τα γούστα. Για κάποιον που δεν θέλει έτσι πάρα πολύ ζέστη ακόμη, μια χαρά θα είναι η σημερινή ημέρα. Ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Για όσους θέλουν περισσότερο άρωμα καλοκαιριού, λένε εντάξει, φτάσαμε τον Ιούνιο να μην βάλουμε έτσι χωρίς άγχος στο κοντομάνικο, να μην επισκεφτούμε μια παραλία, Σαββατοκύριακο έρχεται. Έχουμε και εδώ καλά νέα. Γιατί ο υδράργυρος Σάββατο και Κυριακή θα φτάσει και τους 32 βαθμούς. Για εκείνους όμως που λένε, τι γίνεται, αυτοκτόνηση του σκουλαρίκη, συγγνώμη για το θόρυβο. Λοιπόν, για εκείνους που λένε, ναι, αλλά θα έρθει καλοκαίρι και δεν θα έχουμε νερό και χρειαζόμαστε τη βροχή και βροχούλα θα έχουμε. Επομένως, σε αυτό το διάστημα νομίζω όλοι θα βρούμε ένα σημείο στα χαρακτηριστικά του καιρού με το οποίο θα ταυτιστούμε. Για σήμερα. Σήμερα η μέρα θα είναι δροσερή, μη σας πω ανοιξιάτικη. Γιατί κοντέψαμε να ξεχάσουμε και τα πραγματικά χαρακτηριστικά της άνοιξης, όπου η άνοιξη θέλει να κατητήσει λίγο παραπάνω το πρωί, πιο χοντρό και ίσως και το βραδάκι. Κάπως έτσι θα είναι η σημερινή μέρα. Τα ποσοστά υγρασίας βέβαια είναι αρκετά υψηλά. Ο υδράργυρος θα φτάσει στη μέγιστη τιμή του στις 3 το μεσημέρι στους 28 βαθμούς. Μέχρι τότε θα έχουμε ηλιοφάνεια με τα σύννεφα να υπάρχουν στο σεραϊκό ουρανό, αραιή συννεφιά προς το μεσημέρι, αλλά γενικά καθαρό το σεραϊκό ουρανό. Έτσι με καθαρό το σεραϊκό ουρανό θα ξεκινήσει η αυριανή μέρα και η ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να φτάνει τους 30 βαθμούς και είναι μια μέρα που μπορείτε να την αξιοποιήσετε η αυριανή για όσους έχετε διάθεση και χρόνο ακόμη και να επισκεφτείτε τις κοντινές παραλίες. Την Κυριακή, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, δηλαδή καθαρός ο σεραϊκός ουρανός, ηλιοφάνεια, αλλά ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και δύο τιμές προς τα πάνω, φτάνοντας τους 32 βαθμούς στη μέγιστη τιμή του. Αλλά οι βροχούλες δεν θα μας αφήσουν, γιατί στις 3 το μεσημέρι ο υδράργυρος θα είναι στους 32 βαθμούς, αλλά το αποτοκευματάκι θα έχουμε και μια βροχούλα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε και έτσι για να όσοι αγωνιούν τι θα γίνει με τον κάμπο, θα έχουμε νερό φέτος, πώς θα πάνε οι καλλιέργειες, λίγο νεράκι θα το δούνε με πρόσκαιρη βροχόπτωση την Κυριακή, όπως βέβαια και τη Δευτέρα που κάπως έτσι θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα με ηλιοφάνεια και βροχούλα. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάντως, από σήμερα και το διάστημα των 3 ημερών θα έχουμε χαρακτηριστικά καιρού που, όπως είπα και στην έναρξη έτσι, της επικοινωνίας μας, θα είναι για όλα τα γούστα. Όλοι θα βρούνε κάτι με το οποίο θα ταυτιστούν. Ήπιες θερμοκρασίες, υψηλότερες θερμοκρασίες, βροχούλα. Να καλημερίσουμε την Ανατολική Μακεδονία και τους φίλους μας στον Ευροκόπη. Εκεί δεν θα έχουμε τόσες διακυμάνσεις του καιρού. Από σήμερα έως και τη Δευτέρα χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή σήμερα και αύριο στον Ευροκόπη. Ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει σήμερα τους 23 βαθμούς και τους 25 το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας στους 27 αλλά βροχόπτωση από το μεσημέρι και μετά. Αναλυτικότερα, για σήμερα η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, θα υπάρχει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του στους 32 βαθμούς. Το Σάββατο με αρκετά σύννεφα θα ξεκινήσει η μέρα στον Ευρωκόπη. Στη συνέχεια θα υπάρξει ηλιοφάνεια. Μετά η αραιή συννεφιά θα κάνει την εμφάνισή της. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Η Κυριακή αναμένεται πιο φωτεινή, πιο ζεστή, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 27 βαθμούς, αλλά από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το βράδυ, αναμένεται βροχόπτωση στον Ευρωκόπη.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πάμε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Νέα πρωί στα νοσοκομεία, Αχέπα και Ιπποκράτιο. Στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια στα δύο νοσοκομεία. Για τα εγγένεια της οφθαλμολογικής και πνευμολογικής κλινικής αντίστοιχα. Η δέσμευση για την ανακαίνιση των ΤΕΠ του Ιπποκρατίου. Κεντρικό και την ώρα που κόβουν την κορδέλα, κλοκόβουν γιατί δεν είναι μόνο ο Υπουργός. Είναι πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ. Και όλοι τόσο κρατάνε από ένα κομματάκι. Το ψαλί το κρατάει βεβαίως ο κύριος Υπουργός. Αλλά όλοι στριμώχνονται για να χωρέσουν να πιάσουν λίγο από την κορδελίτσα.
1: Και το εντυπωσιακό τώρα είναι. Γιατί και η Δέσποινα και εγώ με πάει, και όπως και πολλοί συνάδελφοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά σε τοπικό επίπεδο, σε πάρα πολλές τελετές εγγενείων. Και συνήθως για να έχουμε τη φωτογραφία ή οι συνάδελφοι που είναι στην τηλεόραση, πάμε πίσω από την κορδέλα να μπορέσουμε να αποθανατήσουμε τη στιγμή. Τους λέμε έτοιμοι, έτοιμοι, πολύ ωραία. Εντάξει, υπάρχει το σχετικό στριμωξίδι μπροστά για να είναι όλοι μπροστά και πολλές φορές είναι και πολλά τα χέρια πάνω από το ψαλίδι. Τουλάχιστον εδώ τώρα το κρατάει μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι. Το φοβερό όμως δεν είναι πάντα στην πρώτη σειρά, είναι στη δεύτερη σειρά. Που γίνεται επίσης ένα απίστευτο στριμωξίδι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, ξέρετε.
0: Για να φαίνονται έστω στη φωτογραφία.
1: Διάφοροι τοπικοί παράγοντες πάντα, ναι, να χωθούν σε μια γωνίτσα, να φαίνεται το χαμόγελο, κάτι όμως του. Και λες, άντε, να στριμωξίδιστη η πρώτη να είναι. Γιατί συνήθως και κατόπιν ενεργειών τους γίνονται, υποτίθεται, όλα.
0: Εννοείται.
1: Αυτά. Όχι ότι το δικαιούμασταν κατόπιν ενεργειών τους.
0: Επίσης.
1: Αλλά η δεύτερη σειρά, νομίζω, μέσα στην τρίτη, αν είσαι ψηλός.
0: Δεν κατάφερα να αγγίξω την κορδέλα, τουλάχιστον να φαίνομαι στη φωτογραφία ότι είμαι εδώ. Επίσης, τώρα που το πάμε, σε εκείνη την εξέδρεση παρελάσεις, Παναγία μου, και ποιος δεν ανεβαίνει πάνω.
1: Ποιος μπορεί, ποιος προλάβει.
0: Όποιος θέλει ανεβαίνει πάνω. Εντάξει, σου λέει γιατί, αυτός γιατί ανέβηκε.
1: Υπάρχει,
0: τι υπάρχει, βέβαια, ένα... να...
1: υπάρχει βέβαια ένα πρωτόκολλο, δεν ανεβαίνει πιο.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν
0: εννοώ,
1: αλλά...
0: θα πάω, όσο εγώ να ανέβω και θα καθίσω μπροστά. Εντάξει, αλλά... Και το όποιος θέλει έχει και εδώ το χώρο του όμως.
1: Από την άλλη όμως, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν...
0: Με την έννοια, με ποια είναι, με συγχωρείς Τάλια, με ποια είναι το λέω. Δηλαδή ανθρώπους που εντάξει έχουν κάποια δικαιοδοσία, αλλά δεν θα θεωρούσαν φυσιολογικό να είναι και πάνω. Δεν μιλώ τώρα για δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, το σεβασμιότατο κτλ.
1: Από την άλλη
0: σώματα.
1: Υπάρχουν άτομα που είναι της προσφοράς.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή θέλουν να προσφέρουν.
0: Πρωτίστως οι ίδιοι. Κάτω από την εξέδρα.
1: Πρωτίστως οι ίδιοι και οι άλλοι που παρακαλούν, τέλος πάντων, τους προτρέπουν να ασχοληθούν. Και βγαίνεις πρόεδρος σαν σωματείο. Γιατί θες να προσφέρεις. Βγήκες, έκανες μια θητεία.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να επανεκλεγείς, μπορεί και όχι.
0: Ναι.
1: Παρέμεινες όμως πρόεδρος. Το ναι. Παραμένει. Και θεωρείς τον εαυτό σου παράγοντα. Γιατί η προσφορά,
0: εννοείται,
1: η έννοια της προσφοράς είναι μεγάλη.
0: Εννοείται.
1: Νομίζω αυτές τις περιπτώσεις συμπολιτών μας, τώρα που μπορεί εσείς να ονοματίζετε σε αυτό που λέμε κάποιους, νομίζω είναι πιο. Περίπτωση καλή που θα μπορούσε να γίνει και χρονογράφημα, διήγημα κτλ.
0: Ωραία, να προσφέρουν. Κάτω από την εξέδρα δεν μπορούν, πρέπει να ανεβαίνουν και πάνω στην
1: όχι,
0: εξέδρα.
1: Γιατί αν έχει
0: πάνω
1: περάσει και καιρός
0: η προσφορά
1: και
0: είναι μεγαλύτερη.
1: Τη τους, πρέπει να φανούν κιόλας.
0: Επίσης στα social βλέπεις ανθρώπους που όλοι μιλάνε σε μικρόφωνα. Είναι πάνω στο βήμα. Σου λέει μιλάω στα μικρόφωνα ρε παιδί μου. Δεν είμαι τώρα μια απλή δημοσιογράφος εκεί πέρα. Μιλάω σου λέει στα μικρόφωνα εγώ. Είμαι στο βήμα. Βλέπω όλο και περισσότερους. Τι να πεις.
1: Εντάξει βέβαια σήμερα έτσι όπως είναι παίρνεις και εσύ ένα μικροφωνάκι. Βάζεις και την μπροστά από το κινητό σου και μιλάς.
0: Πολλά μικρόφωνα έχει.
1: Πολλά μικροφωνάκια θα σου πάρω. Θα σου
0: από μάλλον... μέσα ενημέρωση σου λέει ζητούν τη γνώμη μου. Δεν είμαι... Τα νέα.
1: Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Συναλλαγές με το δημόσιο. Είναι ένα από τα τρία θέματα που προτάσει η εφημερίδα ως κύριο. Το δεύτερο θέμα, στις πολυκατοικίες. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις. Τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια. Πώς θα αποφύγουμε τις τριβές με τους συνιδιοκτήτες. Τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία. Και ο οδηγός στο εσωτερικό της εφημερίδας με 15 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και τρίτο θέμα, το οποίο αυτό θέμα υπάρχει παντού από χθες. Κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Πού? Στον ελληνικό στρατό. Και χαρακτηριστικές φωτογραφίες.
0: Και νομίζω ένα θέμα που θα το δούμε και σε άλλες εφημερίδες. Και αν εγώ ήμουν αρχισυντάκτης, θα είχα σίγουρα πρώτο. Κόκκινα δάνεια δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί μας ενδιαφέρει πολύ. Διότι από την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε χθες η απόφασή της η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες. Πάμε στα νέα.
1: Συγγνώμη. Εσύ πας στη Star. Είναι όλη δική σου.
0: Ρε παιδί μου. Κοιτάξτε τώρα. Αυτό είναι ένα προσωπικό δεδομένο ενός ανθρώπου. Έτσι. Γιατί πρέπει να είναι κεντρικό εφημερίδος. Δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Γενικά της εφημερίδος. Δηλαδή, καρκίνος χτύπησε πασίγνωστο κωμικό. Σεισμός στον καλλιτεχνικό χώρο για το σπουδαίο πρωταγωνιστή. Γιατί σεισμός? Ένας άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο. Ακύρωσε τη θεατρική καλοκαιρινή περιοδία του μετά τις εξετάσεις σοκ. Η εσπευσμένη εισαγωγή του στο νοσοκομείο και η έναρξη των χημειοθεραπείων. Κανείς δεν λέει ότι το αποτέλεσμα, ένα τέτοιο αποτέλεσμα εξετάσεων δεν προκαλεί ένα σοκ, έτσι. Αλλά έτσι όπως αναφέρεται, νομίζω ότι έφτασε στην τέλεια του κόσμου.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει ένα μαύρο πλαίσιο, έναν κάποιον κύριο, δεν ξέρουμε ποιος είναι, είτε είναι αυτός που λέει είτε και όχι, είναι σε τελείως μαύρο φόντο και στο πρόσωπό του ένα τεράστιο ερωτηματικό.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή οι άνθρωποι όσοι είναι σε αυτή την κατηγορία και έχουν αυτό το ζήτημα να αντιμετωπίσουν μπροστά τους, διαβάζοντας αυτά τα πράγματα, παγώνει η ψυχή τους, έτσι δεν είναι? Η επιστήμη έχει κάνει άλματα, άλματα και εξακολουθεί να κάνει. Λοιπόν, ένα ακόμη σκάνδαλο, αλλά ο ΠΚΠ με βάουτζερ παιδικών σταθμών, μάλιστα. Πώς άρπαζαν οι επιτίδοι τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημίου Ζωγράφου ανοίγει αύριο η Αυλία των Εκδηλώσεων, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ. Θα μιλήσει ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
0: Ο λόγος για τη συνέχεια, πρώτη μέρα στο στρατό, ιστορική στιγμή για τις γυναίκες ένοπλες δυνάμεις, για πρώτη φορά εθελόντριες, και ένα θέμα τώρα που μας ταρακουνά. Κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδας απειλεί την Ελλάδα.
1: Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αμφίξεων κατά 57% τον Μάιο.
0: Οι καθημερινοί γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 23. Κεντρικό. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα. Πω και μια φωτογραφία άκρως χαρακτηριστική του τίτλου. Πουλούσαν κλεμμένα γιοταχή με το κλειδί στο χέρι. Αυτό είναι. Πώς δρούσαν τα μέλη της συμμορίας. Και ετοιμασίες για αύξηση των ροών, αυτό που έλεγε πριν από λίγο η Θάλια, κατά 20% εν ώψη του καλοκαιριού.
1: Εφημερίδα Μανιφέστο. Τι τρέχει με την ιέρια η φράση εισαγωγικά της κάθαρσης. Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις το όνομα της Τυχεροπούλου. Φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο προσφυγές εργοτεών, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση σε Αγρίνιο και Κοζάνη, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, παραγωγοί που είχαν κάνει προσφυγές. Για προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της, κάνει λόγο η Τυχεροπούλου, ισχυριζόμενη ότι αξιοποιούνται πλαστά στοιχεία που κατασκευάστηκαν από τον πρώην πρόεδρο Μπαμπασίδη και τα συνεργαζόμενα με αυτόν διευθυντικά στελέχη του πρώην ΟΠΚΕΠΕ.
0: Και δικαιώνονται όσοι λένε, έτσι γενικώς και ορίως, όσοι λένε ότι η Κοβέση έχει πολιτική ατζέντα. Και πάνω ένας τίτλος, Πασόκ Ελλάς, θα τρέξει αίμα στην κοκορομαχία των λαϊκιστών. Εστία. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γνωμοδότησης βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και ήριδα ματιού.
1: Α, πολύ προχωρημένο αυτό.
0: Πολύ.
1: Εσπρέσο. Η βρώμικη θηρορή των VIP στη Μύκονο. Συλλήψεις στο Συνδικάτο της Κλειδάτης Ζωής. Dolce Vita με παροχές κόκκες και Call Girls, και είναι φάκελος που ανοίγει η εφημερίδα για το συγκεκριμένο θέμα. Που σημαίνει ότι θα έχουμε συνέχεια και στα επόμενα φύλλα.
0: Ελεύθερη ώρα. Ντροπή, Άγιοι Πατέρες. Παρέμβαση Νικολόπουλου. Η Ορθοδοξία δεν πουλάει συγχωροχάρτια. Πώς δεχθήκατε, Αρχιεπίσκοπε Ιερώνυμε, να διπλασιαστεί ο μισός των Μητροπολιτών και να φτάσει τα 5.000 ευρώ. 5.000 είναι ο μισθός των Μητροπολιτών.
1: Μάλλον. Για να το γράφει η εφημερίδα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Ποτέ δεν με απασχόλησε η αλήθεια το θέμα.
0: Ούτε κι εγώ ήξερα, για να είμαι ειλικρινής. Ενώ ο έγγαμος παπάς.
1: Φαντάστηκα ότι ακολουθεί μισθολόγιο του δημοσίου. Δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό.
0: Ναι, αλλά ναι, και με δεδομένο ότι η οικία παραχωρείται. Τέλος πάντων. Ούτε εγώ ήξερα.
1: Ναι. Περιέργεια.
0: Ενώ ο έγγαμος παπάς πασχίζει να ζει στην οικογένειά του με 1.000 ευρώ. Και ο μέσος Έλληνας πολίτης στις 20 του μήνα λέει τον Δεσπότη Παναγιώτη, αναρωτιέται ο κύριος Νικολόπουλος, απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
1: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος και αυτό το πρωτοσέλιδο χωρισμένο στα τρία. Κύμα φυγής για σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ρεκόρ επτά αιτίας για τις συνταξιοδοτήσεις. Ανησυχία για επερχόμενες μεταβολές στα όρια ηλικίας. Το 15% επιστρέφει στην εργασία, λαμβάνοντας ολόκληρη τη σύνταξη. Παρά την αύξηση των αιτήσεων, μειώθηκαν στις 13.806 οι εκκρεμείς συντάξεις. Καθαροί κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, στο δεύτερο θέμα. Φρένο σε παρερμηνίες, γκάζι και διαδικασίες δόμησης. Δεν επανέρχονται οι παρεκκλήσεις. Τέλος στις οικοδομικές άδειες σε τυφλά οικόπεδα. Και τρίτο θέμα, οι πρώτες 72 εθελόντρες στο στρατό.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Έρευνα προράτα για την εφημερίδα των συντακτών, τα νέα κόμματα προκαλούν. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, που κατατάσσονται το Πασό και το Κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει για τρίτη θητεία Μητσοτάκη.
1: Δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν. Η φράση είναι σε εισαγωγικά έκθεση καταπέλτη στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με την έκθεση Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδική αναφορά από τον εισαγητή Μάικλ Ρούμπιν στις γενοκτονίες των Ποντίων και των Αρμενίων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφιά και στη Σχολή της Χάλκης. Ζήτησε να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων, και επειδή δεν επιτρέπει στην ελληνική κοινότητα να διορίσει τους δικούς της κληρικούς.
0: Η εφημερίδα Απογευματινή, και είναι η τελευταία που βλέπουμε. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες, η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα αφορά όσους είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη προκειμένου να σώσουν την πρώτη κατοικία τους ή να ρυθμίσουν άλλα χρέη. Είναι το κεντρικό της εφημερίδας. Και τέλος το χάος σε μια πλατφόρμα, όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο.
1: Επίσης απορία. Και εδώ η εφημερίδα έχει στο χακί πρώτες εθελόντρες. Όλες οι εφημερίδες έχουν την ίδια φωτογραφία.
0: Ναι, ναι.
1: Το αρμόδιο Υπουργείο δεν έστειλε μια δεύτερη, μια τρίτη, κάτι.
0: Τι να σου πω. Εκτός αυτή ήταν, αν ήταν η πιο ωραία.
1: Αν είναι αυτή η πιο ωραία, λες πώς ήταν.
0: Το καπελάκι όμως.
1: Και με την Απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Τοπικά φύλλα Σεραϊκόν Θάρρος. Ξεκινάμε σήμερα με το Σεραϊκόν Θάρρος. Παραδόθηκε όχημα 4x4 στην πυροσβεστική υπηρεσία από τον αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Κεντρικό. Παρέμβαση Θεόφιλο Λονταρίδη για το δημογραφικό. Ώρα για στοχευμένα μέτρα και κίνητρα για να σταματήσει η πληθυσμιακή συρρήκνωση του νομού Σερών. Λουλούδια και αρώματα πλημμύρισαν το κέντρο των Σερών. Ξεκίνησε η 22η ανθοκομική έκθεση, η οποία φιλοξενείται στην Πλατεία Ελευθερίας. Δωρεά για αποκατάσταση πεζογέφυρα στην Παλιά Βαλέρια. Θετική εξέλιξη για την Κοιλάδα. Συνάντηση Βαρβάρας Μητλιάγκα με το Σεραίο επιχειρηματή Απόστολο Αποστολίδη. Και Ταντάδες Γειτονιάς. Άνοιξε πλατφόρμα για τους γονείς. Βάουτζερ έως 500 ευρώ το μήνα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Δεν αφορά τον κύριο Λονταρίδη προσωπικά, γιατί στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται όλοι οι βουλευτές ανά την επικράτη, όχι μόνο των Σερών. Το δημογραφικό, το λέγαμε και πριν από χρόνια αυτό μέσα από την εκπομπή, είναι ένα πρόβλημα παύλα τέρας που με την αδιαφορία όλων μας το ταΐζαμε και έχει γίνει θηρή ολόκληρο. Αν πάει κανείς σε ένα χωριό, μικρό ή μεγάλο, θα το διαπιστώσει. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος από χωριό. Δεν κουνιέται φύλλο. Οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά είναι μεγάλης ηλικίας. Και για να γίνει αυτό που λέει ο κύριος Λονταρίδης, δηλαδή την ανασύσταση του πληθυσμού της περιφέρειας και να αποφευθεί η πληθυσμιακή συρρήκνωση που ήδη ισχύει βέβαια, θέλει όχι μέτρα, θέλει αλλαγή πολιτικής εκ των βάθρων.
2: Ναι, και αλλαγή που θα έπρεπε να έχει γίνει χθες.
1: Ναι, και αλλαγές που θα έπρεπε είτε σταδιακά να ξεκινούσαν και να φτάναμε σε ένα σημείο. Ξαφνικά μετά από τόσα χρόνια που σε ένα χωριό είχε 2.000 κατοίκους και τώρα έχει 400 άτομα, εκ των οποίων οι 350 οι άνθρωποι είναι πάνω από 80. Τι να συζητήσουμε. Και επαναλαμβάνεται, το λέω μόνο για τον κύριο Λονταρίδη.
2: Εγώ εκεί που τσατίζομαι δεν αφορά τον βουλευτή, ούτε τους βουλευτές. Πολύ βγαίνουν κατά καιρούς,
1: μιλάμε, ναι.
2: Και λένε μα γιατί τώρα, γιατί δεν αποφασίζουν να κάνουν παιδί και η πατρίδα μας χρειάζεται. Καλά, και ρημώνει, ναι. Ήπεθρος και τα λοιπά,
1: ναι.
2: Το να φέρω στον κόσμο ένα παιδί απαιτεί σοβαρότητα πάνω απ' όλα, έτσι. Δεν είναι ότι πιο εύκολο.
1: Και υπευθυνότητα.
2: Δεν είναι ότι πιο εύκολο. Για πάρα πολλές οικογένειες που το επιθυμούν είναι τρομερά δύσκολο. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Και να μην ακούω το επιχείρημα, μα οι γονείς μας, μια οι παππούδες μας, άλλες εποχές, άλλα δεδομένα.
1: Και πώς μεγαλώναν τα παιδιά έτσι πριν από 30-40 χρόνια. Αυτό το σκεπτικό, έλα μωρέ, τι 4, τι 5, τι 6, όλα θα μεγαλώσουν. Βρε, όλα θα μεγαλώσουν. Το θέμα είναι πώς θα μεγαλώσουν.
2: Όπως δεν είναι το πιο εύκολο να μετακινηθεί μια οικογένεια με μικρά παιδιά και να πάει να ζήσει είτε από μεγάλο αστικό κέντρο, είτε και από μια πόλη σαν τη δική μας σε ένα πολύ μικρό χωριό, όταν δεν υπάρχουν υποδομές. Όταν δεν υπάρχουν γιατροί, όταν δεν υπάρχει σχολείο, όταν δεν υπάρχουν δρόμοι, όταν δεν υπάρχουν δουλειές.
1: Θάλια μου, δεν μιλάμε για δρόμους μόνο. Εδώ υπάρχουν χωριά, στο δικό μου το χωριό δεν έχει παντοπολείο. Υπήρχαν άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, που ήρθαν με μικρά παιδιά ή κάναν τα παιδιά τους σε όλο το διάστημα που μένα στο χωριό. Με όρεξη να γίνει ένα σύλλογος, να κρατηθούν από κάπου. Δεν γίνεται, φεύγουν. Ερημιά, δεν έχει παντοπολείο, δεν έχει, δηλαδή να χρειαστεί ένα μπουκάλι γάλα, δεν υπάρχει κανείς.
2: Με ευχολόγια, παροτρύνσεις
1: ή διαπιστώσεις.
2: Ή να κουνάς το δάχτυλο εκ του ασφαλούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή επίσης, γιατί το κάνουμε και εμείς, προβάλλουμε τα θετικά παραδείγματα. Ένας που άφησε, ξέρω εγώ, όταν μεγάλο αστικό κέντρο, επέλεξε να ασχοληθεί με τις καλλιέργειες είτε με την κτηνοτροφία. Ναι, είναι ένα θετικό παράδειγμα και να το προβάλλουμε και να το στηρίξουμε. Αλλά δεν είναι ότι πιο εύκολο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει δει φυτό μόνο σε γλάστρα στη ζωή του, δεν έχει επαφή καθόλου με την περιφέρεια, να τα αφήσει όλα και να πάει σε ένα χωριό και ξαφνικά να γίνει γεωργός. Θα μου πείτε, αν θέλεις, αν. Ναι. Με πάρα πολλά αν, μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι ότι πιο εύκολο. Και ακόμη και η μετακίνηση και η μετεγκατάσταση είναι έξοδα. Γιατί λέμε πολλές φορές, μα πώς ζουν στην Αθήνα αυτοί οι άνθρωποι, κάνουν δύο δουλειές, γιατί δεν έρχονται, δεν γυρίζουν στα χωριά τους. Δεν είναι εύκολο.
1: Ξαναλέω, ερημιά. με όλη την έννοια της λέξης και δεν υπερβάλλουμε. Πάρτε το αυτοκινητάκι σας και πάτε σε ένα χωριό. Μικρό, μεγαλύτερο, ίδια εικόνα. Εγώ πάω στο σπίτι μου το Πατρικό και επί 2-3 ώρες δεν περνάει ένας άνθρωπος.
2: Και επίσης, για να μην λέμε για τους άλλους, καλό να βάλουμε τον εαυτό μας. Γιατί πρώτα εμείς δεν κάνουμε κάποιες άλλες επιλογές? Το κλείνουμε το θέμα μας.
1: Δεν έχει σχολείο, δεν έχει τίποτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Περνάμε στη σημερινή των Σερών. Σημαντική δομή πρόληψης και προαγωγής της υγείας. Ιατρία διακοπής καπνίσματος του Δήμου. Περισσότεροι από 140 πολίτες απευθύνθηκαν στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου. Τιμήθηκαν οι εθελόντρες πνευμονολόγοι για την πολύτιμη προσφορά.

0: Ουντώνει ξανά η ευλογία εγωπροβάτων, εντοπίστηκε κρούσμα στη Σιτική. Είναι το θέμα που ανέδειξε η ΕΡΤ Σερών και το ΕΡΤ News με πρωτοσέλιδο που ανέβηκε πάρα πολύ νωρίς. Σε άλλα θέματα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Έρευνα. Πότε είναι οι εκπτώσεις?
1: Κανονικά τον Ιούλιο.
0: Ιούλιο?
1: Ναι. Α. Ιούλιο με τέλος Αυγούστου.
0: Ιούλιο, ε. Νόμιζα τέλος Ιουνίου ήταν. Γι' αυτό ρώτησα, δεν ήμουν σίγουρη. Έρευνα καταπέλτης, η χώρα της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών και της κοινωνικής αδικίας. 400.000 ευρώ για την τουριστική προβολή των Σερών. Σέρες κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων στην αγορά.
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Θωρακίζεται το νοσοκομείο Σερών με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, χρηματοδότηση 3,7 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα θέμα που θα το δούμε και εμείς μετά τις 11. Βαρβάρα Μητλιάγκα, νέα εποχή για τον υγρό αθλητισμό στις Σέρες. Υπογράφηκε η σύμβαση για το νέο κολυμπητήριο Σερών. Επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που θα έχει επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Παρέβαση του Θεόφιλου Λονταρίδη για το δημογραφικό. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενείται ένα τρίστυλο άρθρο με την υπογραφή του Μέτικου και τίτλο «Κουφί οικοφών Νικολάκου με Δούκα και Σαρμά πάτε για κουβά». Και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα για, για την ευλογιά που μας λέτε. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο θέμα. Τα είπαμε και χθες αναλυτικά με τη Θάλια και ο Βασίλης το πρωί και στο RT News που ήταν το θέμα αυτό και σε άλλα site βεβαίως και εφημερίδες που ήταν και προέταξε η ΕΡΤ Σερών. Διότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους λόγους που είπαμε αναλυτικά, είχαμε και ανακοινώσει από το Υπουργείο, ψυχραιμία και θα δούμε και περισσότερα σήμερα, καθώς είναι μαζί μας και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης για να μας πει για τα μέτρα και τι ισχύει από εδώ και
1: προλαβαίνουμε
0: πέρα.
1: Προλαβαίνουμε να πούμε την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου.
0: Προλαβαίνουμε. Ναι, ναι, προλαβαίνουμε, έλα.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, κυβερνητικό κλιμάκιο υπάρχει σήμερα και στις τοπικές εφημερίδες ως θέμα και καλώς υπάρχει. Επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου θα έχουμε την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κασαφάδος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβλαρίδης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλο Σπύρος Σταθούλης. Κατά τη διάρκεια τους θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών φορέων, επισκέψεις σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις και βέβαια επαφές με πολίτες. Στόχος δεν είναι άλλος από την καταγραφή ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, αλλά και την ενημέρωση για κυβερνητικές πρωτοβουλίες και πολιτικές. Στη συνέχεια της επικοινωνίας μας θα έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΠ, της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα μας πει πολλά περισσότερα σχετικά και με το πρόγραμμα και με τους λόγους της επίσκεψης, αλλά κυρίως και με τους σταθμούς
0: ακριβώς
1: που θα πραγματοποιηθούν.
0: Είναι διαφορετική η σταθμή για τον κάθε καλεσμένο εδώ στις ΣΕΡΙΣ και επισκέπτη και συμμετέχοντας σε αυτό το κλιμάκιο. Θα τα δούμε κατά τη διάρκεια. 9:58 πρώτα λεπτά, σύνδεση με Αθήνα, ΕΡΤ News Radio και Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες να απαιτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δρυμία μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρεί τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ, Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα σε 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου. Η Χεζμπολά εξακολουθεί να αντιτίθεται σε άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, συνεχίζοντας τις επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει επίσης τα πλήγματα στο λιβανικό έδαφος. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας σε Los Angeles, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βέικου. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφερης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.
0: ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Να είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων και λίγα λεπτά μετά τις 10 στην συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας πάντα, στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Όπως σας είπαμε στις 9 στην αρχή της εκπομπής, τη Δευτέρα που μας έρχεται έχουμε επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ. Σας είπαμε ποιοι θα βρίσκονται στις ΣΕΡΕΣ, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Λάζος Τσαβλαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλο, ο κ. Σπύρος Σταθούλης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας ΣΕΡΟΝ, ο κ. Ατζιαμής, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το πρόγραμμα του κάθε στελέχους του κλιμακίου, διότι και πυκνό είναι και διαφορετικό από τους άλλους. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιαννακίδου, καλημέρα, κύριε Καμπουρίδου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Πυκνό το πρόγραμμα και των τριών, έτσι δεν είναι?
1: Από τις 10 το πρωί ξεκινούν μέχρι το... και έχει συνέχεια όλη μέρα.
2: Κοιτάξτε, δομήθηκε έτσι το πρόγραμμα ώστε το κάθε ένας τέλεχος της κυβέρνησης να έχει παρουσία στις υπηρεσίες οι οποίες ανήκουν σε αυτόν. Όπως για παράδειγμα ο κ. Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να επισκεφτεί την αστυνομία, θα επισκεφτεί την πυροσβεστική και επειδή είναι και επικεφαλής του κλιμακίου, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει και μια βόλτα στην αγορά των ΣΕΡΟΝ προκειμένου να μιλήσει απευθείας με τους πολίτες, να έχει μια επικοινωνία και να δει και για την πόλη μας. Ο κ. Τσαβδαρίδης, που είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης, θα επισκεφτεί μια μεγάλη μονάδα, το ΔΡΟΜΕΑ, επιχειρηματική, και στη συνέχεια θα έχει μια συνάντηση στο επιμελητήριο. Και ο κύριος Σπύρος Σταθούλης θα επισκεφτεί την αστυνομική διευθύντρια και στη συνέχεια θα πάει στη δομή των ΣΕΡΟΝ, γιατί και αυτοί από την Αθήνα όπως έρχονται πρέπει να κάνουν γρήγορα συγκεκριμένες στοχευμένες συναντήσεις, να δουν τα προβλήματα και οτιδήποτε άλλο έχουν να πούν οι άνθρωποι που τους περιμένουν πώς και πώς για να τους εκφράσουν τις ανησυχίες τους. Και στη συνέχεια και αυτοί να επιστρέψουν έγκαιρα για να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους στην Αθήνα.
0: Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν συμπεριλήφθη η επίσκεψη και στο κλειδί που έχουμε τόσα προβλήματα και συνεχείς απόπειρες αποδράσεων κτλ. Και οι αστυνομικοί ζητούν να αυξηθεί η ασφάλεια και των φιλοξενουμένων αλλά και του αριθμού των αστυνομικών. Λόγω χρόνου.
2: Λόγω χρόνου δεν θα μπορέσει να πάει στο κλειδί στη Συνδική, αλλά έχει γίνει επικοινωνία προκειμένου να γίνει συνάντηση και με τον διοικητή της δομής εκεί πέρα, να έχει παρουσία και αυτός στη δομή των ΣΕΡΟΝ, προκειμένου να εκφραστούν όλα τα θέματα, καθώς επίσης θα έχουν επικοινωνία και με τους αστυνομικούς, οι οποίοι θα εκφράσουν και αυτοί προφανώς τις δικές τους ανησυχίες.
0: Μάλιστα, οπότε θα έχει ενημέρωση. Και όλες οι επισκέψεις θα ολοκληρωθούν με την επίσκεψη στα γραφεία της ΔΕΠ.
2: Ναι, γύρω στις 1.30 με 2 θα κάνουν μια συνέντευξη τύπου και οι τρεις άνθρωποι εκεί πέρα για να ενημερωθείτε κι εσείς για το πώς βλέπουν και αυτή την επίσκεψη και τον νομό. Και κατόπιν θα γίνει μια συνεδρίαση με τα μέλη της ΔΕΠ και των ΔΥΜΤΟ του νομού, προκειμένου και εμείς να δώσουμε τα μηνύματα που θέλουμε και να μεταφερθούν στην κεντρική κυβέρνηση. Όπως είχα πει και στο πρόσφατο δελτίο τύπου που είχα κάνει, η δουλειά η δικιά μας είναι αυτή. Την κάνουν οι βουλευτές μας, θα την κάνουμε και εμείς. Όπου μπορούμε να και ακούγεται η φωνή μας, μεταφέρουμε όλες τις ανησυχίες των ανθρώπων του νομού ΣΕΡΟΝ. Και καλό είναι που έρχονται τα κλιμάκια εδώ πέρα, γιατί καλώς θα μεταφέρουν οι βουλευτές, καλώς θα μεταφέρουν τα στελέχη, αλλά πρέπει και αυτοί να έχουν μια εικόνα.
0: Η διεισόμαση,
2: φυσικά. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο από μια σειρά κλιμακίων τα οποία θα περάσουν από την Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ μέχρι τις εκλογές. Επομένως, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και άλλους υπουργούς άλλων υπουργείων, τα οποία φυσικά όταν μας ζητάνε και εμάς την άποψή μας, προσπαθούμε να έρθουν υπουργοί οι οποίοι όντως να έχουν κάποια ερίσματα στην περιοχή.
1: Προλαβαίνετε υπάρχει... την ερώτησή μου, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Είμαι σίγουρη της
1: ερωτήσεις. Εσείς ζητήσατε να έρθουν εκπρόσωποι από συγκεκριμένους τομείς της κυβέρνησης?
2: Μας ρωτάνε πάντα, αυτό γίνεται πάντα, νομίζω γίνεται και σε όλα τα κόμματα. Δεν γίνεται μόνο στο δικό μας. Όταν απευθύνεσαι στη Διοικούσα Επιτροπή της κάθε περιφέρειας, είναι δεδομένο να ρωτήσεις ποια υπουργεία θεωρείς ότι πρέπει να
0: έρθουν οπωσδήποτε.
2: Βέβαια.
0: Όταν ο νομός είναι λίγο πριν το τέλος, ανάπτυξη σίγουρα. Το πρόβλημα με τις δομές που αντιμετωπίζουμε φλέγων.
2: Και οπότε και πολιτική προστασία είναι κάτι που εν ώψη του καλοκαιριού και όλα
0: ενδιαφέρει όλους και πάντα. Ναι, ενδιαφέρει και όλους και πάντα.
2: Γι' αυτό αν προσέξετε το πρόγραμμα, ξεκινάει με συνάντηση με όλους τους δημάρχους, γιατί όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός μας, στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν βλέπουμε χρώματα, βλέπουμε πώς θα λυθούν τα προβλήματα σε κάθε δήμο.
0: Ναι. Τώρα για ποιο πρόγραμμα μιλάτε, γιατί πέρα από τις ανακοίνωσες δεν έχουμε κάτι πιο αναλυτικό.
1: Που να λέει για τους δημάρχους.
0: Εμείς τουλάχιστον για τη συνάντηση με τους δημάρχους.
2: Λέει ότι ξεκινάμε από το κτίριο της περιφέρειας, όπου θα γίνει συνάντηση με τους δημάρχους και με τους αυτοδιοικητικούς του νομού.
0: Μάλιστα. Τώρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω, αυτές ήταν προγραμματισμένες οι επισκέψεις ή το γεγονός ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις κλιμακίων μυρίζει εκλογές?
2: Όχι, κοιτάξτε, πάντα υπάρχει ένα πρόγραμμα κλιμακίων τα οποία πηγαίνουν ανά την Ελλάδα. Έχουν πάει ήδη σε άλλους νομούς και ήταν η σειρά μας τώρα. Από εκεί και πέρα, λόγω και της Διεθνής Εκθέσης της Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι ότι θα έχουμε σίγουρα κλιμάκιο αρχές Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, κάθε δίμηνο, τρίμηνο, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κλιμάκια. Δεν υπάρχουν κάτι προγραμματισμένα. Υπάρχει μια γενική κουβέντα που έχουμε κάνει, προκειμένου να έρχονται όλο και περισσότεροι υπουργοί, γενικότερα στην επαρχία, όχι μόνο στο νομό Σερών, για να βλέπουν και μόνοι τους τι πραγματικά συμβαίνει και ότι αυτά τα οποία μεταφέρουν και τα στελέχη και οι βουλευτές μας και οι αυτοδιοικητικοί στην Αθήνα είναι μια πραγματικότητα και πρέπει και αυτοί να έχουν μια πλήρη εικόνα και μια σφαιρική άποψη για ό,τι συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα βέβαια για αυτές τις επισκέψεις που ήδη ξεκίνησαν σε άλλες περιοχές έχει σχολιαστεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι γίνεται για δύο λόγους. Αφενός γιατί τα δημοσκοπικά δεδομένα δεν είναι τέτοια που περιμένατε και η περιφέρεια σας γυρίζει κάπως την πλάτη δημοσκοπικά από τη μία πλευρά και από την άλλη για να καταναυναστούν οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν γιατί σε κάποιες περιοχές ούτε οι βουλευτές είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν, γενικώς δέχονται διάφορα παράπονα από τον κόσμο. Τι πιστεύετε ότι ισχύει ή δεν ισχύει από αυτή την άποψη?
2: Εντάξει, η αντιπολίτευση προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της. Τώρα, αν την κάνει καλά ή όχι, αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Προσπαθώ και προτιμώ πάντα να ασχολούμαι με την ουσία. Το να έρχεται κάποιος υπουργός, το να πηγαίνει σε κάθε περιοχή και να είναι εκεί έτοιμος ώστε να ακούσει και τους προβληματισμούς και τα παράπονα και τις αντιδράσεις ακόμη της κοινωνίας, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, εκφράζονται όλες οι απόψεις, απλά και οι πολιτικοί και οι υπουργοί οι οποίοι μπορεί μέσα από το γραφείο τους να μην αντιλαμβάνονται πλήρως την πραγματικότητα στην επαρχία, με μια βόλτα στην επαρχία αρχίζουν να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα καλύτερα. Επομένως αυτό είναι ούτως ή άλλως προς τη σωστή κατεύθυνση να συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, η ΔΕΠ ενώπιση των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, ο κύριος Πρωθυπουργός το ανακοινώσει αυτό άλλωστε, πώς σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί τώρα, γιατί οι κάλπες έρχονται. Εντάξει, μπορεί να μην είναι σε μερικούς μήνες όπως ακούγεται τον Οκτώβριο, αλλά το 27 δεν είναι μακριά.
2: Φυσικά είναι κοντά. Έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Όπως είχα ανακοινώσει τώρα, θέλαμε μέσα αυτή την εβδομάδα να ανακοινώσουμε τους πρώτους τομείς. Θα ανακοινωθούν μετά το κλιμάκιο. Σιγά σιγά θα οργανώνονται και κάποιες δράσεις πιο στοχευμένες, ενημερωτικές. Θα είμαστε εδώ.
0: Θα πηγαίνετε στα χωριά, δηλαδή κλιμάκια εδώ της τοπικής. Θα πηγαίνουν σε χωριά ή μέσω των τοπικών θα γίνεται ενημέρωση, εκδηλώσεις. Πώς το έχετε κατά νου, πώς θα κινηθείτε?
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει καταρχάς να βγουν και οι δημοτικοί τομείς, να δούμε τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο και κυρίως να ξέρετε, λειτουργούμε όχι τόσο επικοινωνιακά όσο ουσιαστικά. Έτσι είναι και το ύφος το δικό μου και της ομάδας η οποία έχει στηθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε επαφές και κάνουμε σε καθημερινή βάση με ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές ομάδες και από τις ομάδες της οικονομίας. Επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, μιλάμε σε μια συνεχή επαφή προκειμένου από κοινού να δούμε τι τους απασχολεί και να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν υπάρχει κάτι πιο δομημένο, μια εκδήλωση η οποία θα έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, θα φανεί. Από εκεί και πέρα, οι εξορμήσεις στα χωριά νομίζω θα γίνουν από το Σεπτέμβριο και μετά. Όταν θα έχει τελειώσει και μετά το Σεπτέμβριο, μετά την έκθεση, που οι περισσότερες σωτιές θα έχουν μαζευτεί, ώστε να έχουμε και μια εικόνα πιστεύω τους αγρότες, να είναι και πιο διαθέσιμοι άνθρωποι, γιατί τώρα είναι η εποχή που φορτάρουν επαγγελματικά. Επομένως, να βρίσκουμε και ανθρώπους στα χωριά, προκειμένου να συζητάμε και να ακούμε και τους προβληματισμούς. Έχουμε επίσης θέσει ότι ένα μεγάλο θέμα στο νομό το δικό μας είναι το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Ναι. Το θετικό είναι ότι πριν από λίγες μέρες έγινε μια συνάντηση με πρωτοβουλία και των βουλευτών του νομού, με προσώπους των αγροτών.
0: Ναι, οι καθυστερήσεις που σημειώνονται και είναι έξαλλοι αγρότες, είπαν μέχρι τέλος Ιουνίου.
2: Ναι, έγινε αυτή η συνάντηση. Νομίζω ότι είναι και αυτή προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα παρακολουθούμε από κοντά και παρεμβαίνουμε εκεί που έχουμε
0: δυνατότητα. Προς τη σωστή κατεύθυνση, τι εννοείται? Ήταν οι υποσχέσεις που δόθηκαν στις κινητοποιήσεις πριν από μήνες. Τι εννοείται η σωστή κατεύθυνση ήταν?
2: Η κάθε συζήτηση και συνάντηση που γίνεται, ώστε να εκφραστούν οι αγρότες απέναντι στον Υπουργό και στον διοικητή της ΑΔΕ. Να γίνονται τέτοιες συναντήσεις, αυτές εννοώ ότι είναι το σωστή
0: κατεύθυνση. Ναι, απλά σας υπενθυμίζουν οι αγρότες, το μεταφέρω εγώ γιατί μαζί τους μιλάμε, ότι οι κινητοποιήσεις τελευταίες που έγιναν, πήραν οι άνθρωποι κάποιες δεσμεύσεις. Μετά από μήνες που δεν ικανοποιήθηκαν αυτές οι δεσμεύσεις, μετά αναγκάστηκαν να ξανασυναντηθούν. Οπότε και το πρόβλημα γνώριζαν και το ότι δεν ανταποκρίθηκαν. Γι' αυτό διερωτώ με, γι' αυτό που είπατε. Σαφώς και είναι καλό να συναντιούνται, αλλά τα προβλήματα τα γνωρίζαν, γιατί οι ίδιοι κάναν τις δεσμεύσεις πριν από μήνες.
2: Επίσης, σας ξαναλέω ότι επειδή ακριβώς μιλάμε με τους αγρότες, είμαστε στην κοινωνία των σερών, ξέρουμε το πρόβλημα και εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε πιέζουμε και δίνουμε τις κατευθύνσεις. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ εγώ με ένα μαγικό ραβδάκι ως πρόεδρος μιας δικούς επιτροπής να αλλάξω.
0: Καλά, εννοείται.
2: Εσάς
0: προφανώς. Τώρα εννοείται.
2: Όχι.
0: Εννοείται. Κύριε Πρόεδρε, σας μεταφέρω τι λένε οι αγρότες. Εσείς είστε πρόεδρος της ΔΕΠ.
1: Και φαντάζομαι κιόλας εσείς γίνετε και αποδέκτης
0: και πολλών παραπώνων, αντιδράσεων.
2: Φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να κρύψεις κάποια πράγματα. Ούτε έχουμε διάθεση να κρύψουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι αυτό ήθελα να πω. Εσείς είστε νέος άνθρωπος. Ένας νέος άνθρωπος ξεκινάει τώρα, γιατί να το κρύψετε? Τι να κρύψετε?
2: Μα τι να κρύψουμε? Κάποια πράγματα είναι οφθαλμοφανή. Έχουν γίνει κάποιες στρεβλώσεις, κάποια λάθη. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, μιλάμε, έχουμε επικοινωνία με τους αγρότες και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ναι. Βλέπουμε ότι και οι βουλευτές μας προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, αλλά ο καθένας, εγώ υπέρβαση ιεραρχίας δεν έχω μάθει να κάνω. Mm-hmm. Έχω μάθει να πιέζω την κατάσταση προς τα εκεί που, μέχρι εκεί που είναι οι δυνατότητες και μέχρι εκεί που μωρίζει η δυναμική μου.
0: Ναι,
2: έχουμε μια καλή συνεργασία και με τους βουλευτές και αυτοί προσπαθούν να βοηθήσουν να επιληθεί το θέμα. Και όλοι μαζί προς αυτήν την κατεύθυνση πηγαίνουμε.
0: Ωραία.
2: Το αποτέλεσμα θα κρυθεί. Ναι. Έτσι. Απλά εμείς προσπαθούμε να γίνει μια καλή διαχείριση όλης της κατάστασης.
0: Ναι, το ίδιο λέμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε
0: καλή
2: καλά.
0: Δύναμη για τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καταρχάς να σας πούμε ότι είναι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις σήμερα στο νοσοκομείο στις 12 η ώρα για το θέμα της ζητούν οι εργαζόμενοι να συμπεριληφθούν όλες οι κατηγορίες στα βαρέα και ανθυγιεινά. Μιλήσαμε τον πρόεδρο το πρωί, ο οποίος μας είπε πως οι πληροφορίες που έχουν και η ενημέρωση είναι ότι θα ενταχθούν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες, μόνο οι νοσηλεύτριες, ενώ ζητούν να ενταχθούν όλοι. Και αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα το οποίο έχουν πόσα χρόνια. Εγώ το θυμάμαι
1: από τα πρώτα
0: εδώ και
1: χρόνια,
0: πάρα πολύ καιρό. Ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, γιατί είναι και κάποιες κατηγορίες που είναι αυτονόητο για όλους εμάς. Είναι αυτονόητη η μας η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο φαντάζομαι δεν είναι αυτονόητο. Θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στάση διαμαρτυρίας. Η αλήθεια είναι ότι για αυτή την ώρα είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καλό σήμα σε όλες τις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου. Μόλις αποκατασταθεί, θα τον έχουμε. Προς το παρόν, περνάμε σε ένα άλλο θέμα και θα ξεκινήσουμε λίγο αντίστροφα την συζήτησή μας με την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Καρασουλτάνη, καθώς ο στόχος είναι να μιλήσουμε και για το κέντρο κοινότητας με παράρτημα Ρωμά και τις δυνατότητες που δίνεται για την δωρεάν εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων. Αλλά θα μείνουμε στον απόϊχο μιας εκδήλωσης που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και η αναγκαιότητά της είναι να διευρυνθεί και στα χωριά του Δήμου Σερών. Ο λόγος για την εκδήλωση που έγινε για την ενημέρωση για τις τηλεφωνικές απάτες με στόχο κυρίως των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Η επιτυχία της ήταν πολύ μεγάλη και αν δεν κάνω λάθος, κυρία Καρασουλτάνη, θα διευρυνθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Έτσι δεν είναι? Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Έτσι λοιπόν, καλημέρα κυρία Καμπολίδου, κυρία Γιαννακίδου. Πριν σας απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να απαντήσω λίγο στο προηγούμενο θέμα που είχατε, διότι ήμουν νοσηλεύτρια.
0: Θα σας ρωτούσαμε, γιατί ξέρουμε ότι είστε νοσηλεύτρια. Εσείς πόσα χρόνια παλεύατε γι' αυτό, αλήθεια?
2: 20 χρόνια ήμουν στην υπηρεσία. Είναι πάρα πολύ άδικο σε αυτό το χώρο να μην δίνεται το επίδομα υγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.
0: Ναι.
2: Για όλους. Όχι μόνο για τις νοσηλεύτριες, για όλο το προσωπικό.
0: Για όλους, γιατί ο πρόεδρος μου είπε για κάποιες κατηγορίες και λέω γιατί αυτοί δεν παίρνουν. Όχι, μου λέει.
2: Για μένα είναι άδικο. Για μένα που εργάστηκα σε αυτό το χώρο είναι άδικα, γιατί έβλεπα πώς δουλεύει όλο το προσωπικό, όλες οι ειδικότητες.
0: Και ξέρετε, τώρα που γίνεται αυτή η προσπάθεια να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, ας συμπεριληφθούν όλοι.
2: Κανονικά πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι. Αν ναι. Ρωτάτε.
0: Ναι. Λοιπόν, για να μας πείτε τώρα αυτό με τις απάτες τηλεφωνικές που πλέον είναι και καθημερινό φαινόμενο, δυστυχώς. Τι είχε ανταπόκριση, δηλαδή ο κόσμος άρχισε να ευαισθητοποιείται, να κινητοποιείται?
2: Να λίγο με τις απάτες. Λοιπόν, στις 2 Τετάρτου στο χώρο του ΚΑΠΗ έγινε ενημέρωση για τις τηλεφωνικές απάτες. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολίτες μας. Γι' αυτό λοιπόν και ο Δήμος μας, σε συνεργασία με την Δημόσια Ασφάλεια και τα τοπικά συμβούλια του Δήμου μας, διοργανώνει μια ενημερωτική ημερίδα για τις τηλεφωνικές απάτες. Τα αξιωματικοί της ΣΥΔΕΣ ΕΡΟΝ θα ενημερώσουν στους πολίτες μας και θα δεχτούν ερωτήσεις όπως δέχτηκαν και στα ΚΑΠΗ.
0: Πότε θα γίνει, είπατε? Με συγχωρείτε, δεν το άκουσα.
2: Σε κάθε χωριό θα γίνει διαφορετικά.
0: Α.
2: Μπορώ να σας αναφέρω.
0: Ωραία, εντάξει. Οπότε θα μας ενημερώνετε και θα τους ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας.
2: Ναι, θα σας στείλω και...
0: Ωραία.
2: Το email, τις ημερομηνίες, αλλά θέλετε μπορώ να σας αναφέρω και τώρα.
1: Από πού θα ξεκινήσει λοιπόν αυτός ο κύκλος ενημέρωσης?
0: Για να μας πείτε, για να μας πείτε.
2: Θα ξεκινήσει από το Μητρούσι, 17 έκτου Λευκώνα, 18 έκτου Κάτω Καμήλα, 21 έκτου Προβατά, 25 έκτου Σκούταρη και 7 εβδόμου Καλαδέντρα.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία, γιατί μια πολύ καλή ευκαιρία και να ενημερωθούν για πράγματα που γνωρίζουν έτσι και αλλιώς, αλλά και να εκφράσουν και οι ίδιοι τις απορίες τους, ούτως ώστε να θωρακιστούν περισσότερο και να μην πέφτουν εύκολα θύματα απάτης, γιατί πάντα κάποιοι εποφθαλμιούν την περιουσία μας, είτε είναι χρήματα είτε κορισμήματα, και προσπαθούν να μας εκμεταλλευτούν με διάφορους τρόπους.
2: Με διάφορους τρόπους, και οι ερωτήσεις που είχαν δεχτεί οι αξιωματικοί ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Είχαν την ευκαιρία οι πολίτες μας να ακούσουν όλες τις απαντήσεις. πήραν ένα καλό μάθημα, θα έλεγα, μια πολύ σωστή ενημέρωση. Εύχομαι με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τις πολίτες μας, αλλά και την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων, έτσι ώστε να εκλείψει, να μειωθεί η απάτη αυτή.
0: Ωραία, γιατί οι τρόποι που βρίσκω να τους πλησιάζω συνεχώς ανανεώνονται, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να εξαπατώνται και να χάνονται τεράστια ποσά. Τεράστια, στην κυριολεξία.
2: Πάρα πολύ μεγάλες υποριοσίες, και το φαινόμενο αυτό θέλει να σας πω ότι ακόμη και σήμερα και χθες, ας πούμε, να είχαν πολλά φαινόμενα. Πάρα πολλά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί πάντα... Γιατί η ενημέρωση αυτή έχει λίγο παρεξηγηθεί. Δεν είναι μόνο για τους ηλικιωμένους. Βλέπουμε ότι τα θύματα δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για θύματα που είναι 40 ετών, 50 ετών. Οπότε καλό είναι στις ημερίδες αυτές που γίνονται να έρχονται και άτομα μικρότερης ηλικίας.
1: Ναι, γιατί ο εμπλουτισμός των σεναρίων είναι μεγάλος. Είτε απολογιστή, είτε με το συγγενικό άτομα για ατύχημα. Οτιδήποτε, και σε μια προσπάθεια να διευρυνθούν και οι ηλικιακές κατηγορίες.
2: Κυρία Καμπορίδου, γι' αυτό και εμείς ζητάμε από τους πολίτες μας να προσέλθουν στους χώρους που θα ορίσουμε, που μας έχουν προτείνει οι πρόεδροι των εκάστοτε χωριών, για να ενημερωθούμε ακόμη καλύτερα.
1: Ναι. Να περάσουμε και στο τώρα
0: κέντρο κοινότητας, με παράρτημα. Ναι, Ρωμά, Σερών.
2: Ναι, να περάσουμε και εκεί. Πείτε μου.
1: Δίνεται η δυνατότητα από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο προσφοράς προπτυχιακών και ειδικού προγράμματος σπουδών.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Στις 3 έκτου άνοιξε το πρόγραμμα από το Υπουργείο και τελειώνει στις 36. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα άνοιξε λίγο πιο μπροστά. Σε εμάς όμως ήρθε η ειδοποίηση από το Υπουργείο στις 3 έκτου. Το Υπουργείο λοιπόν της Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το ΕΑΠ, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δίνει την ευκαιρία σε άτομα που δεν είχαν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, όπως Ρωμά, άστεγοι, γυναίκες θύματα οικογενειακής βίας, για υποτροφίες σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.
1: Όσοι ενδιαφέρονται τώρα, το κέντρο μπορεί να τους κατευθύνει?
2: Διαδικασία. Καταρχήν να ενημερώσω ότι οι υποτροφίες πανελλαδικά είναι 70. Mm-hmm. Ο αριθμός αυτός αλλάζει κάθε χρόνο ανάλογα με τις θέσεις που έχει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Είναι 9 προπτυχιακά, 60 μεταπτυχιακά και ένα ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής επάρκειας. Ο κάθε πολίτης. Με συγχωρείτε. Ο κάθε πολίτης υποβάλλει μέσω του Δήμου τα χαρτιά και το Κέντρο Κοινότητας Ρωμά κάνει την αίτηση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ναι.
0: Τώρα, η ενημέρωση πώς γίνεται, υπάρχει ενδιαφέρον? Πώς μαθαίνουν γι' αυτό? Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι πως χρειάζεται έτσι ένα κλικ παραπάνω όσον αφορά την ενημέρωση και τα λοιπά.
1: Και την υποστήριξη, βέβαια.
0: Και την υποστήριξη, βεβαίως.
2: Ναι, επειδή το παράδειγμα γνωρίζει όλα τα παιδιά που έχουν πάει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ίδιοι παίρνουν τηλέφωνο και ενημερώνουν και από εκεί και πέρα έρχονται στο Δήμο και συγκεκριμένα στο παράρτημα, γίνεται η αίτηση και μετά περιμένουν την κλήρωση. Γιατί να ξέρετε ότι αυτά είναι με κλήρωση.
0: Άρα υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό μας λέτε.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
2: Πέρυσι, ας πούμε, επιθετίας μου, είχαν δοθεί 2 υποτροφή. Είχαμε αιτήσεις από 2 άτομα. Γνωρίζουμε, γιατί η ίδια μας το είπε, ότι τη μία την έχουν πάρει στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Το δεύτερο άτομο δεν γνωρίζουμε, λόγω προσωπικών δεδομένων, παρά μόνο αν έρθει να μας το πει η ίδια. Για το ένα άτομο όμως γνωρίζουμε ότι μπήκε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντιδημαρχέ.
1: Θα τα ξαναπούμε μόλις ξεκινήσει και ο κύκλος με τις ενημερωτικές αυτές εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα. Θα δούμε τα αποτελέσματα του ιατρίου διακοπής καπνίσματος του Δήμου Σερών, όπως τα παρουσίασαν στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου που δόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Και είχαμε πριν από λίγο και μία παρέμβαση από ακροάτρια όσον αφορά την μη λειτουργία του προηγούμενου διαστήματος της σελίδας της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η αλήθεια είναι και εγώ προσπάθησα, είχε ένα προβληματάκι μέχρι να μπει, αλλά μόλις άνοιξε η ιστοσελίδα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες δεν μπορεί να μπει η ακροάτριά μας ή δεν έμπαινε τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς το να μην λειτουργεί μια τέτοια ιστοσελίδα ενός τέτοιου οργανισμού είναι σημαντικό, καθώς μόνο ηλεκτρονικά μπορείς να ανανεώσεις την κάρτα εργασίας σου και αυτό σημαίνει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χάνεις χρήματα, έγκαιρη πληρωμή κτλ. Προς το παρόν έχει ανοίξει σε μένα η ιστοσελίδα. Υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά έχει ανοίξει. Ας επικοινωνήσει ξανά η ακροάτρια μαζί μας, γιατί δεν πήρα το τηλέφωνό της, για να δούμε αν είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες, δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Θα το δούμε πάντως το θέμα, γιατί πραγματικά για τόσες μέρες και χωρίς ενημέρωση δεν είναι ό,τι καλύτερο να προσπαθούν οι άνθρωποι να ανανεώσουν την κάρτα ή το οτιδήποτε και να μην λειτουργεί.
1: Αλλάζουμε πάλι.
0: Αλλάζουμε.
1: Χθες λοιπόν λέγαμε για το κάπνισμα ή προχθές.
0: Η ενημέρωση έγινε το απόγευμα της Τετάρτης. Είχαμε πει ότι θα γίνει ένας απολογισμός της δίχρονης λειτουργίας του ιατρίου διακοπής καπνίσματος του Δήμου Σερών. Νωρίτερα οι ακροάτριες και ακροατές άκουσαν και την αρμόδια τη Δήμαρχο, την κυρία Δρίγκα, σχετικά με τη λειτουργία. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ιατρίου διακοπής καπνίσματος, το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί με επιστημονική προσέγγιση, αλλά με θελοντικό τρόπο. Δηλαδή, οι πνευμονολόγοι που λειτουργούν, που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, όπως και οι ψυχολόγος, λειτουργούν εθελοντικά. Mm-hmm. Και μάλιστα γι' αυτό με ένα τιμετικό έπαινο της βράβευσε και η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα,
1: και νομίζω
0: που
1: πολύ
0: βρέθηκε
1: καλά
0: εκεί. Ναι, είναι το ελάχιστο, είπα χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη τόσο στην κυρία Πανηγυροπούλου, στην κυρία Άννα Πανηγυροπούλου, όσο και στην κυρία Αναστασία Κυριατζή, οι οποίες είναι οι πνευμονολόγοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ιατρείο διακοπής καπνίσματος. 2 χρόνια λειτουργεί λοιπόν, περισσότερα από 140 άτομα εξετάστηκαν στο διάστημα αυτό, με επιτυχία που να αγγίζει το 30%. Ας ακούσουμε τον κύριο Νάσο Παπαδόπουλο, ιατρός στο επάγγελμα, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, αλλά επιθυτίας του επαναλειτουργήσε το ιατρείο όταν είχε την ευθύνη, ήταν αντιδήμαρχος κοινωνικής πρόνοιας, και ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε για την προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά θα περάσουμε στη συνέχεια από τις γιατρούς να μας πούν ποσοστά και δεδομένα. Προς το παρόν ας ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Σήμερα κλείνει 2 χρόνια το ιατρείο διακοπής καπνίσματος του Δήμου Σερών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πραγματικά είναι μια σημαντική δομή πρόληψης υγείας. Σε όλο αυτό το διάστημα πραγματικά πολλοί συμπολίτες μας ωφελήθηκαν και κατάφεραν, όπως σας ενημέρωσαν και οι γιατροί του ιατρείου, κατάφεραν να διακόψουν το κάπνισμα, κάνοντας ένα πολύ μεγάλο δώρο για τη ζωή τους. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω βασικά τους γιατρούς που απαρτίζουν το ιατρείο διακοπής καπνίσματος, οι οποίοι με την εθελοντική προσφορά τους το κρατάνε σε ένα υψηλό επίπεδο και προσφέρουν πραγματικά υψηλές επιστημονικές υπηρεσίες στους πολίτες.
3: Περιμένατε αυτή την εξέλιξη, τη τόσο μεγάλη, όταν το ξεκινήσατε πριν από 2 χρόνια?
2: Κοιτάξτε, το περιμέναμε γιατί πραγματικά έλειπε από την πόλη μας. Όπως γνωρίζετε, είχε να λειτουργήσει το ιατρείο διακοπής καπνίσματος που λειτουργούσε στην παλιά νομαρχία, τουλάχιστον έχει που έκλεισε 10 χρόνια. Και πραγματικά, εγώ και σαν ιατρός, υπήρχαν οχλήσεις από πολίτες που θα ήθελαν να υπάρχει μια τέτοια δομή. Οπότε αυτό μας έδωσε την ιδέα, την υλοποιήσαμε και μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στους πολίτες μας.
0: Από το ένα στο άλλο, αλλά έτσι ξεκινήσαμε, πριν προλογίσουμε το θέμα μας, όσον αφορά την λειτουργία της ιστοσελίδας, μας ξαναπήρε η ακροάτρια, μίλησε με τον Ανδρέα κυρία Ζωγλου, και όχι με εμάς γιατί ήμασταν στον αέρα, και καλώς ξαναπήρε γιατί εγώ έκανα λάθος. Ναι, μεν έχεις πρόσβαση στην ιστοσελίδα, αλλά όχι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που επί της ουσίας είναι δώρον άδωρον. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν καθόλου από την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Καλώς μας πήρε η ακροάτρια. Θα το κοιτάξουμε το θέμα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μακάρι μέχρι εμείς να μιλήσουμε με τους υπεύθυνους να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Από τη Δευτέρα πάντως δεν έχουν οι χρήστες πρόσβαση στις υπηρεσίες και φυσικά δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό, γιατί έγκαιρα θα πρέπει κάποιος να νεώσει την κάρτα ανεργίας του ή οποιαδήποτε συναλλαγή κάνει με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επιστροφή στο θέμα για το οποίο κάνουμε λόγο, όσον αφορά τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ιατρείου διακοπής καπνίσματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι γιατροί, 40 με 50 άτομα εξετάστηκαν αυτό το διάστημα και κατάφεραν να απέχουν από το κάπνισμα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 30%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 45 συμπολίτες μας κατάφεραν να μείνουν μακριά από το τσιγάρο για ένα διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ επιπλέον, και αυτή είναι επιτυχία, όσοι δεν κατάφεραν να το κόψουν τελείως, κατάφεραν να το μειώσουν, γιατί όταν από τα 30 τσιγάρα, λόγου χάρη, πηγαίνει στα 5, είναι μια σημαντική πρόοδος που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο την οριστική διακοπή. Περνάμε να ακούσουμε για τα ευεργετήματα της διακοπής του, τα ευεργετήματα από την λειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος στους πολίτες που έχουν αποφασίσει να διακόψουν το κάπνισμα. Όπως είπαμε, εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δύο πνευμονολόγοι, η κυρία Άννα Πανηγυροπούλου και η κυρία Κυριατζία. Τις ακούσουμε.
4: Έχουμε ένα ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 30%. Αν σκεφτείτε πόσο δύσκολη η διαδικασία είναι για έναν καπνιστή να καταφέρει να κόψει το τσιγάρο πάνω από ένα χρόνο, είναι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και ότι αξίζει τον κόπο η προσπάθεια γενικότερα. Γύρω στα 140 με 150 άτομα που είδαμε εγώ και η κυρία Κυριατζή στο ιατρείο του διακοπής καπνίσματος. Από αυτά σας είπα ήδη το ποσοστό επιτυχίας είναι γύρω στο 30%. Θεωρήστε δηλαδή ότι είναι 20 και 20 και μια 40-45 άτομα, δεν είναι παραπάνω.
5: Για αυτή τη χρονιά.
4: Συνολικά για τα δύο χρόνια σας δίνω.
5: Για τα δύο χρόνια.
4: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάποιες υποτροπές και κάτι που είναι και αυτό σημαντικό είναι ότι πέρα από την πλήρη αποχή από το τσιγάρο για πάνω από ένα χρόνο, πάρα πολλά άτομα κατάφεραν και είναι ακόμα στην προσπάθεια, τρέχει η προσπάθεια να βιώσουν τον αριθμό των τσιγάρων που κάνουν. Δηλαδή, αν κάνει κάποιος 30 τσιγάρα και είμαστε στα 5 αυτή τη στιγμή, είναι και αυτό αξιοσημείωτο, δηλαδή δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε σαν επιτυχία. Ωστόσο, η πλήρης αποχή από το τσιγάρο είναι γύρω στο 30%. Ο καπνιστής να μην περιμένει μαγικές λύσεις. Δηλαδή, θα έρθει αποφασισμένος, υποσχόμαστε να τον βοηθήσουμε και πραγματικά βοηθιέται, αλλά ο αγώνας είναι δικός του και τα εύσημα είναι δικά του. Θα πρέπει να πούμε ότι ο καπνιστής που έρχεται εδώ συμπληρώνει κάποια ερωτηματολόγια. Αυτά τα ερωτηματολόγια εκτιμούν καταρχήν το πόσο εξαρτημένος είναι ο καπνιστής μας και μετά και πόσο διατεθειμένος είναι να μπει στην προσπάθεια. Έτσι έχουμε ένα αδρό προφίλ

0: καπνίσει 5 χρόνια, είτε 35 χρόνια, από τη στιγμή που θα είναι το τελευταίο μου τσιγάρο, ξεκινάει η διαδικασία της αυτοδιόρθωσης. Οπότε αυτό είναι ένα μήνυμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ακόμα και στους ασθενείς με καρκίνο, λένε έχω πάρει καρκίνο, τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι έχουν καλύτερη έκβαση στην όλη διαδικασία της χημειοθεραπείας, της υποστήριξης με τη διακόπη καπνίσματος. Επομένως, όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Το διορθωτικό σύστημά μας είναι εδώ και πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Ακούσαμε τις πνευμονολόγους, την κυρία Άννα Πανηγυροπούλου και την κυρία Αναστασία Κυριατζή, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια λειτουργίας του ιατρείου, η οποία ενισχύεται και με την ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρει, επίσης εθελοντικά, η ψυχολόγος του Δήμου Σοφία Μουχταρίδου. Για την προσπάθεια αυτή υπήρξε έφυπος μνήμα από την Δήμαρχο Σερών. Απένιμε έτσι το ελάχιστο, όπως θα την ακούσουμε να λέει, επένους ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τη σημαντική εθελοντική προσφορά των ιατρών στο αντικαπνιστικό ιατρείο του Δήμου Σερών, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των πολιτών στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος. Ας ακούσουμε τι δήλωσε χαρακτηριστικά η Δήμαρχος Σερών και πώς αποδέχθηκαν την τιμή αυτή οι γιατροί που εργάζονται εθελοντικά στο ιατρείο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας, για τη βοήθεια εδώ πέρα, δεν το συζητώ. Είναι πολύτιμη και ξέρω ότι έχει ήδη ωφεληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον εαυτό του. Και έτσι εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο και για εσάς προσωπικά και για όλους όσους σκέφτονται να κάνουν αυτή την κίνηση, να την κάνουν να αξίζει τον κόπο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είναι το ελάχιστο.
3: Δεν το περίμενα.
2: Είναι έφυγε σε μια έτσι όπω δείχνουμε το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
4: Και μακάρι να υπάρχει αυτή η στήριξη για να συνεχίσουμε, γιατί μας δίνει δύναμη όταν βλέπουμε ότι αναγνωρίζεται η όλη προσπάθεια.

0: ποτέ μας. Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα, αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίμβανο. Η κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ μπορεί να τεθεί σε ισχύ μέσα στις 24 ώρες εφόσον συμφωνήσουν όλα τα μέρη, λέει ο Πρόεδρος του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όργου του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 11. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Σήμερα η ομάδα πετάει. Ευχαριστούμε πραγματικά για την συμμετοχή αυτή. Μας αρέσει να σας ακούμε, να ανταλλάσσουμε καλημέρες, να μας μεταφέρετε ό,τι συμβαίνει στη γειτονιά σας, στο χωριό σας, στην περιφερειακή μας ενότητα, στην πόλη μας, αλλά κυρίως έτσι να συζητάμε αυτό που κάνουμε όταν στον αέρα ακούγεται κάποιο τραγούδι, εμείς τα λέμε τηλεφωνικά μαζί σας. Έχουμε νέα δεδομένα όσον αφορά την χρηματοδότηση, μάλλον όσον αφορά την υπογραφή σύμβασης για τις πολυσυζητημένες αθλητικές εγκαταστάσεις υγρού στίβου του Δήμου Σερών. Ένα μεγάλο αγκάθιο όλο αυτό το διάστημα, καθώς μιλάμε για παλιό, νέο κολυμβητήριο, προπονητήριο και μέχρι στιγμής πισίνα δεν έχουμε. Η κατασκευή του σύγχρονου κολυμβητηρίου στο Δήμο Σερών μας δηλώνει η Δημοτική Αρχή με σχετική ανακοίνωση εισέρχεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, καθώς χθες υπογράφει η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προμήθεια και εγκατάσταση ανοιχτού βιομηχανοποιημένου κολυμβητηρίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την αποκτήση μιας σύγχρονης αθλητικής υποδομής που φυσικά τόσο την έχουμε ανάγκη. Χθες υπογράφει η σύμβαση με τον εκπρόσωπο της εταιρείας και την Δήμαρχο Σερών. Και το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένης κολυμβητικής δεξαμενής, μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό και γενικό εξοπλισμό, την προμήθεια και εγκατάσταση βιομηχανοποιημένου κτηρίου, μεταλλικής κερκίδας, όπως επίσης και την προμήθεια εγκατάσταση τηλεσκοπικού στεγάστρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 1.760.800 ευρώ. Και αμέσως μετά την σύμβαση πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τους εργολάβους που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου και φυσικά με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και τα επόμενα βήματα που δεν είναι άλλα από τον προγραμματισμό της έναρξης των εργασιών με στόχο φυσικά την έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Μετά από μια μακροχρόνια και γεμάτη εμπόδια διαδικασία, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Δήμο Σερών και τους Δημότες με την υπογραφή της σύμβασης, ένα έργο που πολεμήθηκε, περνά πέρολεον στη φάση της υλοποίησης, υποστήριξε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα, υπογραμμίζοντας ότι το νέο κολυμβητήριο είναι μια επένδυση για το μέλλον, την ποιότητα ζωής μας, την εξωστρέφεια και τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου μας.

0: Τώρα για το θέμα με την ευλογιά, είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Όχι ότι πιστεύουμε ότι θα ξεμπερδέψουμε τόσο εύκολα. Ευελπιστούσαμε να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία που έχει σακατέψει εδώ τους ξενοτρόφους της περιοχής και όχι μόνο στις Σέρες, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Η είδηση λοιπόν ότι είχαμε μία νέα εστία στο νομό Σερών, όπως αντιλαμβάνεστε, πάει προς τα πίσω πάρα πολλά πράγματα και αυξάνει την αγωνία των ανθρώπων όσων απέμειναν να ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Τώρα, τα μέτρα, τι ακριβώς συμβαίνει με τις υπηρεσίες, τι θα ισχύει από εδώ και πέρα, θα μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Έχω μια διαφωνία μόνο μαζί σας για το τραγούδι που με προλογίσατε. Εγώ θα πάω κόντρα με τον καιρό.
0: Ωραία. Γι' αυτό το βάλαμε, για να το πείτε.
2: Και μου αρέσει να πηγαίνω κόντρα με τον καιρό, να ξέρετε.
1: Τυχαία μουσική επιλογή ήταν, αλλά εντάξει.
2: Και το όνειρό μου ήταν να γίνω καπετάνιος, δεν τα κατάφερα.
1: Δυστυχώς. Αχ, περίμενα να ακούσω τραγουδιστής τώρα, έτσι που το ξεκινήσατε.
2: Όχι, όχι, καπετάνιος. Λοιπόν, να μπούμε σε μια σειρά. Mm-hmm. Καταρχάς να ξέρετε ότι, όπως προφανώς ενημερώσατε τους φίλους ακροατές, είχαμε δυσάρεστη εξέλιξη, είχαμε ένα κρούσμα στη Συντική, και αυτό όμως είναι ικανό να μας δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Δηλαδή, ενώ στις Σέρες έχουν αποζημιωθεί πλήρως όσοι χάσανε τα κουπάδια τους, η πρώτη παρτίδα παρέλαβε και την αποζημίωση που έχει σχέση με το εισόδημά του στα 70 ευρώ. Η δεύτερη δεν το έχουν πάρει ακόμα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης θα έπρεπε να έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει τα ζώα τους την ανάλογη αποζημίωση, γιατί τα κρατούν μέσα.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι αυτό αυξάνει υπέρμετρα το κόστος.
1: Σε καζότροφες.
2: Και μάλιστα σε μια χρονιά φέτος, τόσες βροχές και τόσο χόρτο έξω. Καταλαβαίνετε το τι σημαίνει αυτό. Ότι είσαι, ας πούμε, σε ένα μέρος να πάρουμε, πού να πάρουμε, να πούμε στο Αχλαδοχώρι, στην Ορεινή Σερών κτλ. Δεξιά σου και αριστερά σου να είναι τα λιβάδια γεμάτα τροφή και εσύ να είσαι κλειδωμένος μέσα και να μην λαμβάνεις και αποζημίωση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Επισκέφτηκα τον κύριο Σκηνά πριν 10 μέρες, μιλήσαμε. Μας συνδέει μια φιλία ετών από πριν. Τον είδα ότι θέλει να προσφέρει και να βοηθήσει και δεν το λέω αυτό. Το αποτέλεσμα μετράει. Και του το είπα.
0: Καλά, δεδομένο δεν είναι αυτό να θέλει να βοηθήσει. Αλίμονο δεν ήθελε.
2: Δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός. Όταν λέω θέλει, εννοώ αυτό που έχω εκτιμήσει εγώ, που κατάλαβα εγώ από τη δική μου.
0: Ο κύριος Τσιάρας δεν ήθελε, δηλαδή.
1: Ή δεν μπορούσε.
2: Δεν τα κατάφερε εκ του αποτελέσματος, δεν τα κατάφερε. Mm. Δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Γι' αυτό και υπήρχαν και πολλά παράπονα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Προφανώς έκανε και αυτό την προσπάθειά του και ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Εκείνο που έχει σημασία έχει ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν τουλάχιστον για τις τροφές, να πάρουν το υπόλοιπο του χαμένου εισοδήματός τους, οι υπόλοιποι 150-160 πόσοι είναι στις Σέρες, είναι 160 οικογένειες, δεν είναι λίγες. Και να ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον ή η ενημέρωση το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ξανακάνουν τα κοπάδια τους, η ανασύσταση αυτή.
0: Με βάση όμως, κύριε Αντιπεριφέρειάρχη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, με βάση όμως τα πραγματικά δεδομένα, δηλαδή αν εγώ χρειάζομαι 150 ευρώ, παράδειγμα, και μου δίνετε εσείς 30 ευρώ, εγώ δεν θα το κάνω. Και 80 να μου δώσετε θα το κάνω,
2: ναι.
0: Με δεδομένο ότι όλο αυτό το διάστημα εγώ οικονομικά έχω καταστραφεί, δεν έχω.
2: Έτσι είναι.
0: Και να θέλω δεν έχω.
2: Έτσι είναι. Και μάλιστα σας λέω, είναι και η χρονιά τέτοια, που και τα ζώα δεν μπορείς να τα έχεις συνεχώς κλεισμένα μέσα. Είναι αδύνατο πρακτικά αυτό. Όποιος έχει ασχοληθεί με τα ζώα, σκεφτείτε ότι είναι καλός ο καιρός. Πρέπει να βγουν, να βοσκήσουν, πρέπει να βγουν, να κινηθούν κτλ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ περιμένουμε κάποιες λύσεις, έστω και τοπικές. Περιμένω τις απαντήσεις αυτές. Αλλά θα πρέπει.
0: Εσείς θα μας πείτε μέχρι τέλος Ιουνίου, γιατί αυτά ακούμε.
2: Ναι. Το ζητούμενο είναι να ξέρετε ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μέσα στον Ιούνιο.
0: Γιατί μετά, όχι.
2: Γιατί θα φανεί η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια. Γιατί το κράτος μας βάζει, λένε, ας πούμε, πρέπει να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι 31/12. Μία-μία του επόμενου έτους πληρώνεις πρόστιμο. Εδώ το κράτος δεν απέδειξε ότι είναι φερέγγιο. Δεν δόθηκαν οι ημερομηνίες που έπρεπε. Θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν. Μπορεί να είναι λίγα τα χρήματα αυτά, όπως είπατε για τις τροφές πολύ σωστά, Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι λίγα, δεν ξέρουν αν θα τα πάρουν και πότε θα τα πάρουν.
0: Και, δεν είναι, πολύ και δεν είναι μόνο οι τροφές, γενικότερα πριν από λίγο είχα μία κουβέντα. Το θέμα είναι ότι δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις τον Ιανουάριο που γινόταν οι κινητοποίησεις, η οποία προς απογοήτευση των κτηνοτρόφων, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, δεν τα λέω εγώ, οι ίδιοι τα λένε.
2: Δεν... Συγκεκριμένα, ναι, σε πολλά πράγματα,
0: ναι,
2: σας είπα,
0: σε πολλά πράγματα δεν ικανοποιήθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν τι να κάνουν και πώς να ξανασπείρουν.
2: Κοιτάξτε.
0: Οπότε μην λέμε πρέπει τώρα, αχ, τι ωραία που είναι που ξανασυναντιόμαστε και τα ξαναλέμε. Δεν λέω για εσάς.
2: Όχι. Αυτές οι συναντήσεις για μένα είναι περιττές.
0: Ναι.
2: Πρέπει πλέον να έχουμε αποτελέσματα. Και σας είπα ότι πώς να σας το πω, να μην πω τη λέξη ελπίδα, υπάρχει αυτό που πιστεύω ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε εξέλιξη. Γιατί αυτό που έγινε και η μεταφορά που έγινε από τον ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και αυτά που ακούσαμε για τον ΕΠΚΕΠΕ, τα οποία δεν περιποιούν τη μνήμη σε κανέναν, είτε στην Κρήτη, είτε στις Σέρες, είτε οπουδήποτε αλλού.
0: Παντού, όπου έγιναν.
2: Να ξέρετε, αδικούν ένα πολύ μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων.
0: Έντιμων ανθρώπων που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ειλικρινά σας λέω, που νοικοκύριδες άνθρωποι. Και δεν κάνω τώρα. Νοικοκύριδες άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Νοικοκύριδες.
0: Και αυτοί την πληρώνουν.
2: Δεν λέω για τους αδύναμους. Ναι. Λέω για πολύ δυνατούς. Ακόμα και αυτοί έχουν διαλυθεί. Για να καταλάβετε τη σοβαρότητα του προβλήματος. Γιατί υπάρχουν κτηνοτρόφοι με 100 ζώα και κτηνοτρόφοι με 1000 ζώα. Έτσι δεν είναι όλοι στην ίδια τύχη. Υπάρχουν αγρότες με 100 στρέμματα και υπάρχουν αγρότες με 5.000 στρέμματα. Δεν είναι όλοι στην ίδια τύχη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η φωτιά τους έχει πιάσει όλους, τους έχει κάψει όλους. Αλλά πρέπει το κράτος, και αυτό το λέω γενικά σαν κανόνα, να είναι συνεπές. Δηλαδή, ναι, θα δοθούν αποζημιώσεις, θα δοθούν αυτά, υπάρχουν εκεί να είναι την τάδε ημερομηνία. Έτσι να κάνει προγραμματισμό ο καθένας και να υπάρχει και ταυτότητα υποχρεώσεων. Δηλαδή, θα πάρει αυτές τις επιδοτήσεις για αυτούς τους λόγους. Να ξέρει τι πήρε, τι δεν πήρε. Αυτά πρέπει να μπουν στη σειρά και υπάρχουν πολλές πληρωμές. Δεν θέλω να τις αναλύσω, μας έχουν δώσει και ένα γραπτό κείμενο, γιατί ζήτησα εγώ να έχω και γραπτό κείμενο από τον κύριο Υπουργό. Και περιμένω μέσα στον Ιούνιο να γίνουν αυτές οι πληρωμές. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση πλέον, γιατί η ΑΔΕ είναι μια εταιρεία, είναι μια υπηρεσία η οποία είναι συγκεκριμένη και πρέπει να έχει συγκεκριμένες πληρωμές και συγκεκριμένο τρόπο.
0: Και θα πρέπει
2: γιατί έχουμε και άλλα προβλήματα. Δεν είναι αυτή η μετάβαση από τη μια. Η υπηρεσία στην άλλη είναι, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ακόμα και στο πρόγραμμα Leader. Καθυστερούν οι πληρωμές και εκεί.
0: Α, ναι.
2: Μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βεβαίως. Η τελευταία δόση εκκρεμεί και υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι έχουν να πάρουν χρήματα. Ενώ ξέρετε ότι εμείς οι αναπτυξιακές εταιρείες είχαμε και πέμπτη.
0: Ναι, ναι, τα είχαμε πει. Ναι, τα είχαμε πει τότε. Ναι.
2: Και πήγαμε καλά κτλ. Ναι, αλλά δεν μπορεί όλοι να ζητάνε από εμάς την απόλυτη νομιμότητα. Την απόλυτη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και οι άλλοι να μην υποστηρίζουν τίποτα.
0: Και επίσης θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί και το περί δικαίου αίσθημα. Με ποια έννοια? Ότι έχουμε ακούσει περιπτώσεις ανθρώπων ή ομάδων που έχουν κάνει τα τέρατα σε αυτήν την ιστορία. Εάν αυτοί νομικά, ακούστε με λίγο, εάν αποδειχθεί νομικά και τα δικαστήρια αποφασίσουν ότι όντως τα έχουν κάνει, να έχουν και τις επιπτώσεις. Και όχι να βλέπουμε στα social ζωή χαρισάμενη. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να πληρωθούν
2: αυτό που,
0: και...
2: Αυτό που λέγεται είναι πολύ σοβαρό.
1: Και, δηλαδή, και δυστυχώς είναι όλοι... πραγματικότητα.
0: Ζωή χαρισάμενη.
2: Γιατί είμαι στην κοινωνία και ξέρετε, δουλειά μου είναι δικηγόρος, έτσι.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, βεβαίως.
2: Να έχει κάποιος κάνει τα πάντα, να, όπως λέτε εσείς, να ζει ζωή χαρισάμενη, να κυκλοφορεί με πολυτελή αυτοκίνητα.
0: Και να το προβάλλει, και να το προβάλλει συνεχώς.
2: Και να τη βγάλει καθαρή με 2 χρόνια με αναστολή κτλ. Αυτά, ναι, πρέπει το κράτος.
0: Και να βλέπεις ανθρώπους 30-35 χρονών να κλαίνε μέσα σε άδειο μαντρί. Να κλαίει σε άδειο μαντρί γιατί έχει σκοτώσει τα πρόβατά του.
2: Αυτό μου φέρουμε όλοι, να ξέρετε. Ανεχθήκαμε πολλές καταστάσεις όλοι μας.
0: Ναι.
2: Είμαι σαφής σε αυτό.
0: Ωραία, ας ξεκινήσει όμως αυτή η διαδικασία.
2: Πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει, αλλά να ξέρετε αυτό πρέπει όλοι να το θέλουν. Όχι να κλείνουν κάποιοι άλλοι το μάτι.
0: Ας το θέλουν. Μακάρι να το θέλουν όλοι.
2: Και να ξέρετε κάτι, ο κόσμος πλέον δεν είναι ο απλός κόσμος που ξέραμε, η αγροτιά, η ξινοτρόφη. Είναι άνθρωποι που και καλά γράμματα γνωρίζουν και τους νόμους γνωρίζουν και είναι πολύ με πολλή πτυχία και δεν είναι τυχαίοι. και ξέρουν και με χαρτί και μολύβι τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει.
0: Εμείς, κύριε Σπυρόπουλε, ναι, μιλάμε συνεχώς.
2: Μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαιρετικά
0: σοβαροί. Και εμείς μιλάμε συνεχώς με ανθρώπους και βλέπουμε την ποιότητα αυτών των ανθρώπων και την ετοιμότητά τους. Και θα μου επιτρέψετε πάλι να πω ότι κάποιους τους συνέφερε να παρουσιάζουν μια εικόνα αγράμματων ανθρώπων που άγονται και φέρονται μέσα από τις χειραψίες των πολιτευτών και τα χτυπήματα στην πλάτη. Πολύ τους συνέφερε αυτή η εικόνα. Όμως δεν ισχύει πια. Οι άνθρωποι μια χαρά μυαλά έχουν και ξέρουν και να αξιολογούν τα πάντα.
2: Οι οποίοι είναι πλέον, και το λέω με την καλή, επιχειρηματίες.
0: Ξέρουν καλά κάνουν.
2: Τι πρέπει να κάνουν και έχουν και την αγωνία να ξανακάνουν κοπάδια. Να ξανακάνουν
0: ας τους βοηθήσουν λοιπόν. Ας τους βοηθήσουν.
2: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς. Συνεπείς και να μην γίνονται τέτοιες συζητήσεις που κάνουμε τώρα. Πρέπει να είμαστε συνεπείς.
1: Θα φανεί αυτό, τέλος του μήνα. Θα φανεί, τέλος του μήνα.
2: Ο Ιούνιος είναι καταλυτικό μήνα και θα φανεί ότι αν αυτό το καινούργιο μοντέλο πραγματικά φέρει τη διαφορά. Και εύχομαι να φέρει τη διαφορά.
1: Όλοι το ευχόμαστε. Για να πάμε σε ευχάριστα που αφορούν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και μια
2: χρηματοδότηση. Δεν είναι μόνο το Γενικό Νοσοκομείο. Να ξέρετε, θα βγάλω μια ολόκληρη λίστα. Είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, να μην λέω ψέμα, δεν έχω μπροστά μου τη λίστα. Είναι περίπου 70 έργα που όλα είναι χρηματοδοτημένα και αφορούν το νομό Σερών. Τις επόμενες ημέρες θα σας τα παρουσιάζω ένα-ένα για να μην.
0: 70 έργα εκτός νοσοκομείου.
2: 68 νομίζω. Ναι, 68 νομίζω. Που είναι χρηματοδοτημένα από το ΕΣΠΑ.
1: Ναι. Για τον τομέα της υγείας ή γενικότερα.
2: Όχι, για τα πάντα. Για τα πάντα. Ό,τι έχει σχέση με
0: τι ποσό κατά προσέγγιση μπορείτε να μας πείτε.
2: Του κάθε έργο είναι, ξέρετε, έχει τη δική του μελέτη. Και
0: ναι, συνολικά του... δηλαδή.
2: Εδώ στο νοσοκομείο Σερών είναι 3.700.000.
0: Ναι. Και πού θα διατεθούν. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια κατάταξη αναγκών από το νοσοκομείο, έτσι δεν είναι.
2: Βεβαίως. Έχει την διαχείριση στο νοσοκομείο. Μετέχω και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και ήδη έχουν παραγγελθεί, έχουν γίνει διαγωνισμοί για να πάρει τον καλύτερο εξοπλισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Θα μπορέσει πλέον το νοσοκομείο να κοντράρει και τους ιδιώτες. Και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει όλοι ότι έχει κάτι αλλάξει. Και εδώ θέλω να αποδώσω τα εύσημα στον κύριο διοικητή και γενικά στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, που εδώ και ένα διάστημα μεγάλο έχει κάνει την αλλαγή. Την αλλαγή προς το καλύτερο. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα το αποδεχθούν αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά είναι πολύ καλό.
0: Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή θα καλυφθεί αυτή η ανάγκη που είναι αναγκαία.
2: Εντάξει, υπήρχαν πάρα πολλές ανάγκες σε μηχανήματα, τα οποία είναι εξειδικευμένα, θα σας τα παρουσιάσει ο κύριος διοικητής, δεν θέλω να το... θα σας καλέσουμε και θα τα παρουσιάσουμε όλα αυτά.
0: Βεβαίως.
2: Όπως και κατά το παρελθόν. Σας λέω, ό,τι έρχεται, εμείς θέλουμε να εμφανίζουμε όταν έρχεται εδώ.
1: Σε αυτά τα χρήματα εντάσσεται και ο μαγνητικός τομογράφος.
2: Ναι, νομίζω είναι και αυτός. Νομίζω μου φέρανε τη λίστα. Να σας πω μερικά πράγματα κτλ. Η ανάλυση αυτή θα γίνει από τη διοίκηση και τον κύριο διοικητή και τον κύριο αναπληρωτή, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς, έχουν σχέση και σας λέω ειλικρινά, η διαφορά, σας λέω, στο νοσοκομείο είναι εμφανής σε σχέση με το παρελθόν.
1: Εδώ, επικοινωνιακά είναι, μπορούμε να σας το διαβεβαιώσουμε εμείς.
0: Ναι, γιατί...
2: Όχι επικοινωνιακά, αυτό δεν με ενδιαφέρει ειλικρινά καθόλου.
1: Ενδιαφέρει σε εμάς όμως, και αυτό είναι σημαντικό.
2: Δηλαδή, τώρα βλέπω, αυτό έχει ανακοινωθεί και για το παρελθόν, αλλά αυτό είναι η οριστική πίνακα, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή το ΔΥΠΑΕ, που είχαμε κάνει την ανακοίνωση, αν θυμάστε, κατά το παρελθόν, που είναι 2,5 εκατομμύρια. Που θα αλλάξουν τα πάντα στο πανεπιστήμιο μας. Με αυτά τα χρήματα, με βάση αυτό, η διοίκηση μπορεί είναι ό,τι έχει ζητήσει η διοίκηση και παραπάνω. Ειλικρινά σας λέω και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Έχουμε δύο μεγάλα έργα, και αυτά θέλω να σας τα πω. Είναι η διευθέτηση του τμήματος χυμάρου Αγίων Αναργύρων. Βγήκε και η περιβαλλοντολογική μελέτη. Είναι 5 εκατομμύρια, έτσι ώστε να θωρακίσουμε την πόλη. Δηλαδή, όλη η Άγια Αναργύρη, αυτό που βλέπετε, θα αλλάξει μορφή. Και είμαστε κοντά να ξεκινήσει, γιατί υπάρχει και είναι όριμο το έργο πλέον. Υπάρχει στην εξέλιξη όσον αφορά τον ανάδοχο. Υπάρχει χρηματοδότηση. Βγήκε η περιβαλλοντολογική μελέτη, που ήταν αυτό που καθυστερεί συνήθως. Και θα ξεκινήσει και αυτό. Ένα κομμάτι το οποίο θα το δουν οι άνθρωποι της πόλης στους Αγίους Αναργύρους. Και είναι σημαντικότατο. Mm-hmm. Και υπάρχει επίσης και τη διευθέτηση του ρέματος, ένα υπόλοιπο στο χήμαρο της Ευκαρπίας. Θυμάστε, κατά το παρελθόν είχαμε θέματα.
1: Βέβαια, πλημμύρες.
2: Λοιπόν, εκεί είχαμε ξεκινήσει, είχε γίνει περίπου το μισό, και τώρα είναι άλλα 3,5 εκατομμύρια να ολοκληρωθεί και να θωρακιστεί. Και αυτό είναι όριμο. Και αυτά θα τα ανακοινώσουμε στη συνέχεια. Και όπως εδώ πέρα είναι προχθές το κυφί του Δήμου Σερών, που ήταν γύρω στους 500.000, είναι το, βλέπω εδώ, συγχωρέστε με, στο Δήμο Συντικής, που είναι περίπου το ίδιο κονδύλιο, στο Δήμο Ηράκλειος 670.000 και στη Βυσσαλτία που ήδη έχει ξεκινήσει και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εξαιρετικό θα έλεγα, γύρω στο μισό εκατομμύριο.
0: Άρα κυφή και στην Ηράκλεια και στην
2: Δική. Ναι, Δική και Δήμο Σερών.
0: Και ολοκληρώνεται πού? Σε ποιο Δήμο είπατε?
2: Είναι, έχουν παραδοθεί αυτά.
1: Στη Βυσσαλτία είναι ήδη ολοκληρωμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λειτουργεί εδώ και πόσο καιρό.
0: Ναι.
2: Το έχω επισκεφτεί και μάλιστα είναι πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό και με καλό προσωπικό.
1: Και αυτά εντάσσονται στα 68 έργα που μας είπατε.
2: Μάλιστα.
1: Στην περιφέρεια. Πολύ ωραία.
2: Και υπάρχει. Για τον Θήμιο, για το μοναστήρι μας ένα ποσό για να ολοκληρωθούν οι εργασίες 2.300.000 συμπληρωματικά.
0: Τι εργασίες για το μοναστήρι,
2: γίνεται, γίνεται η εξαρχή, θυμάστε που είχαμε τη ζημιά με τη φωτιά.
1: Ναι.
2: Και είχε διαλυθεί το μοναστήρι.
0: Ναι, δεν έγινε αποκατάσταση, δεν υπήρχε ένα ποσό για την αποκατάσταση.
2: Ήδη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, είναι εξαιρετικό, ναι. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά εκεί με την, και από την Οικουμένη και από, τις,
0: ναι.
2: και από τη διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτό είναι το υπόλοιπο για να κλείσει το έργο αυτό και να γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει.
0: Για να ολοκληρωθούν δηλαδή οι εργασίες αποκατάστασης.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήδη είναι πολύ προχωρημένες. Και υπάρχει και κάτι πολύ για μένα σημαντικό. Είναι η στερεύση αποκατάσταση του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου στον Ελαιώνα. Που είναι ίσως η παλαιότερη εκκλησία που υπάρχει.
0: Ναι.
2: Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Θα ολοκληρωθεί και θα είναι ένα κόσμημα πέραν της θρησκευτικής αξίας που έχει και το γεγονός ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι στο σύνολο σχεδόν στην Ελλάδα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά το θρησκευτικό πολιτισμό που έχουμε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια εκκλησία που πραγματικά είναι διαφορετική και είναι, πρέπει να έχουμε όλη μια αναφορά σε αυτή.
0: Ωραία, να έρθετε μια μέρα μας με τη λίστα να χείρας, να μας τα
2: πείτε αναλυτικά. Είναι πολλά, πολλά.
1: Τα λέμε τηλεφωνικά, ναι, με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και εδώ κάποια στιγμή.
2: Όπως επίσης, προχθές παραδώσαμε στους πυροσβέστες μας που, να ξέρετε, έχουμε εξαιρετική πυροσβέστικη υπηρεσία.
0: Ναι, ναι.
2: Εξαιρετική. Το προσωπικό, εγώ αυτό θέλω να συγχαρώ, και, γιατί είναι αποτελεσματικοί και ξέρουν τη δουλειά τους σωστή. Και για να μην μιζεριάζουμε στις αίρες, αυτή η υπηρεσία, ειλικρινά σας λέω, πραγματικά μεγαλουργεί. Και έπρεπε και εμείς να προσφέρουμε κάτι, έστω αυτό το λίγο, το 4x4, γιατί τους ήταν απόλυτα αναγκαίο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα αυτή τη στιγμή. Είναι το τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας, το έκτο κατά σειρά. Είναι η ώρα εκείνη που βρίσκουμε κομμάτια και παρουσιάζουμε από το χώρο του πολιτισμού, της λαογραφίας, του αθλητισμού και βέβαια καταθέτουμε προτάσεις. Προτάσεις για να περάσετε δημιουργικά το χρόνο σας, να ψυχαγωγηθείτε, να ενημερωθείτε. Και στο πλαίσιο αυτό είμαστε τυχεροί που αυτό το διάστημα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, γίνονται τόσο στην πόλη όσο και στην περιφέρεια. Εμείς αυτή τη στιγμή θα μένουμε σε μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση που πρόκειται να παρουσιαστεί στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, ή αν θέλετε καλύτερα στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια. Την Κυριακή στις 8.30 θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε το θεατρικό κείμενο της Αντωνίας Θεοχαρίδου με τίτλο «Το όνειρο της Χορδούλας της Φάλσας» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μεντίζη. Τι το ιδιαίτερο θα έχει αυτή η συνάντηση? Επί σκηνής θα βρεθούν μαθήτριες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί του 13ου και 18ου Δημοτικών Σχολείων Σερών. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τις εκπαιδευτικούς Αγγελική Τερζή και Στέλλα Παπαδοπούλου για να μας πούν για το πώς το σκέφτηκαν και κυρίως πώς το κατάφεραν να συνυπάρξουν επί σκηνής, να πείσουν δηλαδή τους γονείς, άντε το μαθητές νομίζω ήταν το εύκολο κομμάτι, να βρεθούν λοιπόν επί σκηνής και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και οι μαθήτρες και οι μαθητές. Καλημέρα και στις δύο κυρίες. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς ξεκίνησε
1: καλημέρα σε όλους.
0: Αυτή η πρωτοβουλία, να ξεκινήσουμε με την κυρία Τερζή καταρχάς.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινήσατε αυτή την πρωτοβουλία, σας άρεσε το κείμενο, ήταν τόσο θελκτικό που λέτε θα συμμετέχουμε όλοι με τους γονείς και πώς πείσατε τους γονείς να ανέβουν στο θεατρικό σανίδι?
1: Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, η αφορμή πρώτα ήταν η ανάγκη να μιλήσουμε στα παιδάκια για την αξία της διαφορετικότητας, της αποδοχής και με έναν τρόπο δημιουργικό και ταυτόχρονα βιωματικό. Στα πλαίσια των εργαστηρίων, του προγράμματος των εργαστηρίων δεξιοτήτων και του ενεργού πολίτη, μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία από τον αντίστοιχο άξονα που χρησιμοποίησαμε, το ενδιαφέρον και ενεργό. Η ιστορία της Χορδούλας, της αγαπημένης μου Αντωνίας Θεοχαρίδου, μας έδωσε αυτό το ιδανικό πλαίσιο για να αναδείξουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και να ονειρεύεται και να προσπαθεί και να πιστεύει στον εαυτό του. Θεωρώ ότι η ιστορία της ηρωίδας που θεωρείται διαφορετική, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν πολύ σημαντικές αξίες. Σεβασμό στη διαφορετικότητα, αυτοεκτίμηση και πίστη στις δυνατότητές τους. Εξάλλου, αν το σκεφτούμε ότι η Χορδούλα συμβολίζει ένα παιδάκι το οποίο όλοι κρύβουμε μέσα μας και όλοι μας ονειρευόμαστε, τολμάμε, διεκδικούμε μια θέση στον κόσμο.
2: Για πείτε μας λίγο για τη Χορδούλα δύο κουβέντες παραπάνω για να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Ποια είναι η Χορδούλα?
2: Ναι.
1: Η Χορδούλα λοιπόν είναι ένα κορίτσι το οποίο ναι μεν είναι διαφορετικό, ζει σε μια οικογένεια στην οποία όλοι είναι μουσικοί, αδέρφια, γονείς κλπ. Αλλά η ίδια της, επειδή δεν τραγουδάει αλλά ξέρει να κουρδίζει, θεωρείται ότι δεν κάνει κάτι που κάνει η άλλη οικογένεια, ναι, η υπόλοιπη οικογένεια. Έτσι είναι όλοι αναστατωμένοι, γιατί αυτό το παιδί δεν τραγουδάει, δεν έχει φωνή, δεν μπορεί να εκφραστεί και μόνο κουρδίζει όργανα. Γι' αυτό θεωρήθηκε διαφορετική. Όμως αυτό το παιδί είχε ένα στόχο στη ζωή του και ήθελε να το καταφέρει, να γνωρίσει όλες τις όπερες του κόσμου, να μπορέσει δηλαδή να δείξει το ταλέντο της εκεί πέρα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, σας ακούω.
0: Και μπορεί να μην είχε το ταλέντο που περίμενε το οικογενειακό της περιβάλλον, αλλά είχε μια ιδιαίτερη δεξιότητα.
1: Είχε μια ιδιαίτερη δεξιότητα. Ναι. Μια δεξιότητα την οποία μπορούσε να κουρδίζει πάρα πολύ γρήγορα και έξυπνα μουσικά όργανα.
0: Το κείμενο λοιπόν
1: είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Σας ενθουσίασε από ό,τι κατάλαβα. Τώρα πώς πείσατε να γίνει αυτή η σύμπραξη γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών επί σκηνής? Γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο.
1: Αυτό ξέρετε είναι και το ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή, γιατί καταρχάς δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, το καταλαβαίνετε.
0: Φαντάζει πολύ δύσκολο, όχι μόνο εύκολο. Ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι, σίγουρα δεν ήταν εύκολο, αλλά απ' την άλλη όμως και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετείχαν ενεργά Και αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός μπορούν να ενώσουν ανθρώπους και να δημιουργήσουν και ισχυρούς δεσμούς. Και μάλιστα μην ξεχνάτε ότι η οικογένεια με το σχολείο επίσης είναι καθοριστική, γιατί ενισχύει, ας πούμε, το μήνυμα της παράστασης και δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να βιώσουν στην πράξη αξίες που εμείς επεξεργαστήκαμε μέσα από το πρόγραμμα των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω.
0: Ναι. Να βάλουμε στην κουβέντα μας όμως και την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
3: Καλημέρα σας και από μένα.
0: Καλημέρα. Για πείτε μας λοιπόν τη συμμετοχή σας σε αυτή την παράσταση. Εσείς είστε μουσικός, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, εγώ είμαι μουσικός του 13ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Κανείς δεν φαλτσάρει όμως από τους συντελεστές της παράστασης?
3: Όχι, όχι. Το θέμα μας έτσι κι αλλιώς δεν ήταν μόνο το ίδιο το τραγούδι και κατά πόσο τραγουδάμε καλά ή όχι, αλλά να γνωρίσουμε γενικότερα τον κόσμο της μουσικής. Χρησιμοποίησαμε για αρχή διαθεματικά μια ενότητα στο βιβλίο της γλώσσας που μιλάει για τα μουσικά όργανα. Περάσαμε επίσης στην αντίστοιχη ενότητα του μαθήματος της μουσικής για συμφωνική ορχήστρα, τα είδη των οργάνων, τις οικογένειες, την πειθαρχία πολλές φορές που χρειάζεται η μουσική και η ορχήστρα. Και μετά το εξελίξαμε ένα βήμα παραπάνω στα παιδιά να γνωρίσουν γενικότερα την κλασική μουσική, κάποιους από τους κλασικούς συνθέτες όπως είναι ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, να μιλήσουμε για τη ζωή τους, για κάποιες ιδιαιτερότητες τόσο από την ίδια τη ζωή τους όσο και από το γενικότερο περιβάλλον τους. Και φυσικά εκεί τα παιδιά μπήκανε βαθιά μέσα στους χαρακτήρες των συνθετών, προβληματίστηκαν, συζητήσανε και μετά πήγαμε ένα βήμα παραπάνω μέσα από το εργαστήριο δημιουργικής γραφής με τη βοήθεια της αγαπημένης μας κυρίας Θεοχαρίδου, όπου τα ίδια τα παιδιά ενσωματώθηκαν στον παιδικό ρόλο του κάθε συνθέτη, μπήκαν δηλαδή στη θέση του ως παιδιά για να εκφράσουν ανησυχίες και προβληματισμούς. Και φυσικά εννοείται πήραν μέρος σε δεύτερο χρόνο και στην παράσταση, όχι μόνο σαν ηθοποιοί, αλλά και σαν τραγουδιστές, χοροδία, πάντοτε με την βοήθεια και μουσική επιμέλεια της κυρίας Καλλιόψης Μάνη από το 18ο Δημοτικό, όπου επιμελήθηκε και τη μουσική που τραγουδάν τα παιδάκια και τη δασκαλία τους, μέσα από πολλές πρόβες και πάρα πολύ διαθέσιμο χρόνο, που διαθέσαν τα ίδια τα παιδιά και οι ίδιοι γονείς.
0: Οπότε είστε έτοιμοι? Όλα είναι έτοιμα?
1: Ας πούμε ότι είμαστε έτοιμοι. Θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι, γιατί ξέρετε ότι μέχρι τελευταία στιγμή το άγχος επικρατεί. Το δημιουργικό άγχος, θα έλεγα εγώ. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω δύο λόγια, γιατί αυτή η παράσταση είναι μια πολυσύνθετη παράσταση και ναι, βασίζεται πάρα πολύ σωστά στο έργο της αγαπημένης μου Αντωνίας, το όνειρο της Κορδούλας της Φάλτσα, σε σκηνοθεσία όμως της επίσης εξαιρετικής και αξιόλογης Μαρίας Μεντίζη, που πραγματικά η κυρία έκανε ένα μεγάλο άθλο για να συντονίσει μια τόσο μεγάλη ομάδα, όχι μόνο γιατί υπήρχε μια διαφορά ηλικίας και διαφορετικά είδη τέχνης, αλλά και μαύρου θεάτρου, υποκριτικής, μουσικής, τραγουδιού, χορούς. Δούλεψε με μεγάλη ανιδιοτέλεια και ενθελοντισμό, κάτι που χαρακτηρίζει ακριβώς την ίδια. Θα ήθελα να σας πω ότι πολύ σημαντικές ήταν οι συμβουλές του Κυριάκου Θεοδωρίδη για την τεχνική
0: θέατρο.
1: Του Μαύρου Θεάτρου.
0: Ναι.
1: Όπως και η καστικός του σχολείου μας, η Γεωργία Δαμιανού, με τις εικαστικές δημιουργίες της, γιατί θα δείτε υπέροχα πράγματα από καπέλα, αξεσουάρ, κάτι πάρα πολύ δύσκολο για αυτή τη γυναίκα να ασχοληθεί για όλο το έργο. Και κάτι επίσης ακόμα πιο σημαντικό, ότι πέρα από τα παιδιά που είχαμε συνεργασία με το 18 και τους εκπαιδευτικούς, είχαμε και εκπαιδευτικούς που ήταν από το ένατο, από την Κάτω Καμήλα, ερασιτέχνης ηθοποιοί και φυσικά την κυρία Καρατζά Σοφία από το 18ο τη γυμνάστρια, η οποία θα δείτε ότι θα παρουσιάσει εξαιρετικό μπαλέτο, χορογραφία.
0: Μία πολύ πολύ μεγάλη ομάδα. Επί σκηνής πόσα άτομα θα είστε?
1: Γύρω στα 50 άτομα είμαστε στο σύνολο.
0: Μιλάμε για άθλο τώρα, όχι για μεγάλη προσπάθεια.
1: Για μεγάλη προσπάθεια. Για όλα αυτά όμως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν και θα ξεκινήσω από τους διευθυντές, ο οποίος είναι ο διευθυντής μου, το 13ο, ο Σάββας Μπερμπερίδης, ο υποδιευθυντής μου, ο οποίος παίρνει μέρος και αυτό στην παράσταση μέσω των παιδιών του, γιατί είναι ε1 και ε2 τα παιδάκια. Ο Λατίνης ο Ανδρέας, η διευθύντρια του 18ου, η κυρία Βδελά Κατερίνα. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ στους χορηγούς μας. Αυτό, αν έχω χρόνο, θα ήθελα να τους αναφέρω.
0: Εν συντομή, έχουμε ξεφύγει από το χρόνο. Επιγραμματικά, όποιους μπορείτε.
3: Να πω και εγώ κάτι θα ήθελα, ότι δεν είμαστε η μοναδική μουσική, βέβαια, που παίρνουμε μέρος εγώ και η κυρία Θεσμάνη από το 18ο, αλλά έχουμε βοήθεια και από άλλους μουσικούς. Όπως η κυρία Αλμπανάκη από το 20ο, η κυρία Κάριο από το ειδικό σχολείο, μία μαθήτρια από το μουσικό, η Μαρία Ηλώτη. Και φυσικά έχουμε και σολίστες πέρα από τα παιδιά που τραγουδάνε. Είμαστε πραγματικά μια πολύ μεγάλη και πολύ σύνθετη ομάδα. Δηλαδή όλο το αποτέλεσμα πραγματικά έχει γίνει με τη βοήθεια πάρα πολλών ανθρώπων από πολλά διαφορετικά...
2: Δεν θα μπορούσα διαφορετικά τέτοιο εγχείρημα να μην έχει τη βοήθεια πάρα πολλών ανθρώπων.
0: Και μια πολλαπλή συνεργασία με πολλούς ανθρώπους, διαφορετικά σχόλια, αλλά τελικά ο στόχος είναι ο ίδιος, αυτή η παράσταση την οποία θα παρακολουθήσουμε την Κυριακή. Πολύ γρήγορα τους χορηγούς και να σε αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, λοιπόν, είναι εννοείται όλοι οι γονείς, φίλοι γονιών και σύλλογοι. Είναι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εμμανουήλ Παπά, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου, ο κύριος Μέλιος Όλη Πρατήριο Καρσίμο, Κομωτήριο Βερόνικα, Ασφάλεια Σαμαρά, Σιτοβολείο το Πάρκο, Πανεμπορική ΑΔΕ, Μότο Σέρβις Τρίφων Ζαγκώτας, η Χριστίνα η Παπαμιχαήλ από το Διαφημιστικό Γραφείο, Φιλαρμονική Σιδηροκάστρου και Δήμου Συνδικής του Διπεθέσερων Τέλος. Τους ευχαριστούμε και ανώνυμα γονείς που δεν θέλουν να αναφερθούν.
2: Ωραία, την Κυριακή λοιπόν 7 Ιουνίου στις 8.30 ώρα στην αίθουσα Αστέρια του Διπεθέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Όχι,
1: προτάσει αυτό θα έλεγα. Δεν τελειώνουν εδώ.
0: Όχι, δεν τελειώνω εδώ, αλλά θα πάμε πολύ γρήγορα στην καλεσμένη μας, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να την αδικήσουμε. Οπότε, χωρίς μεγάλους προλόγους, σας λέμε ότι με έναν ξεχωριστό τρόπο η Λέσχη Αφήγηση Σερών καλωσορίζει το καλοκαίρι.
1: Καλωσορίζει το καλοκαίρι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την αφηγήτρια παραμυθιών, εκπαιδεύτρια ευζωίας, φαρμακοποιό και πολλά περισσότερα και φίλη αυτής της εκπομπής και προσωπική μας φίλη, την κυρία Ζωή Γιανερλέρ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν σας ακούμε.
1: Τώρα σας ακούμε.
2: Πολύ, είμαι πάλι κοντά σας.
1: Και εμείς. Παραμύθια στο πιτς φυτίλι, λοιπόν.
2: Παραμύθια στο Πιτ Φυτίλι, έτσι.
1: Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, στο Μουσείο Ξενάκη.
2: Στο Μουσείο Ξενάκη, έξω όμως στην αυλή θα είμαστε και θα διαμορφώσουμε έτσι και πολύ ωραία τον χώρο εκεί για να υποδεχτούμε τους μικρούς μας φίλους, τα παιδιά και μεγάλους βέβαια, με μεγάλη μας χαρά. Στις 7 το απόγευμα, όπως είπατε, στις 7 Ιουνίου Κυριακή και θα τους πούμε παραμύθια. Λαϊκά παραμύθια.
0: Τώρα αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τα παραμύθια πώς επιλέγουν, κυρία Γενελέρ? Δηλαδή είναι τα γνωστά παραμύθια που ξέρουμε όλοι μας?
2: Δεν είναι και πολύ γνωστά. Δεν είναι, αν δηλαδή αναφέρεστε σε κοκκινοσκουφίτσα.
0: Καλά, όχι. Ναι, πείτε.
2: Okay. Μπορεί βέβαια αρκετοί να τα ξέρουν τα παραμύθια αυτά. Είναι κυρίως παραμύθια της προφορικής παράδοσης, των λαϊκών παραδόσεων της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Και πώς τα επιλέγουμε τώρα στο συγκεκριμένο, επειδή θέλαμε να κάνουμε έτσι ένα πρόγραμμα να ταιριάζουν μεταξύ τους, βρήκαμε από πάρα πολλά παραμύθια που υπάρχουν, βρήκαμε κάποια που τα θεωρούμε κατάλληλα για τα παιδιά και για μικρές ηλικίες και για μεγαλύτερες, για να είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά στο να καθίσουν τα παιδιά και να τα ακούσουν, γιατί θα είναι 7 παραμύθια.
1: 7 παραμύθια.
2: 7 παραμύθια θα πούμε, ναι.
1: Ιστορίες που ανάβουν τη φαντασία, λέει, πολύ ωραία φύσα και μπράβο σας έτσι,
2: ναι.
1: Με την οποία μας προσκαλείτε σε αυτή την εκδήλωση.
2: Ναι,
1: ποια είναι η ανταπόκριση των παιδιών στο παραμύθι? Όλοι γνωρίζουμε ότι με τα παραμύθια διαβάζουν τα παιδιά, τους αρέσουν στη μικρή ηλικία, αλλά λίγο αργότερα έρχονται σε επαφή με τη δύναμη της εικόνας που πραγματικά είναι καθηλωτική. Πώς καταφέρνετε λοιπόν να τους αποσπάσετε έτσι την προσοχή, να τους εντάξετε σε αυτή την παρέα και να τους βάλετε σε μια διαδικασία να σας ακούσουν?
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Η εικόνα σήμερα κυριαρχεί και είναι αδύνατο να συγκριθεί κάποιος εύκολα μαζί της. Ισχύει για όλους μας, όχι μόνο για τα παιδιά,
0: ναι,
2: και για
0: ναι.
2: μας τους μεγάλους.
0: Αυτό θα έλεγε,
2: και
0: για τους μεγαλύτερους.
2: Η εικόνα μας κερδίζει, ό,τι και να λέμε
0: έτσι,
2: τώρα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο ότι μας κερδίζει η εικόνα, συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Ναι.
1: Είναι και ότι με το διαρκές σκρολάρισμα που κάνουμε, δεν έχουμε πλέον την υπομονή είτε να διαβάσουμε ένα κείμενο, είτε να ακούσουμε κάτι, όχι μόνο τα παιδιά.
0: Να περιμένουμε το τέλος. Ναι, να περιμένουμε το τέλος.
2: Σωστά. Όλα είναι εύκολα αναλώσιμα,
0: γρήγορα.
2: Πολύ γρήγορα, τη ταχύτητα.
0: Ναι.
2: Ερχόμαστε,
0: οπότε
2: λοιπόν,
0: το αντιστάθμισμα τώρα το δικό σας ποιο είναι?
2: Ακριβώς. Ερχόμαστε με τα παραμύθια, όπως λέτε, να το αντισταθμίσουμε λίγο αυτό, να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να καθίσουν και να ακούσουν. Δεν υπάρχει εικόνα που τους τα δίνει έτοιμα. Μπορούν να δημιουργήσουν τις εικόνες στο μυαλό τους, να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη και τα παιδιά είναι πάντα διαθέσιμα και έτοιμα για να το κάνουν αυτό. Χρειάζεται εμείς να τους δώσουμε την ευκαιρία. Και επειδή ακριβώς θα είμαστε 8 αφηγήτριες εκεί, θα έχουμε εναλλαγή. Αλλάζει και το πρόσωπο, αλλάζει το παραμύθι, η κάθε μια έχει το δικό της το δικό της τρόπο που θα το πει, άλλα είναι κλιμακωτά, άλλα έχουν περισσότερο την αφήγηση, άλλα είναι πιο αστεία. Θα βάλουμε μέσα και λίγο έτσι το τραγούδι, θα βασιστούμε στο ντύλι ντύλι το καντήλι, το αγαπημένο όλων μας, γι' αυτό και υπάρχει το φυτίλι, η λέξη φυτίλι μέσα. Και θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε λίγο και στα μέτρα των σημερινών παιδιών. Να το κάνουμε λίγο πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο. Ναι, με τα λαϊκά παραμύθια, αλλά λίγο πιο κοντά τους. Αν το κάνει κάποιος αυτό με τα παιδιά, εκείνα είναι έτοιμα να καθίσουν και να τον προσέξουν λίγο, να ακούσουν. Και το έχουμε δει ότι συμβαίνει. Έχουμε πάει και σε σχολεία και σε διάφορες άλλες δράσεις. Έχουμε καθίσει και τους έχουμε πει παραμύθια, περισσότερα από ένα, και κάθονται και ακούνε. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει αυτό.
0: Ναι, άρα κάνετε πολύ καλή δουλειά.
2: Ναι. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Το κάνουμε σίγουρα με την καρδιά μας, με όλη μας την αγάπη.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί πηγαίνετε παντού σε χώρους που δεν θα το περιμέναμε. Εσείς πηγαίνετε από το σόφσι μέχρι τις φυλακές και σε οποιοδήποτε, στα σχολεία και οπουδήποτε.
2: Έχω να σας πω ότι τώρα μόλις έχω γυρίσει από το ΑΝΑΠΛΟΥΣ, το κέντρο ημέρας του ΣΟΦΤΣΙ, που είναι για τους ανθρώπους με άνοια, και ήδη οι τρεις που είμαστε εκεί που πηγαίνουμε, κάναμε μία πρόβα του μεθαυριανού project. Είπαμε δηλαδή τα παραμύθια αυτά που έχουμε να πούμε στους ανθρώπους εκεί, και τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία.
2: Έτσι με τον ίδιο διασκεδαστικό τρόπο. Γιατί όλοι έχουμε το παιδί μέσα μας.
0: Εκεί έχουμε όλοι μας ανάγκη από ένα παραμύθι. Έστω και ξέρουμε ότι είναι παραμύθι.
1: Και θυμάμαι δειλά-δειλά όταν την πρώτη φορά παρουσιάσαμε την πρόθεσή σας έτσι να δημιουργήσετε την Λέσκια Φύγηση Σερών. Που μας λέγατε έτσι, προσπαθήσατε έτσι να μας βάλετε να καταλάβετε.

0: γιατί το ζητάνε. Ήδη, ας πούμε, τώρα αυτό που θα κάνουμε την Κυριακή, μας έχουν ζητήσει να πάμε και σε κάποιο χωριό. Άρα, όπως λέτε, το έχει ανάγκη τελικά ο κόσμος. Το είχαμε ανάγκη και δεν το συνειδητοποιούσαμε, μάλλον.
1: Ωραία. Και ήρθατε εσείς και να μας απενοχοποιήσετε κιόλας. Μεγάλοι άνθρωποι να ακούμε παραμύθια. Ναι, μεγάλοι άνθρωποι ακούμε παραμύθια και μας αρέσουν και το διαδίδουμε κιόλας.
0: Έτσι, μπράβο. Παίρνουμε μία ανάσα. Και μπορούμε να ξαναμπούμε στη μέρα μας και στη ζωή μας αλλιώς, με άλλη διάθεση. Και με περισσότερη ελπίδα και αισιοδοξία. Γιατί τα παραμύθια τι μας μαθαίνουνε, ότι το καλό νικάει τελικά. Mm-hmm, ότι τις δυσκολίες τις ξεπερνάμε. Mm-hmm. Έχει δυσκολίες η ζωή, αλλά πάντα ο ήρωας του παραμυθιού καταφέρνει και τις ξεπερνάει. Με διάφορους τρόπους. Κυρίως με τη θέληση, την υπομονή και την επιμονή του.
2: Ωραία,
0: και νομίζω πως παίρνουμε αυτό το μάθημα τελικά.
2: Και σε μια κοινωνία που, αν όχι κυριαρχεί 100% το κακό, αλλά ανά πάση στιγμή βγάζουμε τα σώψυχά μας ότι πιο μαύρο και σκοτεινό έχουμε μέσα μας με κάθε τρόπο, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ηχηρό μήνυμα, ότι το καλό κερδίζει.
0: Έτσι.
1: Παραμύθια στο Πις Βιτήλη, παράσταση αφήγησης για παιδιά και όχι μόνο και για τους συνοδούς τους, την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Ξενάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Σας περιμένουμε όλους με αγάπη και χαρά.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Με το καλό να ανταμώσουμε, φίλες και φίλοι, την Δευτέρα. Α, οπ, έλα. Έχουμε νέες συλλήψεις στον Βρωμαχώνα.
1: Πάνω που λέγαμε ότι το καλό και το κακό και τι λέγαμε και τη φαντασία και η ηρεμία και όλα αυτά.
2: Ένας Ρώσος είναι, είχε μαχαίρι μαζί του.
1: Είναι η τελευταία είδηση που...
2: Ναι. Με ρωσική υπηκότητα έχει μαζί του ένα μαχαίρι το οποίο εντοπίστηκε στον έλεγχο που το έγινε με αποτέλεσμα. Είναι οι μοτοσυκλετιστές που πάνε στην Ιγουμενίτσα. Ναι, τώρα το ανέβασε ο Βασίλης.
1: Κατάλληλα εφοδιασμένη. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Είμαστε μία ανάσα πριν από τις 12. Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου, η Στέλλα Δόβα και ο Θάνος Παπουτσής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Γαμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνικής.

0: Της ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήρισε την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δερμία κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστους, άσκησε χθες μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλαοτρικού που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει το βάρος στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στην παραθαλάσσια πόλη Τίβα του Μαυροβουνίου για μια υψηλού επίπεδου φιλική συνάντηση με τους ηγέτες των Βαλκανίων. Στο τραπέζι τίθεται το θέμα της διεύρυνσης της Ένωσης με 6 χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βόσνια, Ερζεγοβίνη, Κωσυφοπαίδιο και Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τη σχέση καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθεία συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, η έμεση διαπραγματεύσει ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς και αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία για να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έγραψε το σημείωμα που άφησε στα παιδιά της. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια γκλόπ και σιδερογροθιές. Είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels, μιας παγκόσμιας κοινότητας μοτοσυκλετιστών. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ενώπιον του εισαγγελέα ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ. Η φύση είναι αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και διαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές έργα και παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός. Ο καιρός. Άστατος και ζεστό σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε από το Κομωτινή, από την Καβάλα, από το Ρωσκιάδα, από το Ρώνος, ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ρωσιάδα και στην ΕΡΤ Σερών. Παρασκευή σήμερα με πολλά θέματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για την περιοχή μας αλλά και για τον κόσμο. Πάμε τώρα πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώσεις σημειώνουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Η είδηση έρχεται, η καλή για την χθεσινή και τη σημερινή μέρα έρχεται από την πλευρά της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή υποτείνει στο Πούτιν να συναντηθούν για να βάλουν τέλος στο πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν αποκλείει να υπογράψει η ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζελένσκι. Έκανε και μια πρόταση στη Γερμανία να ξαναρχίσουν οι παραδόσεις φυσικού αερίου. Στον διάμεσο Μόσχα και Ουάσιγκτον συζητούν κοινά έργα στη Ρωσική Αρκτική. Ο Κύριος Δημητριεύ θα έχει επαφές με τον Γουίτκοφ και Κούσνερ αυτή την εβδομάδα, η ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο. Στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε λευκό καπνό. Το πτέχον προς σχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει αμφισημίες που πρέπει να διευκρινιστούν, δηλώνει ο σύμβολος του Χαμανή. Παρόλα αυτά, 4 ιρανικά τάνκερ με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου εξήλθαν από τα στενά παρά τον αποκλεισμό που υπάρχει έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα. Από την Ελλάδα τώρα έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από χτες κάνει μια μικρή μίνι περιοδία στις Βαλκανικές χώρες και σήμερα είναι στο Μαυροβούνιο. Η ενίσχυση της δημιουργικής συνεργασίας και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας συζητήθηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού χτες του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Σερβίας, τον κ. Βούσιτς, και είχαμε και τη συνάντηση με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, τον Ράντεφ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόλη στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν για την χθεσινή ημέρα. Στο Δημότυχο, στον Εύω για την ακρίβεια σήμερα, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι θα συνεχιστεί η κατασκευή του φράχτη σε εκείνη την περιοχή, και θυμίζουμε ότι αυτή την ώρα 3 υπουργοί αυτής της κυβέρνησης βρίσκονται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την περιοδία του χτες, ήταν στην Καβάλα, αυτή την ώρα είναι στο κέντρο υγείας του Ιάσμου, ξεκίνησε από την Ξάνθη. Είναι η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, η οποία βρίσκεται από νωρίς στην περιοχή της Αλεξανδρόπουλης και κάνει συναντήσεις στα σχολεία. Και επίσης είναι και ο κύριος Μιχαλής Χρυσοχοίδης, ο οποίος έκανε και μια δήλωση εκεί από τον Εύρο στον Φράχτη. Όλοι αυτοί το βράδυ θα συναντηθούν στην επιτυχιακή εκδήλωση που διοργανώνει το απόγευμα στο ξενοδοχείο της Αλεξανδρόπολης η φαρμακοβιομηχανία ΕΛΠΕΝ για τα συμπληρωμένα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με υπομονή ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Όπως είπες, ο Υπουργός Υγείας Άντωνης Γεωργιάδης επισκέφθηκε χθες το νοσοκομείο της Καβάλας στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Μακεδονία και τη Θράκη, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών και το νέο στεφανιογράφο. Ο στεφανιογράφος ήδη τέθηκε σε λειτουργία και έκανε μάλιστα χθες την πρώτη στεφανιογραφία. Στόχος είναι η διενέργεια άνω των 500 στεφανιογραφιών ετησίως. Με το νοσοκομείο Καβάλας γίνεται το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά την Αλεξανδρούπολη που διαθέτει στεφανιογράφο, εξυπηρετώντας πολίτες από την Καβάλα, την Δράμα και την Ξάνθη και μειώνοντας τις ανάγκες μεταφοράς των ασθενών. Το ανακοινισμένο ΤΕΠ προσφέρει σύγχρονες και πιο αποτελεσματικές υποδομές, ενώ επιπλέον έχει εγκριθεί και η προμήθεια μαγνητικού τομογράφου. Μετά την ξαναγήσή του στους χώρους των ΤΕΠ και του στεφανιογράφου, ο Υπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους των εργαζομένων του νοσοκομείου. Συζητήθηκαν βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, με κυριότερα την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού. χωρίς να συμβεί το παραμικρό απρόπτο, όλα κύλησαν ομαλά. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καβάλα, πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις ο κ. Γεωργιάδης με τον Μητροπολίτη Φίλιππο Νεάπολος και Θάσο, τον Δήμαρχο Καβάλας και τον Αντιπεριφερειάρχη. Μαζί με τον κ. Μαρκόπουλο στην Αντιπεριφέρεια Καβάλας ήταν και ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, όπου βρέθηκε εκεί για να υποδεχθεί τον Υπουργό. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο κ. Τοψίδης ανακοίνωσε την επιτυχή κατάθεση προτάσεων για την πρόσκληση ύψους 20 εκατομμύριων ευρώ μέσω των περιφερειακών εργαλείων του ΕΣΠΑ. Και η χρηματοδότηση αυτή θα κατευθυνθεί άμεσα, όπως είπε, στον εξυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιφέρειας, αλλά και στην αναβάθμιση κτηριακών υποδομών υγείας. Σε άλλο θέμα, Σαμίν, όλα είναι έτοιμα για τη λευκή νύχτα που θα πραγματοποιηθεί απόψε στην αγορά της Καβάλας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές και ψυχαγωγικές γιορτές της πόλης που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος, προσελκύοντας πλήθος κόσμου. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις της λευκής νύχτας θα αναπτυχθούν στο κέντρο της πόλης και γύρω από αυτό, ενώ σημαντικές θα είναι και οι προσφορές στα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Να γνωρίζουν οι ακροατές και όσοι πρόκειται να κατέβουν στο κέντρο ότι τα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύουν από τις 5 το απόγευμα και θα πεζοδρομηθεί ο οδός Ομονίας, ο κεντρικός δρόμος της πόλης. Και από τη Δράμα αναβάλλεται λόγω καιρού το 4ο Φεστιβάλ Καντίνας, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Ήταν προγραμματισμένο για σήμερα και αύριο. Για αύριο και την Κυριακή. Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της διοργάνωσης που τελεί υπό την αιγίδα της περιφέρειας θα ανακοινωθούν άμεσα, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για τις πολύ ασφαλείς ειδήσεις και τις ωραίες ειδήσεις από την Καβάλα και από τη Δράμα. Και να πάμε εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του Εύρου, εκεί στην Οριστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τρεις υπουργοί λοιπόν στον Εύρο σήμερα.
0: Ούτε ένας, ούτε δύο, τρεις. Ήδη από το πρωί αφήχθησαν οι δύο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βρέθηκε νωρίς το πρωί στο φράχτη στην περιοχή των Ψαφάβων, από εκεί που αρχίζει, που ξεκινά το κομμάτι και κατεβαίνει προς τα κάτω, προς το νότο. Ενημερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι χάρη τους κατασκευαστές του φράχτη για τον τρόπο που αυτός λειτουργήσε αποτρεπτικά την περίοδο των πλημμυρών, αφού προστάτευσε από μεγάλες καταστροφές στην περιοχή. Σε δηλώσεις του τόνισε πως ενισχύεται η συνοριοφυλακή όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια των Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με προσλήψεις σε Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, ώστε κατά μήκος Εγνατίας Οδού να υπάρχουν πολλοί συνοριοφύλακες για την προστασία των συνόρων, όπως είπε, από όλες τις πλευρές και από τη Βουλγαρία. Και αυτό γιατί υπάρχει πληροφόρηση ότι οι μετανάστες φεύγουν από την Τουρκία, ανεβαίνουν στη Βουλγαρία και μέσω αυτής προσπαθούν και επιχειρούν να περάσουν στην χώρα μας. Επανέλαβε για άλλη μια φορά την υπόσχεση του Πρωθυπουργού περί επέκταση του φράχτη σε όλη την παρεύρια ζώνη, μέχρι και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ενώ ανακοίνωσε πως τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά μία από τις φάσεις της εργολαβίας, κατά την οποία θα κλείσουν όλα τα κενά που υπάρχουν στο φράχτη, κενά για τα οποία υπήρχε αβεβαιότητα για το αν ανήκαν σε ελληνικό ή τουρκικό έδαφος, ώστε να είναι ενιαία όλη η διαδρομή. Να πούμε ότι αυτή την ώρα, ίσως και να ολοκληρώθηκε, δεν είμαι σίγουρη, συναντάνε σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης με υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τώρα να πούμε ότι από το πρωί η κυρία Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, επισκέφθηκε, και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωάννης Μητράκας στην Αλεξανδρούπολη, όπου παρακολούθησε δράσεις για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους σπορείτες Εύρου. Τα παιδιά της παρουσίασαν ένα μαθητικό τραγούδι με τίτλο «Ο ήχος της Θράκης στον καμβά του Μητράκα, τέχνη και αηφορία σε αέναη συμφωνία». Στις επόμενες επισκέψεις της ήταν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης, το ειδικό δημοτικό σχολείο της πόλης. Και επίσης να πούμε ότι στις 2, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και στις 3 με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το απόγευμα. Θα παρακολουθήσει την καλοκαιρινή γιορτή του 1ου και του 18ου νηπιαγωγείου στην Αλεξανδρούπολη. Αμέσως μετά θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου και θα συναντηθεί με τον Βρίτανη, τον κύριο Φώτη Μάρη. Ενώ να πούμε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου θα γενιάσει τα ΤΕΠ εκεί. Και όλοι μαζί και οι τρεις υπουργοί θα συμμετάσχουν το απόγευμα στην επαιτειακή εκδήλωση της φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ, που θα γίνει επίσης σε ξενοδοχείο της πόλης. Αυτά όσον αφορά με την επισκεψιμότητα των τριών υπουργών. Να πούμε τώρα ότι έχουμε την πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO, πραγματοποιείται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, με τη συμμετοχή 60 προσκεκλημένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα αναδείξουν το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας. Με εκπρόσωποι από 18 επιστημονικές έδρες της Ελλάδας και 2 του εξωτερικού, από την Ισπανία και την Ιταλία, που για πρώτη φορά έχουν την ευκαιρία της διαζώσης συνάντησης. Έχουμε και το μνημόνιο συνεργασίας αύριο μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Πειραιός, που υπογράφεται το απόγευμα στο αφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με την παρουσία και του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Γλοβέρδου. Έχουμε μια δράση αύριο στην Ορεστιάδα για την Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος, που διοργανώνεται από το Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας, με ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην ομαδική αυτή προπόνηση, που θα κάνει με χαλαρό τρέξιμο ή δυναμικό βάδισμα στον περιφερειακό δρόμο της πόλης, από το ύψος του κλειστού γυμναστηρίου Μόρφο Δροσίδου μέχρι τα Φανάρια. Έχουμε μια εκδήλωση, όπως σας είχα αναφέρει και χθες, ενημέρωσης του κοινού αλλά και ψύχωσης του κοινού και υποστήριξης επιζώντων από τον καρκίνο την Κυριακή, από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου της Ορεστιάδας. Ένα μουσικό Σαββατοκύριακο από το Δημοτικό 2 Ορεστιάδας, 6 και 7 Ιουνίου, με τους σπουδαστές στο Πολυκέντρο να παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Εννοείται ότι συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα το φεστιβάλ Πελαργών, με επισκέψεις μαθητών. Αύριο ανοίγει η πύλη για το κοινό. Και επίσης να πούμε ότι έχουμε σήμερα, για όσους πιστούς του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, έχουμε την μοναδική εικόνα που υπάρχει στην Ελλάδα και βρίσκεται στη Ρόδο. Σήμερα θα έχουμε την άφηξή της, την υποδοχή της, εδώ στην Ορεστιάδα, στον Ιερό Ναό Πανμεγίστων Ταξιαρχών, το απόγευμα στις 18:30. Για μία εβδομάδα θα παραμείνει η εικόνα αυτή, για όσους επιθυμούν να έρθουν να την προσκυνήσουν. Και βεβαίως το φοιτητικό Γκλέντι, το ένατο στη σειρά, που διοργανώνει αύριο το βράδυ στις 8, το 8ο Δημοτικό Σχολείο της Ορεστιάδας, η χορευτική ομάδα φοιτητών της Ορεστιάδας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα θραγιώτικο αλλά και κριτικό Γκλέντι.
1: Πολύ κινητικότητα, Μαρία. Παρ' όλα αυτά, εύχομαι τουλάχιστον να έχεις ένα ήσυχο Σαββατοκυριακό.
0: Μακάρι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς να μεταφερθούμε στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με υπομονή και χαρά η Θάλια Καπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Χθες με διαφορετικές καιρικές συνθήκες τα είπαμε, σήμερα επιτέλους μια ανοιξιάτικη μέρα. Ξεκινάμε ευχάριστες ειδήσεις. Τα ευχάριστα νέα έρχονται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς το Γενικό Νοσοκομείο Σερών θα λάβει μια γενναία χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια, σχεδόν αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια 3.714.791,24 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά στην προμήθεια σύγχρονου ηλεκτροτεχνολογικού εξοπλισμού με στόχο την κάλυψη άμεσων αναγκών, κλινικών και των βημάτων του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση ενίσχυσης στη δημόσια υγεία από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, η οποία αναμένεται και να αναβαθμίσει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Έχει ανακοινωθεί το ποσό, αλλά όχι οι τομείς που θα δοθούν. Αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα σε κοινή συνέντευξη τύπου που θα δώσει η διοίκηση του νοσοκομείου Σερών και ο αντιπεριφερειάρχης Σερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Νωρίτερα, ωστόσο, τον φιλοξενήσαμε στην ΕΡΤ Σερών, ο οποίος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στην περιοχή, με έμφαση στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και έχουν γίνει από χθες σειρά συλλήψεων στον Προμαχώνα μελών των αγγέλων της κολάσεως, όπως λέγονται, ή στα αγγλικά, αν θέλετε, Hells Angels. Είναι μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, τα μέλη της οποίας οδηγούν συγκεκριμένο τύπο μοτοσυκλέτας, και αυτοί όλοι, τα μέλη και οι υποστηρικτές, πρόκειται να συναντηθούν στην Ιγουμενίτσα στο διάστημα 4 έως 7 Ιουνίου. Έχει τεθεί σε τη φυλακή η ελληνική αστυνομία. Ήδη χθες γίνανε 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών υπηκότητας Βουλγαρίας και Πολωνίας με προορισμό την Ιγουμενίτσα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν από τον προμαχώνα σχεδόν ένα μικρό οπλοστάσιο με μαχαίρια, κλόπ, συντηρογροθιές. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου του Μεθοριακού Σταθμού τους εντόπισαν και ακολούθησαν οι σχετικές συλλήψεις, ενώ πριν από λίγο έγινε και μια νέα σύλληψη ενός μοτοσυκλετιστή, ο οποίος ρωσικής υπηκότητας αυτός, και είχε μαζί του ένα μαχαίρι, εντοπίστηκε στον έλεγχο που έγινε, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Από το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από 100 μοτοσυκλετιστές από ολόκληρη την Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Ουκρανία, Σλοβανία, αφού η συγκέντρωση αυτή στην Ιγουμενίτσα θεωρείται από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, με τις εκτιμήσεις των ειδικών να φτάνουν και τους 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες. Ήδη βρίσκονται σε οι αρχές επί φυλακή. Οι μηχανές παραμένουν στο μεθοριακό σταθμό, ενώ σήμερα οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηρικού Ελέγχου του Προμαχώνα συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους.
1: Ας ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα.
3: Ναι, φυσικά και στη διοργάνωση, κυρίως στη διοργάνωση με τον αριθμό των συμμετοχόντων. Άκουσα πριν από λίγο για τις επισκέψεις κυβερνητικού κλιμακίου που έχετε στην ευρύτερη περιοχή. Υπουργοί σε εσάς, υφυπουργοί σε εμάς την Δευτέρα. Κυβερνητικό κλιμάκιο στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της κυβέρνησης με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Στο κλιμάκιο θα συμμετέχει ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός ανάπτυξης Λάζαρος Τσαυδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούν τον άσυλο, ο κύριος Σπύρος Σταθούλης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, θα γίνουν επισκέψεις σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις της περιοχής, θα υπάρξουν επαφές με πολίτες. Είναι διαφορετικό το πρόγραμμα και των τριών, ωστόσο είναι κοινή ώρα έναρξης στις 10 το πρωί. Και το μεσημέρι, περίπου 1,5 με 2, θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των επισκέψεων και συναντήσεών τους και όλοι μαζί με στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν στα γραφεία της ΔΕΠΣΕΡΟΝ, όπου θα γίνει και το αποτέλεσμα της επίσκεψης και θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο Σερών από εργαζόμενους. Με κεντρικό σύνθημα, όχι στο διαχωρισμό των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά, κανένας εργαζόμενος αόρατος, ίση αντιμετώπιση και σεβασμός σε όλους, είναι το αίτημα της διαμαρτυρίας, καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις ανακοινώσεις που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας και Εργασίας το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ένταξη των νοσηλευτών και τραυματιοφορέων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά. Ειδικότητες όπως οι ιατρικοί επιστήμονες παραμένουν εκτός και όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι υπάρχει ένα έντονο αίσθημα αδικίας καθώς οδηγούν σε διαχωρισμό τέτοιες αποφάσεις των εργαζομένων που καθημερινά εργάζονται κάτω από δύσκολες και ανθυγινές εργασίες. Όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους, στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων και η αναγνώριση δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται με αποκλεισμούς και διαχωρισμούς. Με κεντρικό σύνθημα «Δώσε αίμα, χάρισε ζωή», η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλών Δέντρων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Το τι διαφορετικό έχει η εθελοντική αιμοδοσία? Το διαφορετικό είναι η δράση του Πολιτιστικού Συλλόγου, όπου η Τράπεζα Αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής. 40 χρόνια υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες και ανανώνονται συνεχώς σε ένα μικρό χωριό, που θέλοντας να διαδώσουν το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς η αιμοδοσία, όπως υποστηρίζουν, είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο και θα πρέπει αυτό το μήνυμα να περάσει και στη νεολαία. Και μάλιστα για να περάσει αυτό το μήνυμα, αύριο τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, παράλληλα με την εθελοντική αιμοδοσία, έχουν πραγματοποιήσει μια μεγάλη γιορτή με ζωγραφιές παιδιών, με τη συμμετοχή παιδιών, με αυτό το παιχνίδι, σε μια προσπάθεια να διαδοθεί όσο καλύτερα, με τον δυνατότερο τρόπο και στις μικρότερες ηλικίες, το μήνυμα του εθελοντισμού για την αιμοδοσία. Θα ολοκληρώσω με προτάσεις και μάλιστα με δύο έτσι πολύ νόστιμες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θα ξεκινήσω με την Γιορτή Λουκάνικου, που είναι η τρίτη συνεχή προσπάθεια που γίνεται για την υποστήριξη και ανάδειξη ενός τοπικού προϊόντος. Δεν είναι τυχαίο λουκάνικο, μιλάμε για το λουκάνικο Τζουμαγιάς. Είναι μια ποικιλία λουκάνικου, η οποία παρασκευάζεται στην Ηράκλεια. Τζουμαγιά ήταν η παλαιότερη ονομασία της περιοχής. Είναι ιδιαίτερα νόστιμο, γίνεται από γεμισμένο λεπτό πρόβιο έντερο για υπέροχο δάγκωμα, με μια συνταγή που είναι από μίξη μπαχαρικών βοτάνων που του δίνει μια μοναδική γεύση και άρωμα. Η τρίτη γιορτή λοιπόν Λουκάνικου Τζουμαγιάς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8:30 στην πλατεία Νέας Κεσάνης, παραδοσιακή μουσική, άφθανο ποτό, χορός για όλους και φυσικά κιλά Λουκάνικου Τζουμαγιάς. Η δεύτερη νόστιμη γιορτή που έχω να σας παρουσιάσω έρχεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αναστασιάς και την Κοινότητα Αναστασιάς. Γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Νέας Δείχνης και την Περιφερειακή Κοινότητα Σερών και είναι γιορτή κερασιού, καθώς η Αναστασιά, ο Γάζαρος και ο Άγιος Χριστόφορος είναι οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών που βγάζουν εξαιρετικής ποικιλίας κεράσια. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα γίνει έκθεση κερασιών, βράβευση του καλύτερου κερασοπαραγωγού και φυσικά θα υπάρχει πλούσιο παραδοσιακό γλέντι. Εννοείται θα υπάρχει έκθεση και διανομή κερασιών. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας αλλά και τις προτάσεις που παρουσιάζω με το αυτοκινητοδρόμιο Σερών που για δύο μέρες θα φιλοξενήσει την δεύτερη Extreme Track Days. Είναι μια διοργάνωση που δεν απευθύνεται μόνο σε όσους θέλουν να απολαύσουν αγώνα αλλά και όσους θέλουν να συμμετάσχουν και να δουν τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές, να δοκιμάσουν μάλλον τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές και τεχνικά άρτιο περιβάλλον όπως είναι το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Δεν πρόκειται για αγώνα, πρόκειται για κάτι ουσιαστικότερο για κάθε ανεβάτη που θέλει να γνωρίσει τα όρια του. 18 συνεδρίες διάρκειας 20 λεπτών η καθεμία σε μια πίστα που ξέρει να φιλοξενεί σοβαρές εκδηλώσεις. Αρχάρι, μέση, γρήγοροι και ειδικοί αναβάτες μπορούν να βρουν τη θέση τους και φυσικά η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όσους αγαπούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό, τις υψηλές ταχύτητες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Πολύ ελκυστικές οι προτάσεις που κάνεις πάντα, Θάλια, ειδικά την Παρασκευή και νομίζω ότι έχουν ανοίξει και την όρεξη του κόσμου.
3: Αλλά δεν έχω καταφέρει να σε πείσω να μας επισκεφθείς τόσο καιρό.
1: Είναι λίγο δύσκολο το πώς έχουν τα πράγματα, αλλά νομίζω αυτή η γιορτή του Λουκάνικου έχει γυαλίσει λίγο το μάτι. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν καταφέρουμε, θα συναντηθούμε.
3: Ναι, καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε μουσική που αφορά αυτό το μήνα που μπήκε στη ζωή μας και τρέχει με ταχύτητα.

0: υπέροχη διαπεραστική φωνή του Φέα Πυρίδη για ένα μήνα που μπήκε στην καθημερινότητά μας τον Ιούνιο. Και με αυτούς τους ήχους λοιπόν να πάμε στην περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, πραγματοποιεί σήμερα στον ΕΒΟ περιοδία με κύριο αντικείμενο την ασφάλεια των συνόρων και την πρόοδο των οχηρηματικών έργων. Το πρωί ήταν στο Φράκτη και από εκεί έκανε δηλώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις.
1: Εδώ, από αυτό το Φράκτη όπου αρχίζει η ελληνική επικράτεια, εδώ λοιπόν καθημερινά δίνονται μάχες για την ασφάλεια της χώρας. Και αυτό το οφείλουμε στους άνδρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στους άνδρες και στις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, που με αυτοθυσία καθημερινά φυλάσσουν εδώ τα σύνορά μας, μαζί με τους εξοπλισμούς, τις νέες τεχνολογίες, όλα τα αναγκαία μέσα και εργαλεία, προκειμένου η Ελλάδα και οι Έλληνες να είναι ασφαλείς. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτό το έργο που βλέπετε πίσω μου, ο Φράχτης, κατά τη διάρκεια των μεγάλων πλημμυρών πριν από μόλις 2 μήνες, όχι μόνο άντεξε, αλλά λειτουργήσε και σαν αντιπλημμυρικό, με αποτέλεσμα πραγματικά οι ζημιές που έγιναν στην περιοχή αναγκαία λόγω των πλημμυρών είναι πολύ λιγότερες. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει μια νέα φάση κατασκευής ενός τμήματος προκειμένου να καλυφθούν κάποια κενά που υπάρχουν και βεβαίως θα συνεχίσουμε την κατασκευή του Φράχτη όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, έτσι ώστε όλη η μεθόριος του Εύρου να εξασφαλιστεί πλήρως, να είναι οχυρωμένη. Οι ροές είναι σχεδόν ασήμαντες, είναι πολύ χαμηλές. Δεν έχουμε δηλαδή μεταναστευτικό πρόβλημα. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η φύλαξη, η εποπτεία και ο έλεγχος των συνόρων, όπως σας είπα, είναι καθημερινή και δεν επιτρέπει αυτές τις ροές. Τέλος, θέλω να σας πω ότι ενισχύουμε περαιτέρω τη συνοριακή υπηρεσία εδώ στον Εύρο και ταυτόχρονα ενισχύουμε τις υπηρεσίες στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στην Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, έτσι ώστε όλο το μήκος της Εγνατίας και όλα τα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες όπως είναι η Βουλγαρία να είναι ασφαλή.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έκανε εκεί από το Φράχτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Από εκεί ξεκίνησε στη δική μας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει την περιοδία του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Κώστας Λουκούμους ήταν εκεί, ετοίμασε το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη από την Καβάλα.
2: Στην προηγούμενη μου επίσκεψη εδώ, λοιπόν, μου θέσατε το θέμα του στεφανιογράφου και το πώς παρέμενε αναξιοποίητος. Θεώρησα ότι αυτό είναι παντελώς αδιανόητο. Να έχουμε ένα τόσο καλό μηχάνημα και να μην λειτουργεί. Δεσμεύτηκα ότι όταν θα επανέλθω στο νοσοκομείο θα λειτουργεί και θα έχει ξεκινήσει να παρέχει τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που χρειάζονται οι πολίτες Καβάλας. Και σήμερα κάναμε σεβασμιότητα τις πρώτες 4 εφανιογραφίες. Άρα η υπόσχεση στηρίχθηκε, κύριε Περιφερειάρχα, και για το νοσοκομείο αυτό είναι μια ιστορική μέρα και μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι το αιμοδυναμικό τμήμα σε ένα νοσοκομείο είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί τα περιστατικά αυτά δυστυχώς κρίνονται και στον χρόνο. Παραλάβαμε το νοσοκομείο Καβάλα το 2019 με προπολογισμό 21.425.000. Το 2025 κλείσαμε με προπολογισμό 35.909.151 ευρώ. Αυξήθηκε κατά 70%. Έχει 1.163 οργανικές θέσεις με τον νυν οργανισμό. Προχωράμε σε νέους οργανισμούς. Πάντα μετράμε αυτό που ισχύει ως σήμερα. Έχει 1.163 οργανικές θέσεις. Υπηρετούν 938. Από αυτούς οι μόνιμοι είναι 558. Οι υπόλοιποι 400 είναι με διάφορες σχέσεις εργασίες και ίσως επικουρική. Από το 2019, σήμερα υπηρετούν συν 6 γιατροί κλάδο ΕΣΥ. Συν 3 ειδικευόμενοι, αλλά έχουμε μείον 11 νοσηλευτές. Ως προς τους νοσηλευτές, κάνω μία παύση. Είχα διάλογο το γραφείο μου πριν από ένα χρόνο και την πρόοδο του σωματείου, κάπου την είδα, την τη βλέπω τώρα στο οπτικό μου πεδίο. Λοιπόν, κάναμε τότε μια γενναία κίνηση με επικουρικούς. Στον αέρα σήμερα έχουμε 37 θέσεις από την προηγούμενη προκήρυξη, από το 2025. Και για το 2026 σας ανακοινώνω ότι θα προκηρύξουμε άλλες 50 θέσεις. Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε και τις αποχωρήσεις της εξοδοτήσεως, θα είναι περίπου 15, αν υπολογίζουμε στον τον αριθμό, και σύν τις επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού που θα βγάλουμε, να καλύψουμε σχεδόν το σύνολο των οργανικών θέσεων που βλέπει ο παλαιός οργανισμός. Εδώ έχετε έλλειμμα περίπου 100 θέσεων σε σύνολο τώρα. Όχι, είναι λίγο λιγότερο, είναι 100 κάτι. Αλλά θα τους καλύψουμε μέχρι τέλος του χρόνου με τα εργαλεία που σας είπα. Αναγνωρίζω απολύτως ότι το πρόβλημα παραμένει το νοσηλευτό νοσοκομείο παρά την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ένα βήμα μπρος, αλλά είναι μισό. Θέλει άλλο τόσο τουλάχιστον και λίγο παραπάνω για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και θα φτάσουμε. Το έργο αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα αλλάζει το νοσοκομείο. Τα ΤΕΠ δεν είναι απλώς ένα ακόμα κομμάτι ενός νοσοκομείου. Είναι το κομμάτι του νοσοκομείου που οι ασθενείς βλέπουν όταν για πρώτη φορά έχουν συμπαθεί με το νοσοκομείο. Η οργανωτική διαρρύθμιση. Ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που επίσης έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας συμβάλλουν σημαντικά και στη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής, αλλά και στην εμπειρία των ασθενών, όπως στην ποιότητα των περιεχομένων υπηρεσιών υγείας.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη από το νοσοκομείο της Καβάλας χτες. Χτες η Καβάλα έχει και μια συνάντηση μαζί με την Περιφερειακή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον Χριστόδηλο Τοψίδη. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του κ. Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης ανακοίνωσε την επιτυχή κατάθεση προτάσεων για την πρόσκληση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ μέσω περιφερειακών εργαλείων του ΕΣΠΑ, η οποία υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση.
3: Προσορίζουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένα φίλο, έναν άνθρωπο αγωνιστή για τα θέματα υγείας, για τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα τόμοι, όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει βοηθήσει και έχει ενισχύσει. Καλωσορίζουμε τον υπηάρχη μας, τον κύριο Βογιατζίδη, την 4η ΥΠΕ, ο οποίος επίσης έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, κύριε Υπουργέ, να σας διατυπώσω. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, μόλις εχθές, έκλεισε η πρόσκληση 20 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, το οποίο δουλέψαμε μαζί με την 4η ΥΠΕ και με τη δική σας έγκριση, κατατέθηκαν όλες τις προτάσεις. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν με ιατροτεχνικολογικό εξοπλισμό και σε θέματα υποδομές για την περιφέρειά μας. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να κάνουμε και άλλες δράσεις και άλλα προγράμματα πάνω στην ψηφιοποίηση. Συνεργαζόμαστε και καλύπτουν τα δικά μας χρηματοδοτικά εργαλεία με τα αντίστοιχα τα δικά στα τομεακά των Υπουργείων σε μια αγαστή συνεργασία για το καλό των τόπων μας. Γιατί για μας, σε ένα κομμάτι, σε μια περιφέρεια, η οποία έχει, αν θέλετε, ως δεύτερο πυλώνα, το τελευταίο χρονικό διάστημα πάει να γίνει και πρώτος πυλώνας σε κάποιες περιφερειακές ενότητες, ο τουρισμός είναι ένα και από τα θέματα που η υγεία για την φαρμακευτική περίθαλψη τη βάζουν στην προτεραιότητα οι τουρίστες που επισκέπτουν την περιοχή μας και πολύ περισσότερο όμως αυτό που μας ενδιαφέρει για τους πολίτες της περιφέρειάς μας που κατοικοεδρεύουν εδώ πέρα από κάθε χωριό, από κάθε οικισμό, θέλουν να έχουν ίδιες φροντίδες και ίδιες, αν θέλετε, για την φαρμακευτική περίθαλψη με τους κάθε πολίτες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας της Ευρώπης. Και γι' αυτό λοιπόν σας δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και σας καλωσορίζουμε εδώ στην Καβάλα, στην ΠΕ, στην περιφέρεια της Καβάλας.
0: Και αυτές είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χριστόδηλος Τοψίδης, στη συνάντησή του με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θυμίζουμε ότι σήμερα νωρίς ξεκίνησε το πρόγραμμα του Υπουργού Υγείας. Ήταν νωρίς το πρωί, 11 η ώρα, στο Κέντρο Υγείας των Αυδείρων. Στη συνέχεια ήταν στην Ροδόπη, αυτή την ώρα είναι ακόμα στο Κέντρο Υγείας του Ιάσμου και σε λίγη ώρα στη 1:30 θα είναι στο Κέντρο Υγείας Σαπών και το απόγευμα στις 5 η ώρα θα γενιάσει το ΤΕΠ νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης που επίσης έχει ανακαινιστεί. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο των Αυδείων, τον Γιώργο Τσιτηρίδη, ο οποίος θα είχε το πρωί μια συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και να δούμε τι είχε σκοπό να ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας.
4: Το Κέντρο Υγείας Αυδείρων εξυπηρετεί δύο δήμους, το Δήμο Αυδείρων και το Δήμο Τοπύρου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σχεδιάστηκε από την πρώην Δήμαρχο Αυδείρων, την κυρία Τακύρη. Εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους των χωριών του Δήμου Αυδείρου που είπα και Τοπύρου, αλλά και πάρα πολλούς επισκέπτες στην καλοκαιρινή σεζόν, γιατί το καλοκαίρι, όπως είπατε, ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει στις 20 με 25.000. Γιατί πλέον και υπάρχουν εξωγικές κατοικίες, υπάρχουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα ξενοδοχεία και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μένει και χτίζονται συνέχεια καινούρια σπίτια, καινούρια μικρά ξενοδοχεία και πασιών σε όλη την παραλιακή ζώνη. Οπότε είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κέντρο υγείας, να υπάρχουν υποδομές, γιατί για να έρθει κάποιος τουρίστας, το πρώτο το οποίο κοιτάει είναι τι υποδομές υπάρχουν στην περιοχή, αν υπάρχουν όπως ένα κέντρο υγείας, αν υπάρχει ύδρευση, αν υπάρχουν γαλάζιες σημαίες. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Αυδείρων έχει 4 γαλάζιες σημαίες για μια ακόμη χρονιά, οπότε νιώθει ασφάλεια ο επισκέπτης. Και τώρα ο Υπουργός Υγείας θα επισκεφτεί, όπως είπατε, την Παρασκευή στις 11 η ώρα το Κέντρο Υγείας Αυδείρων.
0: Αυτές λοιπόν είναι και οι δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Αυδείρων, ο κ. Τσίτηρηδης. Πάμε τώρα μια βόλτα από την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί θα συναντήσουμε τον αερολιμενάρχη στο αεροδρόμιο Δημόκρητο της Αλεξανδρούπολης, τον κ. Στέλιο Ζαντανίδη, για το υλικοδρόμιο που ετοιμάζεται να γίνει στη Σαμοθράκη και νομίζω ότι θα δώσει μια ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Σας θυμίσω ότι την περίοδο του κορονοϊού, εκεί στο 2021-2022, ναι, μας είχε ζητηθεί από την τότε Δημοτική Αρχή του κ. Γαλατούμου να μεταβούμε, να μεταβεί ένα κλιμάκιο του αεροδρομίου στο νησί, για να δούμε σε τι κατάσταση, να κάνουμε μια διαγνωστική μελέτη σε τι κατάσταση βρισκόταν το υλικοδρομίο εκείνη την περίοδο, έτσι ώστε να αρχίσει μια διαδικασία αναβάθμισης του και ουσιαστικά πιστοποίησης του, για να μην χρησιμοποιείται μέρα νύχτα από τα αντίστοιχα αέρια μέσα. Και αυτό μάλιστα είχε πυροδοτηθεί αυτό το ενδιαφέρον από το ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού που είχε επισκεφθεί το νησί εκείνη την περίοδο και είχε πει ότι αυτό το οικοδρόμιο πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί αποτελεί ζωτική σημασία υποδομή για το νησί. Από τότε λοιπόν ξεκινήσαμε. Εμείς κάναμε τη διαγνωστική μελέτη και την διαβάσαμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Και τα πράγματα πήραν το δρόμο τους περίπου στο 23-24, όπου κατάφερε ο Δήμος Σαμοθράκης να υλοποιήσει τις σχετικές μελέτες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο καιρό. Το έργο ήδη προκηρύχθηκε και ανατέθηκε σε μια εταιρεία. Θα σας πω με λίγα λόγια ότι είναι ίσως από τις καλύτερες υποδομές, από το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει κανείς στη Σαμοθράκη. Γιατί ουσιαστικά η λειτουργία ενός υλικοδρομίου σύγχρονου, πιστοποιημένου με βάση τα πρότυπα ασφάλεια στα ευρωπαϊκά, αποτελεί, να το πω λίγο χαριτολογώντας και χρησιμοποιώντας μια έκφραση που μου είπε πριν από λίγο ο κ. Βενετρίδης από την Περιφερειακή Πολιτική Προστασία, είναι σαν να έχει νοσοκομείο η Σαμοθράκη. Είναι σαν να κάναμε άμεση σύνδεση του υλικοδρομίου της Σαμοθράκης του νησιού με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όπως ξέρετε κάτω, τα ελικόπτερα είναι μέσα που μπορούν να πετάξουν και με κακές καιρικές συνθήκες, μπορούν να πετάξουν απευθείας από το υλικοδρόμιο της Σαμοθράκης στο υλικοδρόμιο του νοσοκομείου ή σε εμάς. Οπότε μιλάμε για μια αναβάθμιση και το τονίζω, για οποιοδήποτε ελικόπτερο πετάει στον ελληνικό αέριο χώρο είναι πολύ καλό προδιαγραφών το υλικοδρόμιο που θα γίνει, που θα ολοκληρωθεί. Και επίσης με κακές καιρικές συνθήκες και με δυνατότητα πτήσης και τη νύχτα. Η λειτουργία και η συντήρησή του θα είναι στο Δήμο Σαμοθράκης. Θα χρησιμοποιήσει, φαντάζομαι, ιδίους πόρους ο Δήμος Σαμοθράκης για την λειτουργία και συντήρησή του. Δεν χρειάζεται το υλικοδρόμιο. Θέλω να σας ξαναπώ ότι θα είναι ένα σύγχρονο υλικοδρόμιο που δεν θα χρειάζεται για να ανοίξουν τα φώτα του, παράδειγμα, να είναι κάποιο εκεί τη νύχτα. Αυτά ανοίγουν αυτόματα με κάποια συχνότητα που έχει το ελικόπτερο που θα προσεγγίζει. Όπως είναι άλλωστε και το υλικοδρόμιο του νοσοκομείου μας, που είναι επίσης ένα πολύ σύγχρονο υλικοδρόμιο. Οπότε η απάντηση είναι, εκτός πέραν των συντηρήσεων και των επισκευών που πιθανόν χρειάζονται, και αυτά είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, θα χρησιμοποιείται το ελικόπτερο που εξυπηρετεί την περιοχή μας, είναι το Super Puma που εδρεύει στην Λίμνο. Αυτό θα επιχειρεί, ή και άλλα ελικόπτερα ανάλογα με την περίπτωση.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Στέλιος Ζαντανίδης, ο αερολιμενάρχης στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, για το υλικοδρόμιο σε Σαμοθράκη που θα γίνει. Μια και πήγαμε σε Σαμοθράκη, λέμε να μείνουμε εκεί να συναντήσουμε τον κύριο Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού Σαμοθράκη, για να δούμε τι περιμένουν την επόμενη περίοδο και τι κόσμο περιμένουν και τι θα πρέπει να γίνει από την πλευρά της πολιτείας για το θέμα του τουρισμού σε Σαμοθράκη.
6: Αρχίζουμε από εδώ και πέρα να ανοίγουν τα καταστήματα εστίασης. Για τον κόσμο ο οποίος προσέρχεται, υπάρχουν βέβαια καταστήματα αρκετά για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Από εδώ και πέρα βέβαια, και από τις 15 Ιουνίου και μετά, θα είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά.
7: Από τις
6: 15 θα μπορεί
7: Ιουνίου.
6: Να βρει ο καθένας μια μεγάλη κάμα.
7: Μάλιστα. Είναι πολύ περισσότερα φέτος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές τα τουριστικά καταλήμματα και τα καταστήματα εστίασης, ή είναι στον ίδιο έτσι, αριθμό.
6: Τα καταστήματα εστίασης είναι περίπου στα ίδια.
7: Στα ίδια.
6: Δεν έχουν ανοίξει καινούργια. Τα καταλήμματα όμως γενικώς αυξάνονται από χρονιά σε χρονιά. Υπάρχουν και με προγράμματα έχουν γίνει καινούργια καταλήμματα και γίνονται συνέχεια. Τα καταλήμματα στο νησί αυξάνονται και εξυγχρονίζονται.
7: Μπράβο.
6: Και γίνονται όλο και καλύτερα για καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών.
7: Mm-hmm.
6: Αρχίζουν να έρχονται και οι ξένοι. Οι Ρουμάνοι κρατούν την πρώτο καθεδρία συνήθως.
7: Mm-hmm.
6: Και από εκεί και πέρα διάφορες άλλες εθνικότητες. Οι Βούλγαροι είναι λίγο πεσμένοι φέτος από πλευράς αφίξεων και κρατήσεων. Εμείς το αποδίδουμε στο ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το ευρώ από αρχές του χρόνου και έχουν πάθει ένα σοκ, ας το πούμε, οι γείτονες, όπως το πάθαμε και εμείς όταν πρώτο μπήκε το ευρώ, μέχρι να ισορροπήσουν κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα, πιστεύω ότι θα έχουν μια συγκράτηση. Γενικώς στην τουρκική αγορά το νησί υστερεί και ψάχνουμε τους λόγους. Ίσως είναι το συγκοινωνιακό, ίσως το ότι δεν έχουμε ακόμα τελωνείο στο νησί για να έρχονται απευθείας από την Τουρκία. Ελπίζουμε δηλαδή όταν θα γίνει το τελωνείο και αρχίσει να λειτουργεί το καθεστώς της Visa Express, το οποίο ισχύει για τη Σαμοθράκη αλλά δεν λειτουργεί λόγω του τελωνίου. Είναι η δεύτερη χρονιά που μπαίνουμε τώρα, που μας βάλανε στο καθεστώς της Visa Express και είμαστε το μοναδικό νησί από τα 12 που είμαστε σε αυτό το καθεστώς. Το μοναδικό νησί το οποίο δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το καθεστώς γιατί δεν έχει τελωνίου. Και είναι υπό μελέτη και για κατασκευή το καινούριο τελωνίο ώστε να κάποια στιγμή όταν θα κτιστεί να αρχίσει να λειτουργεί και για μας αυτό το καθεστώς. Τουριστικά
7: δεν
6: βοηθάει, μονάχα εμπεδώνει ένα αίσθημα ασφάλειας.
7: Ακριβώς.
6: Και για
7: είναι πολύ βασικό όμως, κύριε Μαματσόπουλε.
6: Ναι, σίγουρα και για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες να ξέρει ότι υπάρχει κάτι για έκτακτη ανάγκη. Όποιος έρχεται στο νησί να φεύγει, ας πούμε, για έκτακτη ανάγκη, είναι κάτι θετικό, προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Τα τελευταία που ακούσαμε ήταν για το υλικοδόμιο Σαμιθράκη από τον Τριαντάφυλλο Μαματσόπουλο. Ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου των ανθρώπων που έχουν τα καταλήμματα στην Σαμιθράκη. Και από τη Σαμιθράκη θα πάμε στην περιφερειακή νότα της Καμπάλας. Σήμερα έχουμε λευκή νύχτα στην Καμπάλα. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπειρικού Επιμελητηρίου της Καμπάλας, τον Γιώργο Χιλιόργη.
8: Λευκή νύχτα, 11η λευκή νύχτα. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου στο κέντρο της Καβάλας, με δρόμενα τα οποία θα εκτείνονται από την Οδό Βενιζέλου μέχρι τα παλιά δικαστήρια, μέχρι τον Άγιο Παύλο, στον Άγιο Νικόλαο, στους πεζοδρόμους, στην πλατεία Καπνεργάτη, στην κεντρική πλατεία, συναυλίες, χορευτικά, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και φυσικά εκτόσεις στα καταστήματα αλλά και η προθετική ενέργεια του όσο ψωνίζεις τόσο κερδίζεις, που θα για κάθε 10 ευρώ αγορών κάποιος από κάποιο κατάστημα θα παίρνει ένα κουπόνι για να συμμετέχει στην κλήρωση. Η κάλπη θα βρίσκεται και την Παρασκευή και το Σάββατο, δύο μέρες δηλαδή αυτής της προθετικής ενέργειας, μπροστά στο επιμελητήριο, και από Δευτέρα μετά θα γίνει μεγάλη κλήρωση με περίπου 300 δώρα, στα οποία όσες περισσότερες συμμετοχές θα έχει κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει ένα από τα 300 δώρα θα έχει. Είναι εδώ στα παλιά δικαστήρια το Ποντιακό Γλέντι με τον Στάθη Νικολαίδη, τον πασίγνωστο Στάθη Νικολαίδη, τον αγαπημένο στους Ποντίους και όχι μόνο. Είναι ο γνωστός σε όλους Πασχάλη στην κεντρική πλατεία από τις 9:30. Το Δύο Νεάπολης στους πεζόδρομους. Θα υπάρχει μουσική στο ύψος της Τράπεζας Πειραιός. Θα υπάρχουν οι Φασαριόζο και οι Χαλκομάνιακς που θα περιδιαβούν την πόλη αλλά θα παίξουν πάνω στον Άγιο Παύλο, και θα είναι και ο Τάσος Ξιάρχο, ο οποίος θα είναι στην πλατεία Καπνεργάτη, ο γνωστός χορευτής που θα έχει εκεί πέρα μαζί του πλησιωμένος από όλο ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δουλέψει η αγορά εκείνη την ημέρα. Η εστίαση έχει κάνει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες στα περισσότερα καταστήματα, οπότε προσδοκούν και αυτοί οι άνθρωποι να προσελκύσουν τον κόσμο, αλλά και τα εμπορικά καταστήματα μέσω αυτής της ενέργειας, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά πέρσι και συνεχίζεται φέτος και επεκτείνεται και για δεύτερη μέρα το Σάββατο.
0: Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και από τη Λευκή Νύχτα που σήμερα θα είναι στην Καβάλα μια μεγάλη βαθιά, θα πάμε πως την περιοχή της Θάσου στο νησί. Εκεί θα συναντήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Δήμου Θάσου για τον 12ο διαγωνισμό ορθογραφίας των δημοτικών της 5ης και της 6ης τάξης, την κυρία Στέλλα Φουναράκη.
9: Ευχαριστώ λοιπόν ότι ο διαγωνισμός αυτός είναι την Κυριακή αυτή. Οι συμμετοχές πάνε πάρα πολύ καλά με τα παιδιά. Είναι την Κυριακή αυτή, όπου ο πρώτος γύρος είναι την Κυριακή στις 11 η ώρα και το απόγευμα είναι στις 6 η ώρα, ξεκινάει ο τελικός. Όπως είπατε σωστά, δεν είναι μια τιμωρία για τα παιδιά, δεν είναι ένα διαγώνισμα τυπικό που πάμε να δούμε ή να μαλώσουμε ή να δείξουμε γιατί εσύ δεν έμαθες, γιατί δεν ξέρεις και τι τα ξυπάς και όλα αυτά και θα πρέπει να ξέρεις. Καμία σχέση. Για τον λόγο αυτό, όλα τα προηγούμενα χρόνια ο διαγωνισμός ορθογραφίας ήταν κοινές λέξεις για την 5η και για την 6η τάξη. Εμείς επειδή το θεωρήσαμε αυτό λίγο άδικο, γιατί άλλη ορθογραφία μαθαίνουν τα παιδιά στην 5η, άλλη στην 6η. Ναι. Άλλο επίπεδο είναι τα παιδιά της 5ης, άλλο είναι της 6ης, έτσι. Αλλιώς θα ήταν και όλα τα παιδιά στην ίδια τάξη. Για τον λόγο λοιπόν αυτό αποφασίσαμε να χωρίσουμε τις λέξεις που διαγωνιστούν τα παιδιά ανατάξει. 5η και 6η. Άλλες λέξεις η 5η, άλλες η 6η. Επίσης, οι λέξεις τα παιδιά τα οποία θα διαγωνιστούν είναι αποκλειστικά μέσα από το λεξιλόγιο που διδάσκονται στο σχολείο της γλώσσας στην τάξη τους. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία λέξη, γιατί τις προηγούμενες γωνιές υπήρχαν και λέξεις εκτός. Οι λέξεις είναι αποκλειστικά. Σε αυτό βοήθησε ο σύλλακος των δασκάλων, όπως σας είπα. Μας έδωσαν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν και από εκεί βγήκαν οι λέξεις. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα βρεθούν με κάποια λέξη που δεν την έχουν δει, δεν την έχουν ακούσει. Άσχετα αν ξέρουν, αν την ξέρουν ή όχι, έτσι. Αν την ξέρουν να την γράφουν σωστά. Πάντως δεν είναι κάποια λέξη η οποία τους είναι τελείως άγνωση, δεν την έχουν ακούσει ποτέ.
7: Δίκιο αυτό, ναι.
9: Ναι, και θα έχουμε στον τελικό, θα είναι δύο νικητές από την 5η τάξη και δύο από την 6η.
0: Αυτά λοιπόν και από τον διαγωνισμό, τον 12ο διαγωνισμό ορθογραφίας στην Θάσο. Θα γυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομωτινής. Θα πάμε στο Μέγαρο Μουσικής και στην Στέγη Πολιτισμού αλλά και στο Πολυχώρο Τέχνης της Ξάνθης να δούμε πώς θα τρέξουν οι εκδηλώσεις, πώς θα τρέξουν όλα αυτά εδώ από την πλευρά των εκδηλώσεων και θα συναντήσουμε τον Διευθυντή της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Πασχάλη Ξανθόπουλο.
10: Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα οι εκδηλώσεις στην Ξάνθη που είναι αρκετές, που είναι αρκετές παρουσιάσεις και έχουν ενδιαφέρον για όσους βρίσκονται εδώ ή και στην Κομωτινή που θα ήθελα να επισκεφθούν. Μπαίνουν στη σελίδα για να μην αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλές. Ενώ στο Μέγαρο οι εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλες όταν αφορά τις συναυλίες αυτό το Σάββατο στις 6 του μηνός. Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το κοινό μια εξαιρετική συναυλία και μιλάω για την συναυλία που γίνεται στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Τμήμα

0: Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο έρχεται και στην Κομωτινή πλέον για να παρουσιάσει τη δουλειά του. Και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην σελίδα να κρατήσουν θέση. Οι εκδηλώσεις βέβαια θα συνεχιστούν και μέσα και έξω από το Μέγαρο, στην αυλή του Μεγάρου, τις 12 του μηνός. Ο Λουσουβέλας θα κάνει το άλλο ένα stand-up comedy στην Κομωτινή. Θα είναι και οι πρώτοι που θα βγούμε έξω από το Μέγαρο, στην αυλή, και είναι και ένα ωραίο τεστ και για μας. Ενώ την επομένη συνεχίζονται οι εκδηλώσεις παρουσιάσεις χορού με τις σχολές χορού της Κομωτινής, όπου το ΟΠΙΕ θα παρουσιάσει τη δική του παράσταση. Στις 15 του μηνός φιλοξενούμε την θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Είναι μια πολύ όμορφη παράσταση που περιοδεύει στην Ελλάδα και νομίζω ότι ο ιδανικός χώρος του Μεγάλου θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσουν όσοι θα βρίσκονται εκεί ένα πολύ όμορφο έργο για μικρούς και για μεγάλους. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμά μας και στις 20 και 21 του μηνός με την σχολή χορού από την Κομωτινή, παρουσιάζοντας την Αλή και στη χώρα των θαυμάτων από τις σχολές της Λεφτάν και την Let's Movie Play. Ενώ στις 21 του μηνός είναι η δεύτερη παράσταση εξέλιξης όπως την τιτλοφορούν. Θα μεταφερθούμε στις 22 στην Ξάνθη για μια πολύ πολύ όμορφη συναυλία δωματίου. Λέγεται «Νυπόσεις» και είναι από δύο εξαιρετικούς μουσικούς, τον Κράσταν Καραγιόζο και την Βελισλάνα Καραγένοβα στο πιάνο, ο βαρύτονος και πιανίστρια. Θα μας παρουσιάσουν εδώ ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι όσοι θα βρεθούν στο Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης εδώ στην Ξάνθη θα απολαύσουν μια πολύ όμορφη μουσική δωματίου, ένα πολύ ωραίο ρεσιτάλ, ένα κονσέρτο με τον τίτλο «Εντυπώσεις», φιλοξενούμενοι έτσι από την Βουλγαρία. Κάπως έτσι προχωρώντας και με παράλληλες εκδηλώσεις λόγου, παρουσιάσεις βιβλίων, ενημερωτικές, ψυχολογικές, θα κλείσει και ο Ιούνιος. Ενώ έχει ανοίξει η πλατφόρμα, όπως λέμε, και για τη συναυλία αυτή, το αφιέρωμα στους Queen, που οργανώνεται στην Αθήνα του Μεγάρου. Για να πούμε σταδιακά στο βάθος του καλοκαιριού, με κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν εκτός του Μεγάρου και εντός του Μεγάρου, όπως και στο κτίριο του Πετράκη, έχουν προβλεφθεί το καλοκαίρι θα έχει αρκετές εργασίες, τόσο για το στήσιμο κάποιας των εκθέσεων στην Ξάνθη και αντίστοιχα διορθώσεων στον εξοπλισμό και στις υποδομές του Μεγάρου.
1: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τους Queen. Κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή μας. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο Κύριακο. Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομονής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πορεία απόψε στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής, αύριο απολογείται ο σύζυγός της για τη δολοφονία της. Σύλληψη 35χρονου στην Πάτρα μετά την ενεργοποίηση του panic button από τη σύζυγό του. Χιλιάδες μοτοσυκλητές στην Ιγουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels. 7 συλλήψεις μοτοσυκλετιστών στον Προμαχό, να εντοπίστηκαν γκλόπ, μαχαίρια και σιδηροδοχιές. Στον ανακριτή σήμερα, 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα. Νέες οδηγίες για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος στη Λέσβο. Υπερχείλησαν χήμαροι μετά την κακοκαιρία στη Χαλκιδική, κλειστή δρόμη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Νέες διαστάσεις στην υπόθεση της γυναικοκτονίας που πραγματικά συγκλώνησε την Καλαμάτα και όχι μόνο. Δίνουν τα στοιχεία που συνεχίζουν να συλλέγουν οι αρχές. Βέβαια, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του ο σύζυγός της. Και σήμερα έχουμε και πορεία στη μνήμη της Βασιλικής.
1: Ακριβώς, Ειρήνη. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία που μπαίνουν στην προανάκριση ήταν και αυτά που οδήγησαν και τον δικηγόρο του 49χρονου καθομολογία δολοφόνου να ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο συγκεκριμένα. Φαίνεται πως οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους ηχητικές καταγραφές, οι οποίες φαίνεται να βρέθηκαν στο γραφείο που εργαζόταν ο συγκεκριμένος άντρας, σε μια κούτα με χαρτιά, σύμφωνα με πληροφορίες. Εκεί βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου μέσα υπάρχουν ηχητικές καταγραφές της 39χρονης σύζυγου του. Και σε αυτό το σημείο οι αρχές κοιτούν αν μέσα σε αυτές τις ηχητικές καταγραφές προκύπτουν ζητήματα που μπορεί να οδήγησαν και στο κίνητρο, δηλαδή κοιτούν αν ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα. Έχουν κατασχεθεί και από τις προηγούμενες ημέρες και υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, τόσο από το σπίτι που διέμενε το συγκεκριμένο ζευγάρι, όσο και από το χώρο που εργαζόταν. Όλα αυτά έχουν σταλεί και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και αναμένονται τα αποτελέσματα. Ο ίδιος αύριο αναμένεται να απολογηθεί, ύστερα από την τελευταία προθεσμία που δικαιούται να πάρει. Θα περάσει λοιπόν την πόρτα της ανακρίτριας λίγο μετά τις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το αφήγημά του, το αρχικό αφήγημα που είχε πει στους αστυνομικούς όταν συνέλαβαν, δηλαδή ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του από πάνω με το μαχαίρι. Τώρα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς, αυτή να το επιτέθηκε με το μαχαίρι και στη συνέχεια να ακολούθησε ό,τι ακολούθησε σε κάθε περίπτωση. Θέλω να σου πω ότι έχει να απαντήσει πολλές ερωτήσεις στην ανακρίτρια για το πώς βρέθηκε το μαχαίρι στο χέρι της σύζυγου του, για το τι πραγματικά συνέβη, για τις 45 μαχαιριές και τα σοκαριστικά στοιχεία που έχουν έρθει από την ιατροδικαστική εξέταση και πολλά ακόμα. Ο συνήγορός του πάντως είπε ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, κάτι που έγινε δεκτό με αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένες γυναίκες που βρίσκονταν χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι σήμερα στις 8 η ώρα στο κέντρο της Καλαμάτας, ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης της πόλης, και μια πρωτοβουλία που έχει αγκαλιαστεί από συλλογικότητες, φορείς, εμπορικό σύλλογο, νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Μεσημείας και πολλοί άλλοι αναμένονται να δώσουν το παρόν. Γυναίκες θα διαδηλώσουν, γυναίκες και άντρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι θα διαδηλώσουν στο κέντρο της πόλης, στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και στη μνήμη όλων των γυναικών που έχουν φύγει στη χώρα μας από την έμφυλη βία, ζητώντας κεντρικό σύνθημα αυτής της συγκέντρωσης είναι «Καμία άλλη δολοφονημένη». Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στο Earth News μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, και είπε ότι η αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό, όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που ίσως οδήγησε στο θάνατο αυτής της γυναίκας. Θα μπορούσε αυτή η πληροφορία που φτάνει τώρα στην αστυνομία, αφού αυτή η γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της, να είχε δοθεί νωρίτερα και να είχαμε προλάβει το περιστατικό. Δυστυχώς, η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η οικογένεια την αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από κάποιο οικείο πρόσωπο, επειδή η γυναίκα αυτή είχε κλειστό το κινητό της και ανησύχησαν επειδή δεν βρέθηκε σε κάποιο μάθημα, χωρίς όμως να αναφερθεί περιστατικό κακοποίησης σύνδεκο γυναικής βίας ή ακόμα και υπόνοια κακοποίησης αυτής της γυναίκας. Και μάλιστα οι συνάδελφοι που έφτασαν στο σημείο από το γραφείο αντιμετώπισης σύνδεκο γυναικής βίας της Καλαμάτας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τα δύο της παιδιά. Μάλιστα, επειδή πλησίασαν τα Χριστούγεννα, ήταν αρκετά ευδιάθετη μαζί με τα παιδιά της, απομονώθηκε από τα παιδιά για να δεχτεί ερωτήσεις από τους αστυνομικούς, όμως δεν προέκυψε τίποτα από αυτό το διάλογο με τους αστυνομικούς. Δυστυχώς όμως ποτέ δεν έφτασε σε εμάς η πληροφορία ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σε αυτήν την οικογένεια. Η Σωρός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτή η πληροφορία μας έχει δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία. Σίγουρα η γυναίκα είχε αρκετά τραύματα από μαχαίρι, αρκετά χτυπήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί, όπως και αρκετά αμυντικά τραύματα. Δείχνει ένα θύμα το οποίο προσπαθεί να αμυνθεί στο δράστη ουσιαστικά. Χωρίς όμως ακόμα να μας έχει προσδιοριστεί αν υπάρχουν και κακώσεις που προέρχονται από παρελθοντικό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί στην ελληνική αστυνομία. Θεωρώ όμως ότι θα ξεκαθαρίσει με την πλήρη ιατροδικαστική έκθεση. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές στο πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
0: Στην Πάτρα τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 35χρονου μετά την ενεργοποίηση από τη σύζυγό του του panic button, καθώς παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα. Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Ειρήνη, ο άντρας κατηγορείται ότι πλησίασε την 35χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία βρισκόταν σε καφετέρια και προέβησε βάρος της σε χειρονομίες, παραβιάζοντας περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί. Τότε η γυναίκα έκανε χρήση του panic button, το οποίο της είχε χορηγηθεί από προηγούμενο μεταξύ τους περιστατικό. Ενημερώθηκε το τμήμα της άμεσης δράσης πατρών, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Στο αυτοκίνητό του, να σου πω ότι εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι, 7 φυσίγγια και ένας παράνομος ασύρματος.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον πρόλαβαν τα χειρότερα.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακούγοντας τον Κώστα τον Γαζούλια, αυτό σκεφτόμαστε όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είπε και ο Κώστας, ότι αν ήξεραν προηγουμένως τι συνέβαινε, τουλάχιστον θα είχαν προλάβει τα χειρότερα, αυτά που έζησαν. Πάμε λιγάκι και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Αθανασία, γιατί εκεί επικρατεί προβληματισμός για τους 7 θανάτους κρατουμένων το τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά.
3: Σήμερα έχουμε άλλον έναν, είναι ο 8ος, να πω, σε διάστημα λιγότερο του διμήνου. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών. Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεσαι, ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές, που ήδη έχουν κινητοποιηθεί, όπως για τον ιατρικό σύλλογο και το δικηγορικό, και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους για να διαπιστωθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Φυσικά έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Το ζητούμενο στις φυλακές αυτές είναι ότι είναι πολλοί κρατούμενοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα που είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί περίπου 350, είναι πάνω από 700, το ένα. Και το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν έχει ανανεωθεί εδώ και καιρό και είναι περιορισμένος ο αριθμός του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Πάμε τώρα στην Βασιλική Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι. Καθώς χιλιάδες μοτοσυκλετιστές βρίσκονται στην Οικουμενίτσα εν ώψη της Διεθνούς Συνάντησης της Λέσχης Hells Angels.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Πράγματι, περισσότεροι από 5.000 μοτοσυκλετιστές και σχεδόν 2.500 μοτοσυκλέτες βρίσκονται ήδη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, στα θεσπρωτικά παράλια, εν ώψη των εκδηλώσεων που ξεκινάνε επίσημα σήμερα το απόγευμα και ολοκληρώνονται την Κυριακή το βράδυ των φίλων Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, επωνομαζόμενοι ως Hells Angels. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, events και happenings, όπως συνηθίζουν οι μοτοσυκλετιστές. Και βέβαια υπάρχει μια σημαντική αισιοδοξία, θα έλεγα, στην τοπική αγορά, καθώς εκτός υψηλής θερινής σεζόν, τόσοι χιλιάδες επισκέπτες έχουν κατακλείσει τα παράλια της Ηπείρου. Βεβαίως υπάρχει αυστηρός αστυνομικός έλεγχος, τόσο έξω στην πόλη όσο και στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, από όπου ήρθε ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών, κυρίως από χώρες του εξωτερικού. Εχθές στο λιμάνι της Οικουμενίτσας έγιναν 3 συλλήψεις Γερμανών υπηκών. Οι 2 έφεραν μαζί τους μαχαίρια, ενώ ένας συνελήφθη μετά από ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών για τροχαίο ατύχημα, για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με κατάληψη θύματος. Ανάλογα και σε συλλήψεις έχουν γίνει, αν δεν κάνω λάθος, 8 μέχρι στιγμής και στον Προμαχώνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα σε 6.000 ανθρώπους που αναμένεται να φτάσουν μέχρι σήμερα το βράδυ στην περιοχή της Οικουμενίτσας και της Θεσπρωτείας, οι αρχές είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτικές και στους ελέγχους και στους χειρισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Στο μεταξύ και στον Προμαχώνα είχαμε συλλήψεις 8 μοτοσυκλετιστών που προσπάθησαν να περάσουν από τα σύνορα έχοντας μαζί τους ένα οπλοστάσιο, δηλαδή μαχαίρια, γκλόπ, σιδηρογροθιές. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, οι υπόλοιποι 5 πηγαίνουν στον εισαγγελέα.

0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένα 46χρονο που συνελήφθη χθε στη Γιάννουλη Λάρισα για όπλο κατοχή στο πλαίσιο επιχείρηση του ελληνικού FBI, που συνεχίζει τι έρευνε για τη δράση του κυκλώματο που εξαπατούσε επιχειρηματίε με το πρόσχημα πώληση χρυσών λιρών σε προνομιακή τιμή. Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μα γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κρυμμένα πιστόλια και φυσίγγια στο μπάρμπικιου βρήκαν οι άντρες του ελληνικού FBI και από τις έρευνες βεβαίως που ξεκίνησαν χθες από το πρωί και ολοκληρώθηκαν και μετά το μεσημέρι. Σε συνέχεια βεβαίως της υπόθεσης που είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου και αφορούσε βεβαίως την πρώτη μεγάλη επιχείρηση για την υπόθεση αυτή με την πώληση χρυσών λιρών σε επιχειρηματίες, όχι μόνο εδώ από τη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια. Όταν άρχισε τα στελέχη του ελληνικού FBI να ξετυλίγουν την υπόθεση αυτή, τότε είχαμε 4 συλλήψεις, από τις οποίες εκ των οποίων οι 3 συλληφθέντες προφυλακίστηκαν και παραμένουν κρατούμενοι εν ώψη του δικαστηρίου. Ο τέταρτος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τότε στις έρευνες που έγιναν στις 7 Μαρτίου, οι αστυνομικοί του FBI είχαν εντοπίσει όπλα, ναρκωτικές ουσίες, μεγάλα χρηματικά ποσά και λίρες αμφιβόλου γνησιότητας. Συνεχίστηκε βεβαίως η έρευνα. Χθες είχαμε τη σύλληψη του 46χρονου, όπως είπαμε, έκρυβε όπλα και φυσίγγια στο μπάρμπεκιου. Και αυτό βεβαίως τώρα που διερευνά η αστυνομία σε συνεργασία βεβαίως με τις αρμόδιες αρχές είναι πώς στην κατοχή της συγκεκριμένης οικογένειας των Ρωμά βρίσκονται πολυτελεία κίνητα, ένα εκ των οποίων, όπως είχαμε πει και τότε, διαθέτει μέχρι και ελικοδρόμιο και κυκλοφορούσαν βεβαίως με ακριβά αυτοκίνητα αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Και βεβαίως όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι ίδιοι, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρμόδιες διευθυντικές αρχές, δήλωναν ούτε λίγο ούτε πολύ σκηνίτες. Δηλαδή ζούσαν στα όρια της φτώχειας, ενώ η ζωή τους, βεβαίως και η συμπεριφορά τους, η κοινωνική τους συμπεριφορά ήταν τελείως διαφορετική. Και γι' αυτό βεβαίως στις έρευνες θα συνδράμει και η πολεοδομία αλλά και ο ΔΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει όλα νόμιμα στις οικίες, σε 2 οικίες πολυτελείς σημαίες, όπως είπαμε, διαθέτει και μέχρι και ελικοδρόμιο, όπου διαβίωσαν οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες με τις οικογένειές τους, με τα δικά τους πρόσωπα, το συγγενικό τους περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά βεβαίως και για το αν ήταν νόμιμες οι συνδέσεις μέσω του δικτύου του ΔΔΕ, γιατί τέτοια σπίτια εκατοντάδων τετραγωνικών βεβαίως χρειάζονται, καταναλώνουν και πολλή ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Και σε ποιανού το όνομα ήταν η αλήθεια, Γιάννη, αφού δηλώναν σκηνίτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, είναι μεγάλη έρευνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, γιατί εκεί είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εισήγαγε πάνω από 2 τόνους φρέων από την Αλβανία.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που εισήγαγε παράνομα τεράστιες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων από την Αλβανία και τις διοχέτευε στην ελληνική αγορά, εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη και αστραπία επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Η παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης Ειρήνη στερούσε από το ελληνικό δημόσιο σημαντικά έσοδα μέσω της συστηματικής αποφυγής δασμών και φόρων, ενώ τα προϊόντα δεν διέφθαν καμία από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που προβλέπονται από τους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, εγκυμονώντας βεβαίως κινδύνους για το περιβάλλον. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς 2 ύποπτα οχήματα, ένα φορτηγάκι και ένα επιβατικό όχημα να κινούνται συντονισμένα. Τότε έκαναν θύμα στο όχημα, στο φορτηγό, όπου μέσα ήταν οι 2,4 τόνοι φρέων και συνέλαβαν επ' αυτοφόρο έναν 38χρονο άνδρα, ένα 41χρονο και ένα 43χρονο. Δηλαδή βρήκανε 234 φιάλες, μεταλλικές φιάλες λαθρέου φρέων, συνολικού βάρους 2 τόνων και 418 κιλών. Η εμπορική αξία του κατασκευθέντος υπολογίζεται σε πάνω από 82.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το επιβατικό αυτοκίνητο που λειτουργούσε ως προπομπός, ήταν και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ήταν υποστηρικτικό μέσο για την ασφαλή μεταφορά του φορτίου.
0: Μάλιστα.
2: Το όχημα άνοιγε σε μια 40χρονη Ελληνίδα και είχε παρακολουθεί στο κύκλωμα από ένα 41χρονο. Έχουμε δηλαδή 5 συλλήψεις συνολικά, 5 μέλη της οργάνωσης αυτής. Μια πολύ σημαντική υπόθεση που εξιχνίασε η αστυνομία στην Καστοριά. Είναι η τρίτη ίδια υπόθεση που εξιχνίασε στο τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά. Βεβαίως συνελήφθησαν αυτούς που προανέφερα. Οι κατασκευήσεις της Φιάλης έχουν ήδη παραδοθεί στο τελωνείο Καστοριάς, προκειμένου να προσδιοριστούν οι διαφυγόντες δασμοί, ενώ δείχνουν ότι θα εξεταστούν για το Γενικό Χημείο του Κράτους, η Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, όπου εκεί είχαμε την εξάρθρωση μιας σπήρας διαρρηκτών με τη λία τους να φτάνει τα 250.000 ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λυκούργια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο λιβάδι Ρόπα της Κέρκυρας, στο καταβλισμό των Ρωμά, συνελήφθησαν 5 άτομα ηλικίας 26 έως 56 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 συνεργοί τους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική λία να εκτιμάται, όπως είπες, ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τη Μαλφή, μια εκκλησιαστική εικόνα, 2 κυνηγετικά όπλα, το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ και 60 ναρκωτικά χάπια. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες παράνομες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούγε. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με έναν 34χρονο, ο οποίος αναρριχήθηκε μέχρι το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας για να κλέψει τη γιαγιά του. Είναι απίστευτο.
4: Αυτό τουλάχιστον κατήγγειλαν οι γείτονες, ναι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τον είδαν. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά, μετά τις 5, καθώς λίγο αργότερα η γιαγιά του, η 76χρονη γιαγιά του, κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι της και από το συρτάρι αφαίρεσε ένα ποσό 500 ευρώ. Οι γείτονες υπέδειξαν τον εγγονό της, τον 34χρονο, για τον οποίο είπαν ότι αναρχήθηκε στο δεύτερο όροφο της οικοδομής, μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα και άνοιξε το συρτάρι, πήρε τα χρήματα και έφυγε. Ο συγκεκριμένος εντοπίστηκε τα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φασαρία στο σπίτι της μητέρας του, που είναι δύο οικοδομές παραπέρα από εκεί που έγινε η κλοπή. Ναι. Και έτσι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για κλοπή και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείο.
0: Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση, Κώστα. Έχουμε τη σύλληψη ενός 19χρονου, ο οποίος μάλλον είδε τον εαυτό του Σουμάχερ, ακόμη ένας, έτσι, και οδηγούσε με 173 χιλιόμετρα.
4: Ναι, σε δρόμο, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, το όριο της οποίας είναι μόλις 90 χιλιόμετρα, ναι, την ώρα, σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο συγκεκριμένος, ο 19χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και νέος οδηγός, είναι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Απίστευτο.
4: Εντοπίστηκε από ραντάρ τις οχές τους πολύ έντονους ελέγχους που διενεργεί το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί, εκτός του ότι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην εισαγγελέα, το επέβαλαν και πρόστιμο 790 ευρώ. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε δίωξη βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπεψε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίου δικείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε στα Τρικαλά τώρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσα από την ΕΡΤ Τρικαλών, καθώς στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που σκότωσε τον αδελφό του. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρικαλά. Πριν από 15 περίπου λεπτά βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων ο 86χρονος, συγγνώμη, 82χρονος, ο 86χρονος ο οποίος φέρεται ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Να πούμε ότι αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί πιθανότητα την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, μια διαδικασία η οποία ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά της.
0: Ναι.
5: Ωστόσο η τοπική κοινωνία των Τρικάλων είναι συγκλονισμένη πραγματικά από χθες το μεσημέρι από το περιστατικό αυτό αδερφοκτονίας, με έναν 82χρονο να επαναλάβουμε να πέφτει νεκρός από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας που είχε στα χέρια του ο 16χρονος αδελφός του. Ο θήτης εξακολουθεί να δηλώνει στις αστυνομικές αρχές ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον αδελφό του, αναφέροντας ότι καθάριζε την κυνηγετική του καραμπίνα όταν αυτή εκπροσωκρότησε. Η πλευρά του θύματος, ωστόσο, μέσω της νομικής υποστήριξης της οικογένειας, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις και να ερευνούν το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχουν στα χέρια τους ακόμη και το σχετικό έγγραφο της ενδοκρατικής υπηρεσίας, γιατί διατάχθηκε νεκροψία, νεκροτομή. Επίσημα ανακοίνωση δεν υπάρχει από την ελληνική αστυνομία για το συμβάν, το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σημειώθηκε στην πιλωτή διόροφης κατοικίας, όπου διέμεναν και τα δύο αδέρφια. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων, οδηγήθηκε από το αστυνομικό μέγαρο ο φερόμενος ως θήτης. Και όπως όλα δείχνουν, βάσει προφορές μας, αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη, να προετοιμάσει δηλαδή την,
0: την απολογία του.
5: Θέλω να προσθέσω, κλείνοντας για αυτή την επικοινωνία, ότι υπήρξε και μία σχετική ανακοίνωση από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θήτη. Να πούμε ότι ο κύριος Γιώργος Συνέλης και ο κύριος Κωστής Τσόγκας είναι οι δύο δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση του και αναφέρουν σχετική ανακοίνωση ότι με πολύ μεγάλο σεβασμό στη μνήμη του θανόντος και την υπέρτατη θλίψη της οικογένειάς του και κυρίως της χείρας των, και των παιδιών του, τόσο κατηγορούμενος όσο και η οικογένειά του, εκφράζουν την πραγματική οδύνη τους για τον άδικο χαμό του αδελφού και θείου τους. Στον δε παρόντα χρόνο και δεδομένου του αρέτου πένθους των οικείων του θανόντος, η υπεράσπιση αποφάσισε να μην δημοσιοποιήσει οτιδήποτε σε σχέση με την περιγραφή του τραγικού γεγονότος από τον ίδιο πριν αυτή διατυπωθεί αρμοδίως ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε επίθεση κατά της Fraport Greece από τη Ryanair. Καταγγέλει ότι ο διαχειριστής των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων σχεδιάζει αύξηση έως και 396% στα τέλη του αεροδρομίου Καλαμάτας. Γεγονός που σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία θα καταστήσει ακόμη ένα περιφερειακό ελληνικό αεροδρόμιο απελπιστικά μη ανταγωνιστικό και θα πλήξει τον τουρισμό. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Ειρήνη, ύστερα από την αντιπαράθεση που αντιμετωπίσατε νομίζω εκεί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μια νέα αντιπαράθεση τώρα της Ryanair με τη Fraport Greece με αφορμή το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και όπως σωστά ανέφερε η Ιρλανδική εταιρεία καταγγέλει ότι σχεδιάζεται αυξήσεις 390 στα αεροδρομικά τέλη. Η Ryanair τώρα υποστηρίζει, Ειρήνη, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου και θα αποτελέσει αντικίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη αεροπορικών συνδέσεων προς τη Μεσσηνία, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δηλαδή όχι τους μήνες αφημείς του αεροδρομίου. Σημειώνεται ότι να σου πω ότι το σήμερα στο αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρηση της κυροπραξίας που έχει αναδεχθεί ως ανάδοχος και η οποία έχει αναθέσει στη Fraport τη διαχείρισή του. Η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, με αποτέλεσμα η μεταβίβαση της διαχείρισης να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Τώρα να σου πω ότι η Ryanair εξυπηρετεί σήμερα από την Καλαμάτα δύο διεθνείς προθορισμούς, στο Μιλάνο, στον Μπέργαμο συγκεκριμένα και τη Βιέννη, αποτελώντας μία από τις αεροπορικές εταιρείες που συμβάλλουν σε σύνδεση με συνέχεια με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο εμπορικός διευθυντής τώρα της εταιρείας, ο Τζέισον Μαγκίνες, χαρακτήρισε απίστευτο το ενδεχόμενο σχεδόν τετραπλασιασμού των τελών, υποστηρίζοντας ότι η Καλαμάτα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Τώρα η αεροπορική εταιρεία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει επιπτώσεις της τιμολογιακής πολιτικής στα περιφερειακά αεροδρόμια, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις των χρεώσεων ενδέχεται να επηρεάσουν την επιβατική κίνηση του τουρισμού. Το θέμα τώρα, Ειρήνη, όπως αντιλαμβάνεσαι, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου επισκεπτών από το εξωτερικό και βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής. Πάντως, μέχρι στιγμής να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη απάντηση από τη Fraport Greece για τις συγκεκριμένες καταγγελίες της Ryanair. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να σας πούμε όμως ότι έπειτα από ρεπορτάζ του 102FM και σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αναφορές της Ryanair περί υπέρογκων χρεώσεων στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας δεν αντανακλούν, όπως αναφέρουν οι πηγές, στην πραγματικότητα της παραχώρησης, αλλά περισσότερο μια συνήθη επικοινωνιακή τακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας με στόχο να εξυπηρετήσει τις δικές της εμπορικές ή επιχειρησιακές προτεραιότητες, ασκώντας δημόσια πίεση με στόχο την αποκόμιση ευνοϊκότερων όρων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτό που έχει σημασία να διευκρινιστεί είναι ότι οι αεροδρομιακές χρεώσεις δεν καθορίζονται αποσπασματικά, αυθαίρετα ή αεροπορική εταιρεία, αντιθέτως εντάσσονται στο θεσμικό, συμβατικό, ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της παραχώρησης σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το σχετικό πλαίσιο προβλέπει κανόνες διαφάνειας, διαβούλευσης με τους χρήστες του αεροδρομίου και ίσης μεταχείρισης όλων των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, η στρατηγική για την Καλαμάτα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού αεροδρομίου, ικανού να στηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για όλους, δηλαδή για τις αεροπορικές εταιρείες, τους επιβάτες, τον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής. Και πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, ο οποίος ενημερώνει τους επιβάτες ότι από χθες αργά το βράδυ οι 200 πινακίδες τηλεματικής του οργανισμού στις έξυπνες τάσεις βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Η δυσλειτουργία, όπως αναφέρει ο ΟΑΣΤ, οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Ο οργανισμός, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει απευθυνθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος. Η εφαρμογή του ΟΣΕΘ για τα κινητά τηλέφωνα, ωστόσο, λειτουργεί κανονικά, όπως κανονικά παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες έξυπνες τάσεις που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα πληροφόρησης. Νέες οδηγίες δόθηκαν χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο, μετά τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω αυθόδους πυρετού. Αφορά όμως πάλι μόνο τα μεγάλα τυροκομεία, ενώ η απαγόρευση εξόδου ντόπιων κρεάτων κρατά κλειστά και τα σφαγεία. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, το ότι θα επιτραπεί έξοδος γαλακτοκομικών πέραν από τα τυριά όπως φέτα και το κεφαλοτήρι, αλλά και γιαούρτι, παγωτά και άλλα παρασκευάσματα και εκτός Ελλάδος, καταγράφεται στα θετικά. Όμως η οδηγία του Υπουργείου αναφέρει πάλι ότι θα προέρχονται μόνο από τυροκομεία και γαλακτοπολία ή τυποποιητήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Δυστυχώς από αυτά εξαιρούνται τα μικρά τυροκομεία και είναι αυτά που κατά κύριο λόγο κάνουν και το παραδοσιακό τυρί, που παραμένουν εγκλωβισμένα και είναι κλειστά. Τα περισσότερα από αυτά είναι κλειστά, είναι τα ψυγεία τους γεμάτα και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτά. Η άλλη οδηγία που αναφέρεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου έχει να κάνει με την λειτουργία των σφαγείων. Να θυμίσουμε ότι από τις 15 του Μάρτη που έχουμε κρούσμα αυτόδος πυρετού στο νησί, έχουν κλείσει τα σφαγεία. Και η νέα οδηγία τώρα του Υπουργείου δίνει τη δυνατότητα να σφαχτούν ζώα που δεν προέρχονται από τη Λέσβο για τοπική κατανάλωση, όχι όμως τα ντόπια αρνιά, τα ντόπια πρόβατα. Επικοινωνήσαμε με τα σφαγεία. Τρία σφαγεία λειτουργούν στο νησί. Δύο από αυτά μας είπαν ότι δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν δοθεί δυνατότητα να φύγουν από το νησί τα ντόπια αρνιά που πλέον έχουν γίνει πρόβατα. Και αυτό είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και στους κτηνοτρόφους, που έχουν μείνει περί τις 100.000 αρνιά πλέον πρόβατα μέσα στα κοπάδια και είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τους κτηνοτρόφους. Η τοπική κατανάλωση, από ό,τι μας είπαν, είναι 100 με 200 ζώα την εβδομάδα, οπότε δεν συμφέρει, δεν καλύπτει το πρόβλημα, δεν ανταποκρίνεται στο πρόβλημα του νησιού, ούτε συμφέρει την επαναλειτουργία των σφαγείων. Ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Τσακίρης από τα σφαγεία Τσακίρης στην Αγία Παρασκευή είναι ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη και καμία απόφαση για το θέμα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είναι κλειστές.
0: Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι?
7: Τι θα γίνουν? Ούτε έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα για το πάγωμα των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που ναι μεν προβλέπονται όπως έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί και τους έρχονται ακόμα ειδοποιήσεις για ΦΠΑ κτλ. Είναι μια κίνηση οι χθεσινές ανακοινώσεις. Βαίνουμε σε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορέσουν να γίνουν πράγματα. Ωστόσο, επί της ουσίας, το σοβαρό πρόβλημα και των μικρών τυροκομείων αλλά και της λειτουργίας των σφαγείων δεν φαίνεται να το λύνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι καταστροφές προκάλεσε το χαλάζι τις προηγούμενες ημέρες στην Ιμαθία. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλε, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια χαλαζόπτωση που εκδηλώθηκε, όπως λένε και οι ίδιοι καλλιεργητές, εθνιδιαστικά χθες το μεσημέρι και με ιδιαίτερη ένταση και μέσα σε 10 λεπτά προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο κρίσιμο στάδιο της συγκομιδής, ως επιτοπλίστων καλλιέργειες δέντρα, δεντροκαλλιέργειες με ροδάκινα και νεκταρίνια, σε στενήμαχο κοπανό και στα μονόσπιτα της Ιμαθίας. Ανησυχούν βέβαια οι παραγωγοί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος παιδινής παραγωγής κινδυνεύει να χαθεί. Πρέπει από εδώ και στο εξής, για να μην σαπίσουν τα ροδάκινα, να κάνουν εκ νέου ραρτίσματα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σημαίνει και έξτρα έξοδα για αυτούς. Πάντως ήταν άμεση ανταπόκριση του τοπικού γραφείου του ΕΛΓΑ, καθώς επόπτης βρέθηκε στην περιοχή το πρωί για να διαπιστώσει τις ζημιές στις καλλιέργειες. Βέβαια το τελικό αποτύπωμα της χαλαζόπτωσης θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες και θα γίνει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό μέγεθος της ζημιάς.
0: Μάλιστα, και για να προχωρήσουν φαντάζομαι και η αποζημίωση των ανθρώπων αν ο ΕΛΓΑ έχει φτάσει έγκαιρα.
9: Σε
0: δεύτερο χρόνο φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη ποσότητα νερού οδήγησε σε υπερχείληση χυμάρων και σε αποκλεισμό οδικών τμήματων. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου για λόγους ασφαλείας. Ειδικότερα, δεν διεξάγεται η κυκλοφορία στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού Ορμίλιας Βραστάμων και στο πρώτο χιλιόμετρο της Δημοτικής Οδού που συνδέει το 75ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας με το δικό δημοτικό διαμέρισμα Όλυνθου. Όσοι βρεθείτε προς τα εκεί ή κινήστε προς εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει περιοδεία σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία της Θράκης.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται κέντρα υγείας και νοσοκομεία της περιοχής, τα οποία αναβαθμίζονται, εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνάμα γίνονται και επιπλέον έργα σε αυτές τις δομές υγείας. Ξεκίνησε την περιοδία του από το Κέντρο Υγείας Αυδείρων, ένα κέντρο υγείας που καλύπτει δύο δήμους, τον Δήμο Τοπείρου και τον Δήμο Αυδείρων, εξυπηρετεί ένα πληθυσμό περίπου 35.000 ατόμων, 25.000 ανθρώπους περιέθωψε πέρυσι. Λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, στελεχώνεται από 12 γιατρούς, έχει και χειρουργείο, έχει και σύστημα τηλεϊατρικής. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα και πραγματικά ο Υπουργός θα παίρνει με τα εύσημα σε όλους όσους συνέβαλαν στο να διεκπεραιωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την υγεία στην περιοχή, και ο ίδιος φυσικά δέχτηκε και τις ευχαριστίες και της τοπικής διοίκησης και του προσωπικού για την στήριξη σε αυτό το εγχείρημα. Ακολούθως βρέθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, εκεί όπου εκτελείται ένα πολύ μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο έργο στα περιφερειακά νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Υπουργός, είναι η ανακαίνιση 400 περίπου τετραγωνικών μέτρων του τμήματος επειγόντων περιστατικών και η επέκτασή τους κατά 600 περίπου τετραγωνικά μέτρα, ένα έργο ύψους 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, και κοινός παρονομαστής σε όλες τις επισκέψεις που πραγματοποιεί ο Υπουργός είναι το μήνυμα που στέλνει, διαβεβαιώνοντας ότι, όπως είπε, απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι κανένα κέντρο υγείας δεν θα κλείσει, κανένα νοσοκομείο επίσης δεν θα κλείσει. Συνεχίζεται η περιοδία του Υπουργού, αναμένεται από λεπτό σε λεπτό στο κέντρο υγείας Ιάσμου. Πήγε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
10: Θα ακολουθήσει και το Κέντρο Υγείας Σαπών, συγγνώμη, επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Σαπών και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Θράκη τώρα πάμε στην Σύρο για να συναντήσουμε τη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς εκεί είναι τεταμένη η κατάσταση στο κέντρο του νησιού λόγω άφιξης κουρασγερόπλου με Ισραηλινούς. Λίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Σύρο. Πράγματι, σε αναστάτωση είναι σήμερα όλο το νησί με την άφηξη του κουρασγερόπλου Crown Iris που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες. Το κουρασγερόπλιο έφτασε σε 8 η ώρα το πρωί εδώ. Στο νησί υπάρχει από χθες έντονη παρουσία αστυνομικής δύναμης. Έχουν έρθει και δημιουργίες ΜΑΤ από την Αθήνα, διότι είχαν προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί, την ώρα της άφηξης του κουρασγερόπλιου και μέχρι την ώρα που θα αναχωρήσει, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από κατοίκους, συγκεκριμένα από την Αντιπολεμική Πρωτοβουλία Σύρου, στην οποία βέβαια συμμετείχαν και άλλοι σύλλογοι και φορείς του νησιού. Οι διαδηλωτές από το λιμάνι που βρίσκονταν σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν συνέχεια στην πλατεία Μιαούλιο που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται οι πορείες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ωστόσο, φυσικά, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται. Οι κάτοικοι είναι εδώ. Μια μεγάλη μερίδα κατοίκων βρίσκεται στην πλατεία Μιαούλιο μέχρι αυτή τη στιγμή με σημαίες και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Σε αρκετές στιγμές έχουν πάει να υπάρξει κάποια ένταση, ωστόσο με την επέμβαση της αστυνομίας δεν είχαμε επεισόδια. Είναι τεταμένο το κλίμα, υπάρχουν αρκετοί Ισραηλινοί επιβάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν προκαλέσει με κάποιες χειρονομίες, κάποιες βρισιές. Εκεί πήγε κάπως να ξεφύγει η κατάσταση. Ωστόσο, όπως είπαμε, την επέμβαση της αστυνομίας αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το κουραζιερόπλαιο, να πούμε ότι θα φύγει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι κάτοικοι θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Μιαούλη μέχρι εκείνη την ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι σήμερα το πρωί, πριν ακόμα ξεκινήσει η συγκέντρωση, γύρω στις 7 παρά το πρωί, είχαμε και την προσαγωγή 10 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα της Θερμόπολης, όπου αφέθηκαν αρκετές ώρες αργότερα ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Να επιστρέψουμε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να πούμε ότι οι αστυνομικοί με ποδήλατα θα περιπολούν και φέτος το καλοκαίρι στην παραλιακή ζώνη της Κατερίνης με στόχο την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την ταχύτερη φυσικά εξυπηρέτηση των πολιτών και των τουριστών της περιοχής. Η αστυνόμευση με ποδήλατα ξεκίνησε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Οι αστυνομικοί θα κινούνται από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Πάμε τώρα στο Βόλο και στην Έρτα Βόλου και την Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Αντιπροτάσεις από τη ΔΕΗ ΑΜΒ για αξιοποίηση πηγών σε χωριά του Πηλίου. Είχε μια συνέντευξη τύπου.
12: Αντιπροτάσεις από κατοίκους. Γιατί η ΔΕΗ ΑΜΒ κάνει την πρόταση, αυτοί κάνουν τις αντιπροτάσεις.
0: Μάλιστα, σωστά. Σωστή.
12: Τώρα, αυτό το οποίο τονίστηκε ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό είπαν στη συνέντευξη τύπου, καθώς η μελέτη αυτή της ΔΕΗ ΑΜΒ, όπως είπαν, αν εφαρμοστεί και εμείς θα μείνουμε και τα χωριά μας χωρίς νερό, αλλά θα ξεραθούν και τα πλατανίδια και το μαλάκι. Λοιπόν, σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής Αγώνα, η οποία μελέτησε το master plan της ΔΕΗ ΑΜΒ και τη μελέτη που έκανε η επιχείρηση για να πάρει τα νερά των πηγών της ευρύτερης περιοχής του Αγίου Βλασίου και των Λεχονίων, βασίζεται σε σχέδια άδειας νερό από τις πηγές, όπως είπα, Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη, χωρίς να λαμβάνει, όπως είπαν, υπόψη τα πραγματικά αποθέματα της περιοχής, που εκείνοι είπαν ότι αυτά δεν φτάνουν ακόμη τώρα και σε εμάς, όχι να τα πάρουν αργότερα. Επίσης, μελέτησαν τα ίδια στοιχεία ακριβώς όπως και η ΔΕΗ ΑΜΒ και όπως φαίνονται μέσα στη μελέτη, απλά επικαιροποίησαν κάποια στοιχεία που έχουν σχέση με τη μετεωρολογία και βλέπουν πολύ μεγάλες διαφορές σε αυτά τα οποία εκείνοι μελετούν και σε αυτά τα οποία μελετάει η ΔΕΗ ΑΜΒ, η οποία και η ίδια, ενώ στο master plan εκτιμά τη συνολική απορροή της λεκάνης της συγκεκριμένης στα 15,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η ανεξάρτητη μελέτη την υπολογίζει μόλις σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, διαφορά που χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι βέβαια κρίσιμοι. Λένε λοιπόν ότι κινδυνεύει η ζώνη Natura 2000 στο μαλάκι να ξεραθεί, ενώ στα πλατανίδια και το μαλάκι το πρόβλημα της υφαλμύρωσης αναμένεται να οξυνθεί σε ακραίο βαθμό. Τι προτείνουν τώρα? Προτείνουν την επανεκτίμηση των πραγματικών υδρευτικών αναγκών και τη μείωση των απολειών δικτύου που φτάνουν σήμερα 40% στο προδημικό συγκρότημα. Στη συνέχεια, τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες στο ρέμα του Βρύχωνα, την εγκατάσταση συστημάτων επαναχρησιμοποίησης νερών και την εκμετάλλευση χαμηλότερης ποιότητας νερού από γεωτρήσεις για βιομηχανικές χρήσεις. Ενώ τόνισαν σε πολλούς τόνους ότι δεν λειτουργούν με βάση την ανατροπία ιδιοκτήτη, αλλά τα νερά δεν επαρκούν ούτε και σήμερα για τις ανάγκες τους. Περιμένουν βέβαια και την απόφαση τώρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. και της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έγκριση μη της μελέτης προοδικών επιπτώσεων του έργου που θέλει να κάνει η ΔΕΙΑ.
0: Ναι.
12: Και αν η απόφαση βέβαια δεν τους ικανοποιεί, τότε είναι που θα προσφύγουν δικαστικά ή με ασφαλιστικά μέτρα ή αν χρειαστεί ακόμη θα φτάσουν, όπως είπα και στην αρχή, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, η κρηματική κρίση έχει προκαλέσει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, Ελένη. Και ξέρεις, κάμια μικρή παρένθεση, όταν ήμουν μικρή, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ, όταν πηγαίναμε στο πύλιο, παίρναμε μαζί μας και μπιτόνια μεγάλα και γεμίζαμε νερό από τις πηγές. Ακριβώς. Ναι. Για να τα έχουμε στο σπίτι μας και να πίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Εκδόθηκε χθες η συλλογική απόφαση που αφορά στην έγκριση ποσού 110 εκατομμυρίων ευρώ για 18 έργα του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, τα οποία θα υλοποιηθούν στη Δυτική Μακεδονία. Περικλή Σακάρα Φιλίδης από την ΕΡΚ Κοζάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα έργα από όπου εγκρίθηκαν χαρακτηρίζονται όρημα και ξεκινά πλέον άμεσα η υλοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας ελλείψεις πολλών ετών σε έργα υποδομής, όπως άλλωστε αυτή είναι και η κατεύθυνση του πυλώνα 3 του προγράμματος δικαιής μετάβασης. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά από συνεργασία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικού Παπαθανάση, ενώ πριν από την έκδοση της απόφασης υπογράφηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και η συμβάση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, το Περιβάλλον και τις Υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των 18 αυτών έργων περιλαμβάνονται η στατική ενίσχυση κτηρίων της παλαιάς πτέρυγας και των εξωτερικών ιατρίων και η αναβάθμιση κτηριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης με 23 εκατομμύρια ευρώ, έργο έτοιμο προς δημοπράτηση, η βελτίωση και ο εξυγχρονισμός υποδομών εγκαταστάσεων στο νοσοκομείο της Καστοριάς με 7 εκατομμύρια 300.000, αλλά και το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς, τη σχολή αστιφυλάκων με 12,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση, περιλαμβάνεται το έργο ίδρυυση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού με 18 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και έργα κατασκευής νέων δρόμων και βελτίωσης υφιστάμενων οδικών δικτύων σε όλη την περιφέρεια, όπως η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας, η κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης και οι βελτιώσεις οδικών δικτύων, ναι, τυχαίο χιονοδρομικό κέντρο Βιτζίου Καστοριάς, Πολκέρασο Άγια Νάργυρη Μελισσοτόπου, Κοζάνη Ιαννή, νησί Καρπερό Γρεβενών και Πτολεμαϊδα Ασβεστόπετρα.
0: Πολύ σημαντικά έργα, η αλήθεια είναι, Περικλή, για την περιοχή. Πριν κλείσουμε, δύο λόγια σε παρακαλώ για το συλλαλητήριο στα Γρεβενά, για τον ποταμό Βενέτικο.
13: Ναι, στον Βενετικό ποταμό στα Γρεβενά σχεδιάζεται η κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία. Βασική ένστασή τους έχει να κάνει με το ότι τα έργα αντιμετωπίζονται ως χωριστές επεμβάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την αδειοδότησή τους, και όχι ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό που θα έχει σορευτικές αρνητικές συνέπειες. Σε κοινό ψήφισμα, 42 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενέτικου ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει και παρακάμπτει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το Βενέτικο, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά που θα επιβαρύνει το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Επίσης, απειλούνται και τα πέτρινα γεφύρια που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά, αλλά και η σπάνια και για τα σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας που ζουν στην περιοχή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Και από την Κοζάνη τώρα να κατηφορήσουμε και να πάμε προς την Πελοπόννησο για να συναντήσουμε τον Βασίλη Κουβάλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Πολύ σημαντική είδηση.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πρόκειται για το νοσοκομείο που είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου, ναι, το Παναρκαδικό. Ειδικά για την περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί κυρίαρχο πυλώνα της υγείας. Με τη δημιουργία νέας πτέρυγας και την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην Πελοπόννησο. Η έκκληση από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου του προσωρινού αναδόχου για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης δρομολογεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.792.003,41 ευρώ, και αφορά εκτεταμένες παρεμβάσεις εξυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αναβάθμιση των συνθήκων για ασθενείς, εργαζομένους και επισκέπτες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την στήριξη και τον εξυγχρονισμό των δημοσίων δομών υγείας της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να πούμε ότι το Πανακρατικό Νοσοκομείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι, γιατί όπως είπα είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου.
0: Πολύ σημαντικό.
14: Ακριβώς στο κέντρο όμως, το Μοριά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε και σε μια άλλη καλή είδηση, καθώς έχουμε αύξηση αφίξεων κρουαζιέρας στο Βόλο για το 2027, έτσι προβλέπετε. Θετικό το πρόσημο για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Θέκλα Καμένου, τουριστική πράκτορα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Τμήματος του Μπελτηρίου Μαγνησίας. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Καμένου.
15: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Πάρα πολύ καλά τα νέα. Για μια περιοχή που ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το επεδίωκε, του ζητούσε.
15: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλά νέα το ότι βλέπουμε ότι προσεγγίσεις του χρόνου επιστρέφουν τα μεγάλα πλοία στο λιμάνι μας. Σίγουρα είναι μια καλή εξέλιξη. Βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Δεν ψυχάζεται κανένας, φαντάζομαι, σε αυτό. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Το 23 έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ακόμα παλεύουν όλοι για να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Η Φήμη έχει υποστεί μεγάλη πληγή εκείνη την εποχή. Οπότε σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό να βλέπουμε ότι οι εταιρείες αρχίζουν σιγά σιγά και ξαναγυρίζουν και εντάσσουν το λιμάνι και την περιοχή μας ουσιαστικά στα προγράμματα.
0: Στο σχεδιασμό τους. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε λιγάκι τώρα, φέτος, πώς βλέπετε τα πράγματα για το 26, για το καλοκαίρι του 26.
15: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά η οποία, όπως όλη την Ελλάδα, έχει τις δυσκολίες της, έχει τα... Ξέρετε, το σημαντικό, εμείς πάντοτε λέμε ότι στον τουρισμό ταμείο κάνουμε τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
15: Όσοι ασχολούμαστε με την καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες. Σίγουρα, αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει στο μέγεθος που θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει σε ζώνη. Όσοι δουλεύουν με tour operator και με γραφεία του εξωτερικού ξεκινήσανε βέβαια τον Απρίλιο και το Μάιο. Σιγά σιγά μπαίνουν και οι Βαλκάνοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Πηλίου. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Έλληνας το ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί
0: τελευταία στιγμή,
15: τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
15: Τελευταία στιγμή.
0: Ωραία. Οπότε θα κάνουμε τον απολογισμό μας, κυρία Καμένου, τον Οκτώβρη.
15: Ωραία.
0: Έτσι. Έχετε δίκιο.
15: Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Από τη Μαγνησία τώρα πάμε εδώ στη Χαλκιδική, καθώς 4 κυκλικοί κόμβοι θα είναι έτοιμοι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι στο φανάρι της Νικήτης, τουλάχιστον αυτό δήλωσε μιλώντας στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Ζωγράφου, να την ακούσουμε.
16: Το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο το σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός. Το δίκτυο της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, και ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει με μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και πόρων οικονομικών.
0: Πάμε τώρα στα Χανιά, καθώς τρία εργατικά ατυχήματα, το ένα μάλιστα θανατηφόρο, το είχαμε μέσα σε μόλις 5 μέρες, σε Χανιά και Ρέθυμνο, το τελευταίο έγινε σήμερα το πρωί. Πάμε στα Χανιά για την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
17: Και δυστυχώς το θανατηφόρο με αυτό να ξεκινήσουμε που έγινε στην 1η Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους, όπου ένας 69χρονος ηλεκτροσυγκολητής έπεσε από σκάλα ύψους 5 μέτρων, μεταφέρθηκε βαρύτερα τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και δυστυχώς την επόμενη μέρα υπέκυψε. Την Τετάρτη τώρα, στο Ρέθυμνο, ένας μόλις 27 ετών υπάλληλος κρεοπολίου ακροτηριάστηκε σοβαρά στο χέρι όταν αυτό παγιδεύτηκε σε μηχανή κυμά. Χρειάστηκε επέμβαση πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει και λόγω του σοβαρότερου τραυματισμού μετά το νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Και σήμερα το πρωί ένα τρίτο εργατικό ατύχημα όπου ένας ηλικιωμένος οικοδόμος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από σκαλοσιά ύψους 3 μέτρων. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο κεφάλι και τον ώμο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά, το Εργατικό Κέντρο Χανίων αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του και ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του σημερινού ατυχήματος, γιατί με αφορμή αυτή βγήκε η ανακοίνωση, την απόδοση τυχών ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και από την Κρήτη τώρα πάμε στην Ορεστιάδα, καθώς την έντονη αντίδραση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης προκάλεσε η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
18: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Πανεπιστήμιο, εκφράζει η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης με ψήφισμα που εξέδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση. Όπως υποστηρίζει μάλιστα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή με το Δημοκρίτιο δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Τονίζει επίσης πως η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε γρήγορα και στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε σε εξέλιξη διαδικασία υλοποίησης, τα λέω γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Νικόλαο.
19: Ναι, ολοκληρώθηκε η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα περιμένουμε να εγκριθεί και να προχωρήσει άμεσα μετά ο Δήμος Αγίου Νικολάου στην πόντιση των δύο πλοίων που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Αυτό ουσιαστικά θα υλοποιήσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την καλύτερη τουριστική ανάπτυξη, για τη θεματική τουριστική ανάπτυξη στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια, αν υλοποιείται, αλλά ακόμη δεν

0: Το θέατρο Απόλλων της Σύρου, η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ειρήνη. 16η διοργάνωση φέτος για αυτή τη γιορτή της χοροδιακής μουσικής που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους της μουσικής και αποτελεί έναν σημαντικό καλλιτεχνικό θεσμό στη Σύρο. Ένα φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Μουσικό Όμιλο Σύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Μουσικού Ομίλου Σύρου καθώς και χοροδίες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τρεις μέρες λοιπόν γεμάτες μουσική στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης με ώρα έναρξης στις 7.30 το απόγευμα και είσοδο ελεύθερη για το κοινό με την προϋπόθεση της έκδοσης δελτίων εισόδου είτε ηλεκτρονικά είτε από το Ταμείο του Θεάτρου. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πέννη. Καλό μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά αίθριος θα είναι με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κώστας Σταθάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

Ήταν πέντε κομμάτια. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα.

0: χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε ένα γεμάτο καλοκαίρι, με ένα καλοκαίρι γεμάτο εξελίξεις καταιγιστικές στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Και η επιβεβαίωση έρχεται σχεδόν καθημερινά. Από τη μία φωτιά βλέπουμε να έχει πάρει, από μία πλευρά βλέπουμε να έχει ανάψει φωτιές, να υπάρχουν φωτιές στο τοπίο στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και από την άλλη έχουμε εξελίξεις με τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόορη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ενεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 εναντί 10,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαδιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Άστατος και ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Σημαντική εξέλιξη μας έρχεται και από το οικονομικό πεδίο με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup από τη Βουλή, όπου είπε ότι θα αυξηθεί το ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμών. Θα ακούσουμε σε λίγο, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το πού θα κυμαίνεται πλέον το όριο και τι είπε ακριβώς ο κύριος Πιερακάκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και το παρατεταμένο πολιτικό καύσωνα που βιώνει το πολιτικό σκηνικό. Ένας καύσωνας με εμφανείς επιπτώσεις, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, από το Πασόκ, όπου συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο, με φώτο την γκρίνια που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις και τις δηλώσεις του Χαριδούκα, μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ένα πολύ κρίσιμο και καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του κόμματος στη σκιά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση, κάτι προκαλεί τριγμούς και αναταράξει Χαριλαίου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τετάρτη, μάλιστα, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του για την επιλογή αυτή του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές, αλλά και μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, ένα σαφές μήνυμα ουσιαστικά για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη, η οποία έγινε σε εκδοχή σήμερα το πρωί, για την επιλογή του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, μετά από αρκετές ημέρες προτάσεων αλλά και σκέψεων, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση επιλέγοντας να τοποθετηθεί στην θέση αυτή βουλευτής του κόμματος και όχι κάποιο έξω βουλευτικό πρόσωπο, παρότι υπήρχαν και σχετικές εισηγήσεις ενώ και των απαιτητικών πολιτικών αναμετρήσεων που θα ακολουθήσουν. Να υπενθυμίσουμε πως μετά την αποχώρηση του Κώστα Σκρέκα από την θέση του γραμματέα τον περασμένο Απρίλιο, τα καθήκοντα του ασκούσε προσωρινά ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει σε σημαντικό ρόλο στον κομματικό μηχανισμό. Η υποψηφιότητα του κ. Κυρανάκη αναμένεται να δοθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με μοναδικό θέμα την εκλογή των νέων γραμματέων της Πολιτικής Επιτροπής. Και όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κ. Μητσοτάκη. Ο αναπληρωτής υπουργός, θα πρέπει να πούμε, ο κ. Κυρανάκης, βρισκόταν στην ομάδα του Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και ένα πρόσωπο με διαδρομή και εσωκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Μην ξεχνάμε πως υπήρξε δύο φορές πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια από τη γενιά των 30ρεδων στην Δάπνο Δουχουκού αλλά και την ΟΝΕΡ. Ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας το 19, βρέθηκε και στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και ειδικά στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ως κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης από τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα, όπως λένε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτέλεσμα.
9: Ως εκλογικός συναγερμός ακούγεται όλο αυτό. Και μετά τι ακολουθεί, Άργε? Θα έχουμε παρεμβάσει και στο κυβερνητικό σχήμα, φανταζόμαστε.
10: Η μετακίνηση του κ. Κυρανάκη δημιουργεί ένα κενό στην κυβέρνηση, ένα ακόμα κενό στην κυβέρνηση, γεγονός που θα πρέπει να οδηγήσει σύμφωνα με πληροφορίες σε περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν εξετάζεται ένας ευρύς ανασχηματισμός, αλλά κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, αλλά και του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγες ακόμα αλλαγές, όπως λένε οι πληροφορίες, σε επίπεδο υφυπουργών. Μία από αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και βέβαια κυρίως την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πούμε τοποθετούνται μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τα πρόσωπα συνολικά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας.
9: Άγη Μπαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο αρχισυντακτριά μας, η Ντόνα Δρούτσα, για να δούμε, για να σχολιάσουμε τις εξελίξεις αυτές. Ακούσαμε το ρεπορτάζ Ντόνα. Η επιλογή του κ. Κυρανάκη είναι σαφές μήνυμα στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Θα έχουμε βέβαια και τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα και όλα αυτά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε σε μια εβδομάδα που είχαμε πολλές δημοσκοπήσεις και μάλιστα τις τελευταίες ώρες από αυτές το βράδυ έχουμε δύο ακόμα έρευνες. Τι οποίες τι δείχνουν?
11: Ακόμα δύο δημοσκοπήσεις λοιπόν, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Σταθερό προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις νέες δημοσκοπήσεις, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,7% έναντι 12,1% της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, 9% συγκεντρώνει το Πασόκ στην τρίτη θέση και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,8% και το ΚΚΕ με 4,7%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα κόμματα, με τους αναποφάσεις τους να φτάνουν το 13,1%. Είναι ένα στοιχείο που διατηρεί με αυτόν τον τρόπο τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ενισχύει το προβάδισμά της στο 28,5%. Παραμένει δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,2%. Στην τρίτη θέση, το Πασόκ με 11,2%. Ακολουθούν, όπως είπαμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6% και το ΚΚΕ με 5,8%. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Έχουμε ακόμα μία δημοσκόπηση που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την εικόνα που έχουν καταγράψει περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος. Είναι κοινή της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο ξανά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται καθαρά με 24%. Δεύτερη εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 14,5%. Στην τρίτη θέση, εδώ έχουμε την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5% και τέταρτο το Πασόκ με 8,5%, πολύ κοντά στο 8% και η Ελληνική Λύση. Πιο χαμηλά εμφανίζεται το ΚΚΕ με 6% και η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής με 3,5%, ενώ στο 3% βρίσκεται το Μέρα 25. Επίσης, ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16%. Χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι άλλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Όπως καταλαβαίνουμε, πρωτιά με διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, δεν έχουμε την αυτοδυναμική δυναμική, αν μπορούμε να το πούμε. Και μετά, ουσιαστικά, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να παγιώνεται στην δεύτερη θέση. Την τρίτη θέση να κονταροχτυπιούνται η κυρία Καριστιανού και το Πασόκ.
9: Θα έχουμε ντέρμπι, έτσι δίνουν.
11: Και φυσικά να επισημάνουμε και το υψηλό ποσοστό των αναποφάσεων, που ουσιαστικά θα επηρεάσει σημαντικά και τη τελική εικόνα.
9: Βέβαια. Και έχουμε ακόμα δρόμο έτσι κι αλλιώς μέχρι τις κάλπες. Ντόνα Ντρούτση, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, προκειμένου να χαράξει το στίγμα της επόμενης περίοδου. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Χαρλά Τουρκούπη, η ρεπόρτερ μας, πολιτική μας Σταθελίνα Μπεθάνη, για την ατζέντα της κρίσιμης συνεδρίασης. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, η οποία γίνεται στο φόντο της γκρίνιας που συνεχίζεται για τις δημοσκοπήσεις αλλά και των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε την Λίνα Μπεθάνη.
12: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει το στίγμα της πολιτικής και τη στρατηγική του κόμματος. Αναμένεται να θέσει το Πασόκ σε διάταξη εκλογικής μάχης και σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε τα ονόματα της ομάδας κρούσης που θα σχηματιστεί εδώ στη Χαριλαίου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Θα αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και από πρόσωπα τα οποία έχουν συμπαραταχθεί με το Πασόκ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεύρυνσης. Στόχος είναι να αναδειχθεί, όπως λένε, ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει συγκροτημένη, αξιόπιστη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Και στο επίκεντρο θα βρεθούν από εδώ και στο εξής, όπως μας λένε, από την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα θέματα της καθημερινότητας, οικονομία, ακρίβεια, κόκκινα δάνεια, παιδεία, υγεία. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης από την Νέα Ιωνία κάλεσε τους πολίτες σε συσπήρωση στο Πασόκ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίλησε για παιχνίδια των μίντια. Αντί για τα προβλήματα, είπε, συζητάμε ξανά και ξανά για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα να δούμε και σήμερα αν θα υπάρξει και συνέχεια στο θέμα που έχει ανακύψει με τις δηλώσεις
13: του κυρίου Δούκα.
12: Ναι. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εσωστρέφεια, λένε τα στελέχη του Πασόκ. Έχουν μιλήσει για άστοχη και άκερη δήλωση. Ο ίδιος έκανε διευκρινιστική απάντηση. Όλοι λένε ακολουθούν τις συλλογικές αποφάσεις που ελήφθησαν στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος. Δεν υπάρχουν περιθώρια για θολά μηνύματα.
9: και από το Πασό και τα όσα ακούσαμε μετέδωσε πριν από λίγο Λίνα Μπεθάνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπου ισορροπεί το κόμμα σε τεντωμένο σκηνή. Καθοριστικό 48ωρο για το μέλλον του διανύει το κόμμα, καθώς συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα και της κεντρικής επιτροπής αύριο αναμένεται να κρίνουν την επόμενη μέρα στην Κουμουντούρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Σας, η σημερινή συνεδρία, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, να είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κραστής με ένα μεγάλο τεράστιο δίλημα. Να πάνε προς συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα ή να βρεθούν απέναντι στον πρώην πρόεδρο του κόμματος. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Δεν είναι απλώς κρίσιμη. Υπάρχει τεταμένο κλίμα. Mm-hmm. Όλοι αναμένουν μία φράση από τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό μπορεί να είναι συμπόρευση ή μη με τον Αλέξη Τσίπρα. Εάν είναι συμπόρευση, δηλαδή δεν θα είμαστε απέναντί του, θα είμαστε δίπλα του, θα προκληθεί έτσι ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης μέχρι τις εκλογές. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Η πολιτική γραμματεία σήμερα αναμένεται να δοθούν οι πρώτες βασικές απαντήσεις εν αναμονή της ιστορικής, κρίσιμης, σοβαρής, ό,τι επιθετικό προεδρικό και να βάλουμε συνεδριάσεως της Κεντρικής Επιτροπής. Τα πνεύματα έχουν ενταθεί. Ο κ. Νίκος Παπάς ζήτησε καθαρές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, αν είναι συμπόρευση παράδοση του κόμματος σε άλλο κόμμα, παρέτηση και έκτακτο συνέδριο.
9: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Ακελαρίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 λίγες ημέρες μετά την ουσιαστικά την κατάργηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Και μίλησε εδώ στο σταθμό μας, λοιπόν, πριν από λίγο και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, εάν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις το κόμμα του Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
15: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κάνουμε μια έκκληση να βρεθούν όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
14: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
15: Αλλά την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
16: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
15: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
16: έτσι,
15: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
16: απέτηση.
15: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
16: Βέβαια.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντ 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όπου είχαμε σε μια σπάνια κίνηση πραγματικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας απευθείας συνάντηση για διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη της τετραετούς πολεμική σύγκρουση. Το Κρεμλίνο ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε για την επιστολή και είναι πιθανόν να τη σχολιάσει κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πραγματικά μιλάμε για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν?
18: Μέχρι στιγμής το σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν χθες έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Είπε ότι η Ρωσία μπορούσε να κάνει υποχωρήσεις, αν κάνει και η Ουκρανία. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για τις υποχωρήσεις, ωστόσο είπε, παρέπεμψε μάλλον στην συνάντηση της Αλάσκας, του Άγκορετς, το περασμένο Αύγουστο, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τα όσα είχαν συζητηθεί εκεί. Αυτά που είχαν συζητηθεί εκεί βεβαίως είναι ότι η Ρωσία εμένει στις απαιτήσεις της για τα εδάφη που έχει κερδίσει και για ολόκληρο το Ντομπάς, τις δύο δηλαδή ανατολικές επαρχίες, το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, στην επιστολή αυτή, την ανοιχτή επιστολή 1.800 λέξεων, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει έναν, θα λέγαμε, αρκετά αυστηρό τόνο. Εκεί λοιπόν επισημαίνει το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους αλλού, στη Μέση Ανατολή, και ουσιαστικά ο διάλογος έχει σταματήσει. Καλεί λοιπόν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπάρξει μία απευθεία συνάντηση μεταξύ τους για διαπραγματεύσεις, σε ένα ουδέτερο έδαφος βεβαίως. Είναι πολλές οι χώρες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν, όπως λέει, αυτή τη συνάντηση. Επισημαίνει επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ο πόλεμος αυτός που ξεκίνησε στην Ουκρανία είναι ένας προσωπικός του πόλεμος. Είπε ότι έχει ξοδέψει τα περισσότερα από τα μισά από τα 26 χρόνια της διακυβέρνησής του πολεμώντας την Ουκρανία, και επίσης ότι ο ρωσικός λαός έχει κουραστεί από αυτή την σύγκρουση και ότι ουσιαστικά αποτελεί απειλή και για τον ίδιο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την πολιτική του επιβίωση. Τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει αυτή την επιστολή σε μια πολύ κρίσιμη, θα λέγαμε, στιγμή, μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις, τις εντυπωσιακές επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
9: Και έχουμε ένα νέο θρυλέ σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόουν.
18: Είπαμε σε αυτό να σου πω ότι υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που λέει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί και ότι είναι πιθανόν να σχολιάσει αυτή την επιστολή κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του αργότερα στο Οικονομικό Φόρουμ.
9: Περιμένουμε λοιπόν. Πάμε και στο νέο θρίλερ αυτό που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με ναυτικά ντρόν στο λιμάνι Κωνστάτσα της Ρουμανίας αυτή τη φορά.
18: Εκεί υπήρξε η αυτοανάφλεξη, η έκρηξη ενός ναυτικού ντρόουν, ενός θαλάσσιου ντρόουν, και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κωνσταντζά δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Επίσης ενημερώθηκε ότι υπήρξε άλλη μια έκρηξη ενός θαλάσσιου ντρόουν στην Ουκρανία και ενημερώθηκε από τις αρχές της Ουκρανίας ότι συνολικά ήταν μια ομάδα 5 τέτοιων ντρόουν, και οι αρχές της Ρουμανίας αναζητούν ακόμη 3. Να πούμε ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα υπήρξε ένα χτύπημα με ντρόουν στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας με 2 τραυματίες, ενώ υπήρξαν και δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ναι, ακριβώς ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος αποτελεί μια συνεχώς εντυνόμενη απειλή για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
9: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Και από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο να πάμε στο Μαυροβούνιο, στο επίκεντρο της Συνόδου στο Τίβα, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Παπακοσταντίνο, ο οποίος είναι στο Μαυροβούνιο και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το Τίβα του Μαυροβουνίου, το αποκαλούμενο και Μονακό των Βαλκανίων, σε μία σύνοδο στην οποία όλα τα μηνύματα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει μετά από 13 χρόνια το πιο ουσιαστικό βήμα που θα την μεγαλώσει, ανοίγοντας την πόρτα της διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια με πρώτη χώρα το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις πλευρές τις τελευταίες ώρες, σε μία σύνοδο που έχει αρκετό παρασκήνιο, Γρηγόρη. Από την άλλη, Αθήνα και Λευκωσία, δίνοντας το δικό τους στίγμα, τονίζουν ότι στηρίζουν προφανώς την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία όμως συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Από την άλλη, προφανώς, τόσο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό σε αυτή την σύνοδο, όσο και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, θυμίζουμε Γρηγόρη, η Κύπρος προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα, αλλά το πρώτο και το μείζον είναι να μπει και ένα φρένο στη διείσδυση τρίτων χωρών, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, που όπως υπογραμμίζουν από όλες τις πλευρές, έχουν εκμεταλλευτεί, έχουν υποφεληθεί τη στασιμότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεγαλώσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Σε αυτό το πεδίο, ήδη από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μία σειρά διμερών επαφών και με τον πρόεδρο της Σερβίας. Η Σερβία είναι ένα από τα αγκάθια αυτής της συνόδου, Γρηγόρη, με δεδομένο ότι από την Ευρώπη ζητούνται εγγυήσεις τόσο προς την ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση στα ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις της με τη Ρωσία, Γρηγόρη.
9: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Τίβα του Μαυροβουνίου μετέβη σήμερα και νωρίτερα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξέφρασε σταθερή θέση της Ελλάδος υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
20: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι ένα θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
9: Εν τω μεταξύ, να αφήσουμε τώρα το διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη για τα Δυτικά Βαλκάνια στο Μαυροβούνιο. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας με διαφοροποιήσεις των βαθμών δυσκολίας των θεμάτων. Ολοκληρώθηκε η σημερινή εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, με την πληροφορική και τη χημεία να κρίνονται πιο απαιτητικές, ενώ τα λατινικά κινήθηκαν σε γνώριμα επίπεδα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, Τελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ για τις εκτιμήσεις. Τι λένε οι υποψήφοι μαθητές και τι λένε οι εκπαιδευτικοί για το που κινήθηκαν τα θέματα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Οι υποψήφοι, να σου πω ότι περιμένουν πώς και πώς τη Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η εξεταστική διαδικασία. Έχουν μια αγωνία τα παιδιά, έχουν διαβάσει, έχουν προσπαθήσει. Θέλουν να ολοκληρώσουν, να φύγει από πάνω τους για να δουν μετά τις βαθμολογίες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και χωρίς προβλήματα η τρίτη μέρα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων που συνεχίζουν την προσπάθειά τους. Στα λατινικά, ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί πολύ καλά. Τα θέματα της χημίας ήταν μέτριας δυσκολίας. Περιλάμβαναν αρκετές λεπτομέρειες και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο για τη διαχείρισή τους. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, διατυπωμένα με σαφήνεια. Στο βαθμό δυσκολίας ήταν περίπου σαν τα περσινά θέματα, το μας είπαν και τα παιδιά. Αύριο Σάββατο συνεχίζουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ τα γενικά λύκεια, όπως είπαμε, επιστρέφουν την προσεχή Δευτέρα για να εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα που είναι ιστορία, φυσική, οικονομία.
9: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι και αλλιώς σε κάθε περίπτωση. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου για τη φωτιά στο Άλσου Βέγκου προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ζωή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
22: Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός μητρώου των κυψελών, οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου. Είναι ηλικία 45 ετών. Από ό,τι μαθαίνουμε, παρουσιάστηκε αυτοβούλος. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφρονης διαδικασίας χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί γρηγόρη έρευνα κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Από τους αρμόδιους αξιωματικούς που επιβλήθηκε το πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ και παραπέμφθηκε, όπως είπες και νωρίτερα, στον εισαγγελέα. Φέρεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, να παραδείχνει ότι είναι εκείνος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Όμως, όπως υποστήριξε, δεν ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά. Όπως είπε, περνούσε τυχαία από το σημείο, είδε τις φλόγες, προσπάθησε να τις σβήσει με ακόμα ένα άτομο τον οποίο δεν γνωρίζει. Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδόθηκε χθες το μεσημέρι. Ντρόν της πυροσβεστικής αρχικά εντόπισε την αιστεία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Είχαμε στη συνέχεια την έρευνα με συλλογή των μαρτυριών και του οπτικού υλικού που προανέφερε. Και τέλος, από τον αριθμό μητρό των κυψελών, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση ο συγκεκριμένος, που όπως είπαμε είναι ηλικία 45 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία.
9: Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της Earth και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το earteco.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νεότερα αναφορικά με την υπόθεση μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Ηχητικές καταγραφές που βρέθηκαν σε συσκευές του άντρα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, μπαίνουν στο στόχαστρο των ερευνητών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για προμελετημένη ενέργεια. Συνδεόμαστε με την Καλαμάτα και τον Κώστα Χαζούλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία στοιχεία. Κώστα.
0: Και οι συγκεκριμένες σχετικές καταγραφές, Γρηγόρη, βρέθηκαν μέσα στο γραφείο που εργαζόταν ο 41χρονος καφομολογίων δολοφόνος. Κρυμμένες σε μια κούτα με χαρτιά βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι βρίσκονται ηχητικές καταγραφές, τα οποία είχε καταγράψει την σύζυγό του να μιλάει με άλλους. Δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος που έγινε αυτή η καταγραφή. Δηλαδή, ενώ έγινε έρευνα στο σπίτι του ζευγαριού και σε άλλους χώρους για να βρεθεί κάποιος κουριός, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, θεωρούνται πολύ κρίσιμα από τις αρχές τα συγκεκριμένα ευρήματα, καθότι, όπως σωστά είπες, θα δείξουν αν πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε το μεραίο βράδυ, τα ξημερώματα ουσιαστικά της περασμένης Δευτέρας, στον 41χρονο να σκοτώσει με τέτοιο άγριο τρόπο την σύζυγό του. Ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι έχουν συλλεχθεί USB συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές και έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, όπου και επεξεργάζονται. Τώρα αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Είπαμε και χθες ότι πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Έχει αλλάξει ελαφρώς την υπερασπιστική του γραμμή. Πλέον ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο δεν λέει ότι ξύπνησε και την είδε με το μαχαίρι, αλλά ότι προηγήθηκε καυγάς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Αύριο τι θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας. Να σου πω πάντως σήμερα αναμένεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ήδη ύστερα από πρωτοβουλία της φεμινιστικής κίνησης, αλλά αρκετοί φορείς και συλλογικότητες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες της Καλαμάτας στη μνήμη της Βασιλικής, αλλά και όλων των γυναικών στη χώρα που ήταν θύματα έμφυλης βίας, με σύνθημα «Καμία άλλη δολοφονημένη», Γρηγόρη.
9: Και μακάρι, πραγματικά, μακάρι, Κώστα, το λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Η άτυχη Βασιλική ήταν η τελευταία γυναίκα που χάνει τη ζωή της μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας τώρα, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News, δήλωσε ότι το περιβάλλον γνώριζε το περιβάλλον του θύματος, αλλά οι καταγγελίες δεν είχαν φτάσει ποτέ στην αστυνομία. Για να την ακούσουμε.
1: Υπήρχε περιβάλλον το οποίο γνώριζε ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν βία, όχι μόνο σωματική αλλά και ψυχολογική, αρκετά χρόνια πριν συμβεί το περιστατικό. Όμως ποτέ αυτή η πληροφορία δεν έφτασε στην ελληνική αστυνομία. Στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης γίνονται τοξικολογικές εξετάσεις, οπότε θα διαπιστωθεί αν όντως λάμβανε κάποιο είδους σκευάσματα η γυναίκα αυτή. Το σίγουρο είναι, επειδή υπήρχαν και κάποιες αναφορές το πρώτο χρονικό διάστημα, ότι δεν είχαν καταναλώσει κάποια ουσία σίγουρα τα παιδιά.
17: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Και από την τραγωδία στην Καλαμάτα με τη νέα γυναικοκτονία και τις έρευνες των αρχών, πάμε τώρα στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ το ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Κάποιοι από τους συλληφθέντες μάλιστα είχαν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε στην Άννα Βλαχονογιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 13 συλληφθέντες. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι τώρα. Οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μελετούν τη δικογραφία για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το κατηγορητήριο σε βάρος τους. Βάσει της δικογραφίας τουλάχιστον που έχει σχηματιστεί, σίγουρα θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 13 συλληφθέντες. Δικογραφία αυτή, στη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σφαιρισμός, περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα. Τα 13 έχουν συλληφθεί. Βεβαίως θα ερευνηθεί ο ρόλος και των υπολείπων μελλοντικά. 2,5 εκατομμύρια ευρώ η εκτιμόμενη ζημιά με δράση του κυκλώματος πενταετή από το 2019 έως το 2024. Μάλιστα κάποιοι, όπως είπες και εσύ, είναι συγγενείς μεταξύ τους και έχουν καταγραφεί και φορολογικές παραβάσεις των εμπλεκομένων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Θα αναμένουμε να ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, να οδηγηθούν στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
9: Αν εντωμεταξύ προσέρχονται βουλευτές αλλά και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία τώρα, το ΠΚΠ που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουμε και εκεί συνέχεια.
2: Ναι, βεβαίως από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από το πρωί, Γρηγόρη, δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους, από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην των τριών που ήδη έχουν δώσει ανομοτή εξηγήσεις. Δεν έχουμε δει κάποιον άλλον σήμερα. Έχουμε την πληροφορία ότι κάποιοι εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους έχουν καταθέσει υπομνήματα με τις θέσεις τους, με τις εξηγήσεις τους στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Οι υπόλοιποι έχουν ζητήσει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ανομοτή την επόμενη εβδομάδα. Το ίδιο κάνουν και τα μη πολιτικά πρόσωπα που ερευνώνται στην ίδια δικογραφία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, ο Δημήτρης Μελάς, που ελέγχεται για φυσική αυτουργία σε απιστία, και αυτός έχει μέσω του συνηγόρου του ζητήσει προθεσμία για την άλλη εβδομάδα προκειμένου και εκείνος να δώσει ανομοτή εξηγήσεις.
9: Ανά Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο οικονομικό μέτωπο, τώρα στο οικονομικό πεδίο, με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μια πολύ σημαντική είδηση, μια ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Τι είπε? Ότι αυξάνεται το ακατάσκετο τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Αυξάνεται το όριο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς για φυλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ σημαντική εξέλιξη, Κώστα, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Δίνει αυτή η αύξηση του ακατάσχετου του τραπεζικού λογαριασμού. Καθώς η κυβέρνηση προχώρησε, όπως ανέφερες, το ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης στη Βουλή, στην αναπροσαρμογή του ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Έρχεται αυτό λοιπόν το μέτρο να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς το συνολικό ληξιπρόσωπο ποσό μόνο προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν βάλουμε και τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξεπερνάει φυσικά σε κάθε περίπτωση τα 250 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του ορίου κατά 28% σημαίνει ότι περισσότερα χρήματα θα μένουν πλέον προστατευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, χωρίς να μπορούν να κατασχεθούν από την εφορία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Και σύμφωνα με την κυβέρνηση, Γρηγόρη, στόχος είναι να δοθεί ουσιαστική ανάσα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και επαγγελματίες που προσπαθούν να παραμείνουν συνεπείς στην ρυθμίση των οφειλών τους. Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό να πω δύο πρακτικά στοιχεία, για να υποφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο όριο των 1.600 ευρώ, πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα. Δηλαδή να έχει δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό. Και αύξηση ισχύει αυτόματα, αλλά αποκλειστικά για τον ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
9: Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος λογαριασμό. Δεν γίνεται αυτόματα.
3: Είναι ψηφιακή διαδικασία. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet. Καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατατίθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές, οι τράπεζες για παράδειγμα, δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Και βέβαια η πλήρης τώρα άρση της κατάσχεσης και απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει
9: κανένας
3: ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Ήταν ο Φιλέτης, να κλείσω με αυτό, εντάξει το χρέος του σε ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση ή τον εξοδικαστικό μηχανισμό και είναι απόλυτα συνεπής. Ο λογαριασμός δεν απελευθερώνεται πλήρως αμέσως, αλλά ενεργοποιείται σταδιακά προοδευτικά ακατάστατο.
9: Τώρα Κώστα, μετά τις πρόσφατες εκθέσεις που είχαμε από το Δέλτα Νιτάφ και από την Κομισιόν με εύσημα για την ελληνική οικονομία, έχουμε στοιχεία τώρα από την, που δείχνουν ότι υπερδιπλάσιο αριθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πετύχει η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Έτσι. Είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ και η Eurostat. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, σε πολύ δύσκολη συγκυρία με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στον κόλπο, ναι, και τα συναδορμούς.
3: Είναι τα προσωρινά στοιχεία, δείχνουν αύξηση 2% στο ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 25, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Εδώ πρόκειται για το Ταμείο Ανάκαμψης βασικά, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Και το τι θα γίνει είναι το θέμα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου προς το τέλος του έτους. Και το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο πέρσι. Βέβαια οι διεθνείς οργανισμοί, οι Κομισιόν, δίνουν πλέον λόγω της νέας ενεργειακής κρίσης εκτιμήσεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ τουλάχιστον το 2026. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν που έδωσε μεγάλη όθηση, αυξήθηκε 1%, αλλά σε μεγάλο βαθμό οφείλεται κυρίως στη γενική κυβέρνηση που λέμε και λιγότερο στους πολίτες, στους καταναλωτές και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ είχαμε αύξηση 12,1%.
9: Μεγάλο άλμα και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, τόσο αυτές οι εκθέσεις λοιπόν που ακούσαμε καταγράφουν την σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι κινούμαστε μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Ποιος τα λέει αυτά? Ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται. Χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς ήταν το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αργυρού.
4: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά. Σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
9: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα νεότερα, ακούσαμε τα νεότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στον άλλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα νότια της χώρας. Ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τα χτυπήματα μετά την απόρριψη της συμφωνίας εκεχηρίας. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Πού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
5: Να ξεκινήσουμε από μια τελευταία είδηση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για στόχευση από το Ιράν πολεμικών, αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά ούτε και ενημέρωση ή κάποιο σχόλιο από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι χτυπήθηκε τερματικός σταθμός πετρελαίου
18: στην Μουσκάτ, κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν. Είχε κλείσει για λίγη ώρα και ξανά άνοιξε σύμφωνα με το Bloomberg. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι όσον αφορά αυτό το μέτωπο και των διαπραγματεύσεων, ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο συνεχίζονται, είναι αισιόδοξος. Σε συνέντευξη του ωστόσο ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ ήταν κόκκινη γραμμή αν από τα πλήγματα του Ιράν σκοτωθεί κάποιος Αμερικανός στρατιώτης, όπως είπε θα ξανάρχιζε τον πόλεμο κατά του Ιράν, τις επιθέσεις. Επίσης είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βγάλουν από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ, αν επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα, στο άλλο μέτωπο.
9: Οπότε έχουμε από τη μία να περιμένουμε μια συνάντηση. Κάντο εικόνα, Έλενα, όπως οι ακροατές μας. Από τη μία έχουμε να περιμένουμε μια συνάντηση ανάμεσα μελλοντική ανάμεσα στον Πούτιν και στον Ζελένσκι. Και από την άλλη, ενδεχομένως να δούμε και μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον νέο Ιρανό ηγέτη.
18: Ακριβώς. Η δεύτερη νομίζω θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Να πούμε τώρα ότι επίσης υπήρξε στο διπλωματικό πεδίο μια εξέλιξη. Ναι. Στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, τον Μπισκέκ, συναντήθηκαν οι υπουργοί εσωτερικών του Ιράν με το Πακιστάν. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν είναι ο κύριος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ενώ αναμένεται η νέα απάντηση του Ιράν στην αντιπρόταση των ΗΠΑ. Στο άλλο μέτωπο, λοιπόν, τώρα στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης χτυπήθηκαν περιοχές και χωριά. Ωραία. Που μέχρι τώρα δεν είχαν στοχοποιηθεί στην περιοχή Σιντάν και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν 5 νεκροί, 12 τραυματίες, ενώ και η Χεσμπολάχ στόχευσε θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε και μία δήλωση από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου που είπε ότι η Χεσμπολάχ θα μπορούσε να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο αν κάναν το ίδιο και οι Ισραηλινοί.
9: Για το άλλο το θρύλο μας έλεγες νωρίτερα με τα drones, έχουμε κάποια εξέλιξη?
18: Ναι, υπήρξαν νεότερες δηλώσεις. Η Ουκρανία λοιπόν ενημέρωσε τις ρουμανικές αρχές ότι υπήρχαν αυτά τα drones, τα οποία ουσιαστικά έχασαν τον προσανατολισμό τους επειδή μπλοκαρίστηκαν από τους Ρώσους τεχνικά. Τέλος πάντων, μπλοκαρίστηκαν το σήμα τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές από τις Ουκρανικές ώστε να μην υπάρξουν θύματα και συνολικά ήταν 5 θαλάσσια drones.
9: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, πίσω στα δικά μας με τις κοινές έντασεις που εκτελήθηκαν χθες το απόγευμα στην Καλυθέα, όταν δύο άτομα έβαλαν σε οικία με σκοπό την διάρρηξη, όπως όμως έγιναν αντιληπτά από το 55χρονο ένικο. Το περιστατικό πήρε γρήγορα βίαιη τροπή, καθώς ο άντρας συνεπλάκη μαζί τους και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τους καταδίωξε κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Θαρσινός.
6: Μια πιο σαφή εικόνα αναφορικά με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε εδώ στην Καλυθέα έχουμε πλέον. Καθώς έρχονται νέες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφορικά με το πώς συνέβη το περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, όταν οι δύο νεαροί εθεάθησαν να κυκλοφορούν εδώ επί της οδού Σοκράτους, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του 55χρονου άντρα. Να πούμε πως οι δύο αυτοί οι νεαροί άντρες εθεάθησαν να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα και τους εντόπισε η σύζυγος του 55χρονου, η οποία ειδοποίησε τον 55χρονο για το περιστατικό. Ο 55χρονος ταράχτηκε, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε γρήγορα εδώ στην περιοχή της Καλυθέας και αφού τους εντόπισε στη συμβολή των οδών Αχιλλέος και Θησαίος, επιτέθηκε στον έναν από τους δύο, τον χτύπησε τουλάχιστον τρεις φορές.
16: Με ρόπαλο.
6: Κεφάλι, έναν 29χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, αυτό ακριβώς ένα μεταλλικό ρόπαλο, ναι. Ενώ εντόπισε και τον δεύτερο, τον οποίο και ακινητοποίησε και τους έβαλε να γονατίσουν, μάλιστα, μέσα στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περιμένουν μέχρι να έρθει η αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασε τόσο η αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη ο 29χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ερυθρό Σταυρό, όπου του έγιναν ράματα στο κεφάλι. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις. Ο μεν 55χρονος για πρόκληση επικίνδυνων, μάλλον βαριών σωματικών βλαβών, και οι άλλοι δύο για απόπειρα κλοπής.
9: Και από την Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ιγουμενίτσα τώρα. 7 μοτοσυκλετιστές συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στον Προμαχώνα και 3 στην Ιγουμενίτσα. Γιατί πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Στην Ιγουμενίτσα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση χιλιάδων μελών των Hells Angels. Είναι μια παγκόσμια κοινότητα μοτοσυκλετιστών από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου και έχει θέσει επιφυλακή τις ελληνικές αρχές. Πάμε στον Ιγουμενίτσα και τον Χρήστο Μεμοζάλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρήστο, μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αυτή συγκέντρωση των φίλων της μοτοσυκλέτας, των Hell Angels, εδώ στο Δρέπαν Ιγουμενίτσας, η οποία ξεκίνησε χθες Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η Ιγουμενίτσα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης εκδήλωσης με χιλιάδες επισκέπτες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 5.000 άτομα. Η εκδήλωση ξεκίνησε χθες, έφτασαν οι πρώτες ομάδες, με αυξημένη έτσι παρουσιάζει τουριστική κίνηση. Η τοπική αγορά καλοβλέπει όλη αυτή τη διοργάνωση, διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση τόσο στα ξενοδοχεία, καταλήματα, εμπορικά καταστήματα και βεβαίως στους χώρους εστίασης. Υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας, υπάρχει μεγάλος συντονισμός μεταξύ των αρχών αστυνομίας, λιμενικών αρχών αλλά και των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Τώρα, όπως ανέφερες, υπάρχουν 10 συνολικά συλλήψεις, 7 είναι στον Προμαχώνα, που αφορά στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδηροδοτικές γκλοπ και μαχαίρια, ενώ οι τρεις έγιναν χθες έξω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας από τρεις υπηκόους Γερμανίας. Η μία σύλληψη αφορούσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη που είχαν εκδώσει οι πολωνικές αρχές και κατά πληροφορίες αφορούσε ένα τροχαίο που είχε συμβεί με πιθανή εγκατάλειψη, και άλλες δύο σύλληψεις για οπλοκατοχή με δύο μαχαίρια 20 και 14 εκατοστών αντίστοιχα. Άπαντες, σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκαν ελεύθεροι.
9: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά στη συγκέντρωση αυτή.
7: Μέχρι στιγμής κυλούν όλα ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
9: Ωραία, και έτσι να πάνε όλα. Χρήστο Νεμοζάλη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ιστορική διάσταση της χθεσινής ημέρας που ξεκίνησε η εθελοντική στράτευση των γυναικών στη χώρα μας, θέλησε να τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν μια ιστορική μέρα, η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης στο Instagram. Την ανάρτηση συνόδευσε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική σχολή και το μήνυμα: η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων. Συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο κέντρο εκπαίδευσης των συλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηρά. Σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευτούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τώρα οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο αντιστράτηγος αναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης.
8: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες. Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής, και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
9: Τώρα, το μεταναστευτικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι, με το οποίο προωθείται η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εγκρίθηκε από τις αρχές με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Πλευρές Ελευθερίας καταψήφισαν με τις αρχές, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΝΑΛ και ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διάσκεψης των Προέδρων, το κείμενο αναμένει να εισαχθεί την Τρίτη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση. Για το θέμα αυτό μίλησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Είπε τι προβλέπει το νομοσχέδιο και τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο έως τις 12 Ιουνίου. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
10: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
16: ναι,
10: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
16: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
10: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ,
16: ναι,
10: και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση, θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
9: Μεγάλη μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ακριβώς 5 Ιουνίου, και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος κρίνεται στην πράξη. Αποτελεί σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η σημασία της ημέρας αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή, η ρήπανση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικές εκστρατείες, η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος αναδεικνύει την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.
17: Αθλητικό δελτίο.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA, έρχεται εκ ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ

0: Βεβαίως και όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο αθλητικό τουρνουά που έχει γίνει στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Γιατί είναι, όπως πολύ σωστά είπε, 48 ομάδες, είναι 39 ημέρες, πολύ μεγάλη διάρκεια, αν μη τι άλλο, και 104 αγώνες. Είναι, καταλαβαίνετε, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και φαίνεται ότι από όλα, από παντού, η ΕΡΤ είναι έτοιμη. Δηλαδή είτε από το ραδιόφωνο, ΕΡΤ News και ΕΡΑΣΠΟΡ βασικά, και είτε από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 με καθημερινές εκπομπές, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, στο παιχνίδι και το Netflix βεβαίως, και φυσικά και τα social media που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και ενισχυμένα πάρα πολύ από την ΕΡΤ.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο ΕΡΤ News, ειδικά στο ΕΡΤ News, στο ρυθμό του Μουντιάλ θα παίζουμε και εμείς εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Κατεβαίνουμε και εμείς στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. 4 ραντεβού να θυμίσουμε καθημερινά στους ακροατές μας. 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Χατζημιχάλη. Στις 3 παρα 10 το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ίσων του σταθμού μας. Στο απογευματινό μαγκαζίνο μετά με το Θάνο Σιαφάκα στις 8 παρα 10. Και στη νέα εκπομπή του ERT News Radio 105,8 που ξεκινά από τη Δευτέρα με τίτλο Στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, οι οποίοι θα παίζουν μπάλα Τάσο κάθε βράδυ στις 12 παρα 4.
0: Ναι, ακριβώς όπως θα είπες. Φυσικά θα ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, γιατί είναι και αυτά αρκετά, αλλά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα βλέμματα όλων των τηλεθεατών, όλων των ακροατών και όλης της φιλαθλής κοινής γνώμης είναι στραμμένα και στην ΕΡΤ, αλλά φυσικά στο παγκόσμιο κύπελλο. Απεσταλμένους έχει η ΕΡΤ και στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Όλο το επιτελείο το αθλητικό είναι σε εγρήγορση με όλες τις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνω, 104 αγώνες. Φυσικά θα υπάρχουν και ειδικές εκπομπές πριν από τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με τον Νίκο Ταμπίζα, φυσικά τον Τεμίδη Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα να είναι οι πρωταγωνιστές και οι έμπειροι που θα δίνουν το δικό του στίγμα σε μια παρουσίαση πραγματικά φαντασμαγωρική από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: Το μόνο που λείπει είναι η εθνική μας ομάδα από τα γήπεδα, έτσι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Χθες όμως τα πήγε σχετικά καλά με μια μουντιαλική ομάδα, η οποία θα ταξιδέψει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία, εκτός έδρας, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής είναι απέναντι στην ανανεωμένη Ιταλία, στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 10 το βράδυ την Κυριακή. Και σήμερα, για να κλείσω και με την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, στις 9 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι, ο δεύτερος τελικός για το μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, στις 9 η ώρα, φυσικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
1: Τάσο Επιτρόπη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και πιθανές τοπικές μπόρες στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το Μπαρέρτ και μάλιστα το τελευταίο Μπαρέρτ αυτής της εβδομάδας, καθώς το καλοκαίρι έτσι σιγά σιγά φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά στα καιρικά φαινόμενα. Και είναι αυτό που μου έλεγε ένας ψαράς, ότι οι εποχές μετατοπίζονται, δεν έχουν αλλάξει, αλλά μετατοπίζονται, πάνε λίγο πιο προς τα πίσω. Εδώ εμείς, στα στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM, από εδώ, από τη Ροδόπη και την Κομωτινή μας ακούτε. Έχουμε και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, και αυτό ισχύει και για ολόκληρο το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Το ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα αυτή, η ραδιοφωνική, μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Βότης Ζάντζας, και το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Και το πρώτο συστατικό του σημερινού κοκτέιλ ήταν από Ελλάδα, ένα σχήμα το οποίο το έφτιαξαν καλλιτέχνες που αργότερα έκαναν καριέρα σε άλλα σχήματα. Είναι η Largo. Ουσιαστικά είναι ο ήχος τους μία μίξη από βαλκανική επιρροή και δυτικό ροκ, με αρκετή δόση ψυχεδέλειας. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται «Λόλα να ένα μήλο», σαφής η αναφορά στα παλιά αναγνωστικά, στα ελληνικά αλφαβητάρια του Δημοτικού Σχολείου. Το EP αυτό που είχαν βγάλει λεγόταν «Largo», είναι το όνομα του συγκροτήματος, είχε βγει το 2016. Τη μουσική έχει γράψει ο Τάσος Κοφοδήμος και ο Χριστόφορος Αλεξίου, ενώ τους στίχους υπογράφει ο Δαβίδ Σαμιάν. Και παίζουν και καταπληκτική μουσική που τους έχετε δει έτσι στις ελληνικές σκηνές, δίπλα σε σπουδαίους τραγουδιστές. Μουσική όπως ο Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Παύλος Μέτσιος στην τρομπέτα, ο Μανώλης Σταματιάδης στο ακορντεόν, ο Ηλίας Ρότσιας στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Κώστας Αναγνώστου στα τύμπανα. Η παραγωγή είχε την επιμέλεια του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Λοιπόν, και ιδιαίτερα για τον Τάσο Κουφοδήμο και τον Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου, είναι αυτοί που ουσιαστικά μεταμορφώθηκαν και έκαναν τους Τρασιντέλια και τους Γκιντίκη. Δύο σχήματα που εστιάζουν έτσι στην παραδοσιακή, στη δημοτική μουσική. Κάνουν και πολλές διασκευές και έχουν γίνει νομίζω στο νεανικό κοινό πάρα πολύ αναγνωρίσιμοι. Και επίσης και εμείς τους ακολουθούμε και τους θαυμάζουμε και τους ακούμε, διότι έχουν έναν τρόπο να προβάλλουν την ελληνική παράδοση στα νέα παιδιά, και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό, πέρα το ότι είναι πολύ καλή μουσική ίδιοι. Κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει την καριέρα τους, με αυτό το σκεπτικό, να πάρουν Ιρλανδέζικες και Σκοτσέζικες μελωδίες και να τις προβάλλουν μέσω του ύφους της ροκ μουσικής. Αυτό το έκαναν λοιπόν οι Waterboys. 1988, το Fisherman's Blues είναι το μόνιμο κομμάτι από το τέταρτο στούντιο δίσκο του σκοτσέζο-ιρλανδέζικου συγκροτήματος, των Waterboys. Εμείς βέβαια το παίζουμε από μια έκδοση remastered που είχε γίνει το 2006, όλο το album remastered. Λοιπόν, οι Waterboys είχαν ηγέτη το και βασικό συνθέτη και ηθινονού, το Mike Scott. Σηματοδότησαν με αυτό το έργο, το Fisherman Blues, μια ριζική αλλαγή στον ήχο τους, εγκαταλείποντας το μεγαλεπίβολο στυλ των προηγούμενων χρόνων που προσπαθούσαν και αυτοί να προσεγγίσουν τη ροκ μουσική σύμφωνα με το κατεστημένο.
Και στράφηκαν, όπως σας είπα, σε ένα κράμα παραδοσιακής Ιρλανδικής μουσικής, folk, country και rock, επηρεασμένη από τη διαμονή τους στη Δυτική Ιρλανδία. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Mike Scott και τον Steve Wickham, ξεχωρίζει για τη χρήση του βιολιού και του μαντολίνου και αναδύθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες του συγκροτήματος παγκοσμίως και έγινε μεγάλη επιτυχία αρκετά χρόνια, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 90, αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά εδώ στην Ερθ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι για πολλές καλές μουσικές και σήμερα.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό Born Under a Bad Sign. Είναι μια σύνθεση του Βρετανού τραγουδοποιού και κιθαρίστα Richard Hawley, η οποία περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Late Night Final. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2001. Ο Hawley είναι πρώην μέρος των συγκροτημάτων Long Pigs και Pulp. Καθιέρωσε με αυτόν τον δίσκο τον προσωπικό του ήχο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από στοιχεία indie pop, ψυχεδελικά στοιχεία και φυσικά φτιάχνει μια ατμοσφαιρική μπαλάντα με έντονες επιρροές από την rock and roll μουσική των δεκαετιών του 50 και του 60. Πολλοί θα μπορεί να το συγχαίτε λόγω του τίτλου, επειδή φέρει τον ίδιο τίτλο με ένα ιστορικό blues τραγούδι του Booker T. Jones και William Bell, το Born Under Bad Sign, αλλά αποτελεί εντελώς διαφορετική μουσική και πρωτότυπη σύνθεση του Hawley. Ξεχωρίζει για τη μελαγχολική του ατμόσφαιρα, αυτή την χαλαρή βαργεστημένη ερμηνεία του καλλιτέχνη και τις κιθαριστικές του γραμμές που ξεχωρίζουν. Και αποτελεί και ένα από τα βασικά δείγματα γραφής του άλμπουμ, που είναι βαθιά επηρεασμένο από την πόλη γέννησης του Richard Hawley, το Sheffield δηλαδή. Τώρα θα πάμε εκεί στο 2015, όταν ο εξαιρετικός Mark Knopfler έβγαζε το πρώτο, μάλλον συγγνώμη, όχι το πρώτο, το 8ο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Tracker. Εμείς θα ακούσουμε το Beryl, που είναι μια σύνθεση του ίδιου του Knopfler και κυκλοφόρησε ως το πρώτο single από αυτό το άλμπουμ, το Tracker δηλαδή. Τον Knopfler τον ξέρετε, είναι γνωστός ως ο ιδρυτής, ο ηγέτης και κιθαρίστας των Dire Straits. Έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι ως φόρο τιμής στη Βρετανίδα συγγραφέα Beryl Bainbridge, ασκώντας παράλληλα κριτική στο γεγονός ότι έλαβε την αναγνώριση που της άξιζε, όπως και το βραβείο Booker, μετά θάνατον. Μουσικά το τραγούδι χαρακτηρίζεται από το γνώριμο καθαρό ήχο της κιθάρας του Knopfler, παραπέμπει ευθέως στις πρώιμες δουλειές των Dire Straits, ενώ το άλμπουμ ολόκληρο, το Tracker, κινείται σε folk rock ρυθμούς, εστιάζοντας σε αφηγηματικούς στίχους εμπνευσμένους από ιστορικά πρόσωπα και προσωπικές αναμνήσεις του καλλιτέχνη.

πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε αυτό το εξαιρετικό Dancing Barefoot από την Patti Smith. Αυτή έγραψε και το κομμάτι με τον κιθαρίστα Ivan Kral και περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Patti Smith Group με τον τίτλο Wave, το οποίο κυκλοφόρησε το 79, όπως σας είπα. Η Patti Smith, η οποία αποκαλούνταν τότε νονά του punk λόγω της τεράστιας επίδρασης που είχε στο νεοϊορκέζικο punk rock κίνημα της δεκαετίας του 70, συνδύασε σε αυτόν τον δίσκο τη rock ενέργεια με την ποιήση. Η παραγωγή είναι του Todd Rundgren. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε και ως single, είναι αφιερωμένο σε γυναίκες όπως η Jean Hamilton. Ήταν η σύντροφος του ζωγράφου Αμεντέο Μοντιλιάνη και εξερευνά στοιχουργικά θέματα που αφορούν τη γυναικεία σεξουαλικότητα, την πνευματικότητα και την απόλυτη παράδοση σε έναν έρωτα ή μία ανώτερη δύναμη. Το Dancing Barefoot αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά τραγούδια της Patti Smith και έχει γνωρίσει πολλές διασκευές από μεγάλους καλλιτέχνες με την παρόδο των ετών. Τώρα, εμείς θα ακούσουμε και το You Know What I Want To Know. Είναι μια σύνθεση ενός Ιρλανδού τραγουδοποιού και παραγωγού, του David Kitt, η οποία περιλαμβάνεται στο τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Square One, που κυκλοφόρησε το 2003. Ο David Kitt είναι γνωστός για την ικανότητά του να αναμειγνύει τη folk μουσική με το indie rock που λέμε, αλλά και με ηλεκτρονικά στοιχεία. Σημείωσε με αυτόν τον δίσκο μεγάλη εμπορική επιτυχία στην πατρίδα του, φτάνοντας μέχρι την πρώτη θέση των Ιρλανδικών charts. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε ως single και βασίζεται σε ένα ρυθμικό indie ήχο με έντονη χρήση της ακουστικής κιθάρας και απαλών ηλεκτρονικών ήχων, ενώ το ολόκληρο το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από τις μελωδικές ενορχιστρώσεις και τους εσωτερφείς στίχους του καλλιτέχνη. Γεγονός που τον εδραίωσε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ιρλανδικής εναλλακτικής σκηνής των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Εντάξει, αυτός είναι ο Παόλο Νουτίνι, το Candy ακούσαμε, κυκλοφόρησε το 2009. Ως το lead single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Sunny Side Up, ο Νουτίνι έγινε γνωστός για την χαρακτηριστική αυτή soul φωνή που ακούσατε. Παρουσίασε σε αυτό το δίσκο μια σημαντική στροφή στον ήχο του σε σύγκριση με το πιο pop debut που είχε κάνει. Ενσωμάτισε έντονα στοιχεία soul και country μουσικής. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, βασίζεται σε μια κυρίως folk ενορχίστρωση, ενώ οι στίχοι του πραγματώνονται γύρω από τις προσπάθειες και τις υποχωρήσεις που απαιτούνται ώστε να επιβιώσει μια ερωτική σχέση. Το άλμπουμ Sunny Side Up, με την παραγωγή την αναλαμβάνει ο ίδιος ο Νουτίνι μαζί με τον Ethan Jones, έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts και τον καθιέρωσε, νομίζω, ως έναν από τους πιο όριμους δημιουργούς της γενιάς του τότε. Θα πάμε λίγο πιο πίσω, θα πάμε στο 1992, όταν ο θρύλος, έτσι, από τον Καναδά, ο Neil Young, έγραφε το Unknown Legend και μαζί με αυτό και το εξαιρετικό 20ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Harvest Moon. Ο δίσκος αυτός θεωρείται η πνευματική συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας του Harvest του 1972, με τον Young να επιστρέφει σε ένα ζεστό country, folk και ακουστικό ήχο, πλαισιωμένος ξανά από τους Stray Gators, το συγκρότημα που το συνόδευε. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι εμπνευσμένο και αφιερωμένο στην τότε σύζυγό του, την Peggy Young, και περιγράφει τη ζωή μιας γυναίκας που εργάζεται σε ένα επαρχιακό εστιατόριο, μεγαλώνει τα παιδιά της και οδηγεί μια μοτοσυκλέτα Harley Davidson, διατηρώντας το πνεύμα ενός άγνωστου θρύλου. Μουσικά το κομμάτι ξεχωρίζει για την απαλή ακουστική κιθάρα, αυτό το χαλαρό τέμπο και τα μελωδικά εθέρια φωνητικά της Linda Ronstadt που συνοδεύουν τον Neil Young, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα δείγματα της όριμης πλέον εποχής του Neil Young.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Sweet Gen και μάλιστα εμείς το ακούσαμε στην προσωπικά δική μου αγαπημένη εκτέλεση από τους Cowboy Junkies και αυτοί οι Καναδοί, όπως και ο Neil Young που ακούσαμε λίγο πιο πριν. Περιλαμβάνεται λοιπόν αυτό το τραγούδι στο δεύτερο studio album του καναδικού εναλλακτικού country rock συγκροτήματος με τίτλο The Trinity Session. Αυτό το album κυκλοφόρησε το 1988. Βέβαια είναι διασκευή του κλασικού κομματιού που έγραψε ο Lou Reed και κυκλοφόρησε αρχικά από τους Velvet Underground το 1970, με την εκδοχή των Cowboy Junkies να βασίζεται συγκεκριμένα στη ζωντανή πιο αργή εκτέλεση του album που είχαν βγάλει η Velvet Underground το 1969, ένα live album, δηλαδή live ηχογράφηση όταν παίζανε οι Velvet Underground. Λοιπόν, και εκεί σε αυτή την εκτέλεση, στη live εκτέλεση, βάσαν οι Cowboy Junkies την δική τους έκδοση του κομματιού. Οι Cowboy Junkies αποτελούνται από τα αδέρφια Margo, Michael και Peter Timmins μαζί με τον Alan Anton και ηχογράφησαν ολόκληρο το δίσκο που περιέχει και το Sweet Jane μόλις σε μία μέρα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα μικρόφωνο μέσα στην εκκλησία Church of the Holy Trinity στο Τορόντο. Η συγκεκριμένη διασκευή χαρακτηρίζεται για αυτόν τον ατμοσφαιρικό αργό ρυθμό και ένα slow core ήχο και φυσικά και τα υπνοτικά φωνητικά της Margo Timmins, και γνώρισε μεγάλη επιτυχία και έλαβε μάλιστα και τα εύσημα από τον ίδιο τον Lou Reed ως η αγαπημένη του διασκευή στο κομμάτι, και νομίζω ότι συμπεριλήφθηκε και αργότερα στο soundtrack της ταινίας Natural Born Killers του Oliver Stone που είχε βγει το 1994. Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα είναι το How Long Will I Love You. Ξεκίνησαμε έτσι κάπως με Waterboys, οπότε με αυτούς θα κλείσουμε. Γράφτηκε αυτό το κομμάτι από τον Mike Scott. Περιλαμβάνεται στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ του σκοτσέζο-ιρλανδικού συγκροτήματος. Αυτό το άλμπουμ λεγόταν Room to Roam. Κυκλοφόρησε το 1990. Σε αυτόν το δίσκο συνέχισαν να εξερευνούν τη folk μουσική και τον παραδοσιακό κέλτικο ήχο που είχαν καθιερώσει με το προηγούμενο άλμπουμ τους και ενσωμάτωσαν όργανα όπως το βιολί, το φλάουτο και το μαντολίνο, αλλά και άλλα παραδοσιακά κέλτικα όργανα που ακούγονται μέσα σε άλλα κομμάτια του δίσκου. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια τρυφερή ακουστική ερωτική μπαλάντα που βασίζεται κυρίως στο πιάνο και στα μελωδικά φωνητικά του Scott, εκφράζοντας την υπόσχεση για αιώνια αγάπη. Αν και στην αρχική του κυκλοφορία δεν σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία ως single, το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τα μεταγενέστερες διασκευές άλλων καλλιτεχνών, με πιο χαρακτηριστική εκείνη της Ellie Goulding το 2013 για το soundtrack της ταινίας About Time. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα σας αφήσουμε. Θα πάμε εκεί και εμείς προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη και την Ερτ Οριστιάδας. Μείνετε συντονισμένοι εσείς. Εγώ θα σας χαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον ως μπαρέρτα για τη Δευτέρα την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε προλίγου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή: να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των εναπομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στον λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας. Συναγερμό σήμανε στη Ρουμανία μετά την έκρηξη ουκρανικού ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς κοντά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό χωρίς να αναφερθούν θύματα. Σύμφωνα με το ουκρανικό ναυτικό, το ντρόουν έχασε τον έλεγχό του αφού το μπλόκαραν ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τη Ρουμανία. Το Κίεβο ενημέρωσε εγκαίρως τις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Με αφορμή το περιστατικό, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μετατρέπεται σε απειλή για όλα τα κράτη που βρίσκονται σε ανατολικά.

0: Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβεβαιώνοντας για την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τις χώρες που εκτίθενται σε αυτούς τους κινδύνους. Οι ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το ντρόουν ανήκε σε ομάδα 5 μη επανδρομένων σκαφών. Το ένα εξεράγει στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα 3 εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές. Υπέρ της επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στάχθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά την επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την οποία ζητεί συνομιλίες με τη Μόσχα. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Ουκρανού Προέδρου και την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός, τονίζοντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη επιδιώκουν την ειρήνη. Από το Μαυροβούνιο, Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναζωογονηθεί ο διάλογος με στόχο μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Ριζική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των σχολικών κηλικίων προωθεί το Υπουργείο Υγείας με νέα υγειονομική διάταξη που θα εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2026-2027 στο πλαίσιο της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών και των αναψυκτικών, η μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα προϊόντα και η θέσπιση αυστηρότερων ποιοτικών κριτηρίων για τα είδη που διατίθενται στα σχολεία.
1: Καιρός.
0: Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος καιρός και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Πρόσκαιρες νεφώς στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και πάλι σήμερα μαζί, Παρασκευή, όπως κάθε μέρα το απόγευμα 4 με 5, ταξιδεύουμε προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών στην αναμετάδοση, μάλλον στη σύνδεση, καθώς έχουμε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα. Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου μέχρι τις 5, 25-52-022, 751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα, αλλιώς συναντιόμαστε στο Facebook, είτε με τον τίτλο της εκπομπής «Προς τη μεριά του ανέμου» ή στο προσωπικό μου Γιάννης Κερλίδης, χρησιμοποιώντας ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Με το θερμόμετρο είναι αρκετά ανεβασμένο αυτήν την ώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει μια πιθανότητα έτσι κάποιας καταιγίδας αργότερα, θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Άλλωστε αυτή η αστάθεια που ήρθε από τις αρχές του Μαΐου ακόμη δεν έχει φύγει από την περιοχή μας. Πέρα από τις συχνότητες μας βεβαίως, τις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που είναι γνωστές, μπορείτε να μας ακούτε και από το erteco.gr, όπου και αν είστε. Σήμερα σε λιγάκι θα φιλοξενήσω για άλλη μια φορά τη Χριστίνα Ψύχα. Είχαμε κουβεντιάσει μαζί, αν θυμάστε, πριν από λίγες μέρες, όταν κουβεντιάζαμε για το πρώτο δείγμα από το άλμπουμ της με τον τίτλο «Νίνεμο». Μια βαθιά ατμοσφαιρική και ποιητική μουσική πρόταση που κινείται ανάμεσα στην κινηματογραφική μουσική, την jazz, την pop, αλλά και άλλες επιρροές, και δημιουργεί ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ηχητικό τοπίο. Και αργότερα θα συναντηθούμε με τον ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο για να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ υπό τον τίτλο «Παράξενα νερά», σε μουσική του Χάρη Βάβουλα και στίχους του Αλέξανδρου Στεφόπουλου και ερμηνείες δικές του, αλλά και του Χάρη Βάβουλα, της Κατερίνας Σιάπαντα και της Λίνας Ροδοπούλου. Οπότε έχουμε μέχρι και τις 5 πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε, και ξεκινώντας. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσω και με το ομότιτλο πάλι. Χριστίνα Ψύχα, «Νίνεμο».

0: Roberto Restíades, Κομωτίνης Καβάλας και Σερών παράλληλα, και ήταν στα μέσα Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, όταν πρώτο συναντηθήκαμε με αυτό εδώ το τραγούδι που σαν προπομπός του άλμπουμ Νίνεμο κυκλοφόρησε, και είχα τη χαρά τότε να πρώτο φιλοξενήσω στην εκπομπή τη Χριστίνα Ψύχα. Η στίχη του συγκεκριμένου από την Νικόλ Καστάνη, και είναι τραγουδίστρια, είναι συνθέτρια, είναι τραγουδοποιός γενικότερα. Έχει πραγματικά καταφέρει, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσει αυτό το δικό της μουσικό σύμπαν με ένα πολύ ωραίο συνδυασμό μουσικών στοιχείων. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η Χριστίνα Ψύχα. Άλλωστε είχαμε πει ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με το που θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το άλμπουμ, και να που έχουμε πια το άλμπουμ αυτό στη διάθεση όλων σας, βρίσκεται με 9 ολοκληρωμένα τραγούδια. Η Χριστίνα Ψύχα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Τι
1: καλησπέρα,
0: γίνεται, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη. Επιτέλους κυκλοφορήσαμε.
0: Ναι, επιτέλους. Εντάξει, δεν καθυστέρησε πολύ. Από τις 15 Απρίλη που τα είπαμε μέχρι και τώρα είναι 1,5 μήνας, μια χαρά.
1: Εμένα μου φαίνεται σαν ψέμα.
0: Χρόνος.
1: Γιατί... ναι, γιατί το δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό. Ναι, ναι. Από αναβολή σε αναβολή, αλλά για καλό. Είμαστε εδώ τώρα, έτοιμοι.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Σίγουροι.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον που μου λες.
1: Αυτό, έτσι, αυτό. Έτσι. Είναι το πιο σημαντικό.
0: Χαίρομαι επίσης που μου μιλάς στον πληθυντικό, γιατί λίγο πριν στο τηλέφωνο μου είπες κυρία Γιάννη, οπότε λέω όπα πάνω.
1: Το μάζεψα, το έστειλα.
0: Χαίρομαι.
1: Τώρα το γύρισα γρήγορα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Χριστίνα, να πάμε ξανά από την αρχή για να βάλουμε στο κλίμα όλους τους φίλους ακροατές και πιθανά και αυτούς που δεν είχαν την ευκαιρία να μας ακούσουν την προηγούμενη φορά, και όλες οι συνεντεύξεις είναι ανεβασμένες. Αλλά παρόλα αυτά, έλα να δούμε τι συμβολίζει πρώτα απ' όλα η λέξη, που είναι τόσο γεμάτη με εικόνες και συναισθήματα, για σένα πάνω απ' όλα.
1: Για μένα κυρίως, επειδή πάντα έτσι βάζω τους τίτλους είτε στην πορεία, ενώ έχει ξεκινήσει το κάθε project, δεν ξεκινώ δηλαδή με τον τίτλο και χτίζω πάνω σε αυτό, έρχεται στην πορεία. Κάπως είναι μια έξτρα έμπνευση αυτό, και στο συγκεκριμένο άλμπουμ νομίζω αποτυπώνει πολύ το συνολικό ήχο, το ηχόχρωμα, την ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Σίγουρα έχει προεκτάσεις και πιο υπόγειες, και σε δεύτερη ανάγνωση μπορεί να διακρίνει κανείς στις μελοποιήσεις ότι υπάρχει έτσι πάντα αυτή η ανάγκη για μια εσωτερική γαλήνη. Ο καθένας όπως την αντιλαμβάνεται, όπως την επιζητά. Έχει δηλαδή νομίζω πάρα πολλούς, με πάρα πολλούς τρόπους μπορεί να ταιριάζει στο συνολικό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Έχει όλα αυτά τα στοιχεία που λες και ισορροπούν μάλιστα πολύ όμορφα μεταξύ τους. Έχει και αυτήν την αίσθηση την κινηματογραφική. Βέβαια αυτό νομίζω ότι το κουβαλάς και στη φωνή σου, πέρα από τον τρόπο που γράφεις μουσική. Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή από εκείνες που λες, να όταν την ακούς αυτή είναι η Χριστίνα Ψύχα.
1: Ναι, ναι, χαίρομαι που το έχει διακρίνει. Είναι αλήθεια, και εγώ άρχισα να το καταλαβαίνω στην πορεία, γιατί έχω τραγουδήσει έτσι πολλά είδη και έχω πειραματιστεί σε πολλά είδη και έχω μελετήσει διάφορες μουσικές.
0: Άνω τελεία βάζω. Αναγεννησιακή, βυζαντινή, τζαζ και τόσα άλλα. Για τους φίλους ακροατές τα λέω αυτά, έτσι.
1: Ναι. Έχω πειραματιστεί μέσα στα χρόνια σε πολλά, ψάχνοντας έτσι τη δική μου ταυτότητα. Και νομίζω ότι ό,τι έχω τραγουδήσει, κάπως βγαίνει αυτό το στίγμα, το αντιλαμβάνομαι και εγώ πια, γιατί παλιότερα απλώς μου το έλεγαν και δεν ήμουν σε θέση, ξέρεις, να το ξεχωρίσω. Εγώ απλώς τραγουδούσα, αλλά με τον καιρό νομίζω ότι ναι, αυτό βγαίνει από μόνο του πια, δεν μπορώ να επέμβω με κάποιο τρόπο, ναι.
0: Ναι, αυτό είναι η Χριστίνα Ψύχα. Ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, ακούγοντας με προσοχή και όλα αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ, ξέρεις τι παρατήρησα? Ότι είναι, άσχετα αν συναντάμε τόσο σπουδαίους ποιητές εντός των τραγουδιών, θεωρώ ότι ακολουθούν μια ενιαία αφήγηση και μουσικά αλλά και στιχουργικοποιητικά. Ήταν έτσι, είναι έτσι, το σκέφτηκες έτσι ή απλώς εγώ, ήταν δικιά μου σκέψη αυτή?
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ που προκύπτει, και εγώ το αντιλήφθηκα πάλι στην πορεία, γιατί δεν το σχεδίασα. Τίποτα κάπως δεν σχεδιάζω, ακόμη και στην πρώτη δισκογραφική δουλειά προέκυψε αυτό, και μάλλον νομίζω επειδή αφήνω χρόνο στο υλικό, δηλαδή αυτή είναι μια δουλειά η οποία ξεκίνησε περίπου το 22-23, Καταπιάνομαι πραγματικά πολύ καιρό. Και με τα ποίηματα τώρα ειδικά, αλλά και συνθετικά. Αφήνω κάπως έτσι το υλικό να οριμάσει μέσα μου πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Οπότε κάπως προκύπτει μια συνέχεια μόνη της, ενστικτοδός, και φέρνει ένα αποτέλεσμα. Σίγουρα, ας πούμε, επεμβαίνω σε πράγματα και παίρνω αποφάσεις, αλλά νομίζω όλη αυτή η συνέχεια που έχει προκύψει ήρθε κάπως μόνη της. Δεν κάναμε πολλές παρεμβάσεις και σαν ομάδα. Mm-hmm.
0: Ναι, το πιο φυσιολογικό, ας πούμε, σε μια τέτοια περίπτωση, όταν έχουμε ένα υλικό των 9 τραγουδιών, είναι ποιο να βάλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Αυτό πάντα υπάρχει, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι,
0: αλλά υπάρχει αυτή η ενιαία
1: πρακτικό.
0: Γραμμή. Αυτό είναι πρακτικό.
1: Σωστά. Εγώ αυτό που ήθελα, επειδή στην αρχή έχουμε πάρα πολύ υλικό, γιατί ακριβώς έχουν περάσει 5 χρόνια από το πρώτο δίσκο.
0: Θύμισε μου τον τίτλο που μου αρέσει τόσο πολύ.
1: Βιολετέρα.
0: Έτσι.
1: Βιολετέρα. Οπότε εγώ μέσα σε αυτό το διάστημα είχα γράψει πολλά τραγούδια και κάποια ακόμα ποίηματα έχω μελοποιήσει. Οπότε είχα ένα υλικό πολύ γεμάτο. Mm-hmm. Και στην αρχή η πρώτη ιδέα ήταν να γίνουν δύο διαφορετικοί δίσκοι. Ο ένας να περιλαμβάνει μόνο μελοποιήσεις και ο άλλος μόνο πρωτότυπα τραγούδια και
0: λογικό
1: πολλά δικά μου σε στίχους.
0: Ναι.
1: Ναι, ωστόσο ξέρεις, μετά είδα ότι εκεί πάω να βάλω έτσι ένα όριο και να διαχωρίσω αν θες τις πλευρές μου. Mm-hmm. Έτσι το αισθάνθηκα. Mm-hmm. Και είπα όχι. Και προσπάθησα αυτά κάπως να τα ισορροπήσω και να βγει ένα αποτέλεσμα και με τα δύο μέσα. Νομίζω είναι... Προσπαθώ γενικότερα να γεφυρώνω τις πλευρές μου και συναισθηματικά, ας πούμε, σε μένα. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό προκύπτει και μέσα από το έργο, μέσα από τη μουσική, από αυτό που φτιάχνω. Mm-hmm. Και έτσι προέκυψε αυτό και βάλαμε και τη διασκευή. Και τελικά με δικαίωσε το αποτέλεσμα, γιατί είδα όλο αυτό, όπως παρατηρείς και εσύ, έχει μια ενιαία συνεχή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Mm-hmm. Και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί τελικά αυτό ήθελα να καταφέρω. Mm-hmm. Κάπως να μην χωρίσω τα κομμάτια μου.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι σαν να συνομιλείς εσύ, τουλάχιστον σαν δημιουργός μουσικής πάνω απ' όλα, πέρα από την ερμηνεία σου, να συνομιλείς και με τους ποιητές. Τώρα, όταν συναντάς, ας πούμε, Λιβαδίτη, Καριωτάκη, Φερνάντο Πεσό κτλ. Εντάξει, εδώ το πράγμα σοβαρεύει πάρα πολύ και δεν ξέρω αν είναι και εύκολο και πόσο εύκολο μάλλον είναι να αγγίξεις όλους αυτούς, να τους βάλεις σε μια τέτοια ενιαία γραμμή όπου θα συνυπάρχει και η δική σου γραφή.
1: Θα σου πω, νιώθω ότι συνομιλώ από πολύ μικρή με αυτά τα έργα, με αυτά τα ποίηματα και με τους ποιητές αυτούς. Και στην αρχή αισθανόμουν έτσι αρκετά εγκρατής στο να μπω στη διαδικασία να βάλω μουσικές, ακριβώς γιατί τους θαυμάζω πολύ τους ανθρώπους αυτούς. Οπότε προηγήθηκε έτσι και μια πιο προσωπική... μια ενδοσκόπηση, ας πούμε, στο γιατί ήθελα να το κάνω, ήθελα να είμαι απόλυτα σίγουρη για τις προθέσεις μου, ξέρεις, όλο να είναι στο μυαλό μου τοποθετημένο και στην ψυχή μου κάπως συναισθηματικά, ούτως ώστε να μπορέσω να το αποδώσω με όλη την αγνότητα και όλη την αγάπη για αυτούς. Οπότε όταν πέρασε αυτή η διαδικασία άρχισα να αισθάνομαι πολύ πιο ελεύθερη και να αποτυπώνω στην ουσία αυτά, μόνο αυτά που αισθάνομαι. Mm-hmm. Θέλει χρόνο, όπως σου είπα αυτό.
0: Αν θέλει δηλαδή, και δυσκολία μεγάλη, φαντάζομαι, γιατί τώρα δεν είναι ότι εύκολο, ότι πιο εύκολο, ας πούμε, να πιάσεις αυτούς που έλεγα και λίγο πριν, τους ποιητές πάνω απ' όλα, αλλά και τη δική σου ποιήση στιχουργική, τέλος πάντων. Ναι. Και νομίζω ότι, φαντάζομαι μάλλον, ότι κάποια από τα τραγούδια θα σε δυσκόλεψαν πολύ περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, και επειδή δεν είναι ειδικά του Λιβαδίτη, το άλλο, τα βράδια 1 και 2, επειδή είναι σαν κείμενο, δεν σε βοηθάει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι έμετρος ο λόγος. Τεχνικά δηλαδή χρειάστηκε πολύ παραπάνω σημασία για να μπούμε, ας πούμε, και να το φέρουμε στο αποτέλεσμα που είχα εξ αρχής στο μυαλό μου. Αλλά σου λέω ότι εκεί πρέπει να γίνεις φίλος με το χρόνο, με την υπομονή και να πεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εγώ δεν το κάνω για να βγάλω ένα αποτέλεσμα. Το κάνω για να εξελιχθώ, να μεγαλώσω μαζί του. Έτσι λειτουργήσε με τα πείματα, γι' αυτό και αισθάνομαι ότι έχουμε προχωρήσει πολλά πολλά βήματα μετά από αυτή τη δουλειά, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι πολύ γεμάτη μετά από αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ, ακόμα και ένα μη παιδευμένο μυαλό τέλος πάντων, ή ένας ακροατής απλώς, μπορεί να το καταλάβει εδώ που τα λέμε.
1: Κοίτανε...
0: Αυτός
1: είναι ο στόχος. Δεν ήθελα για κανένα λόγο έτσι να μην απευθύνεται ανοιχτά τη συγκίνηση οποιοδήποτε ανθρώπου. Ήθελα αυτό ακριβώς, να σε ταξιδέψει και να σε χτυπήσει κατευθείαν στην καρδιά. Και αυτό θέλει... Είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, γιατί τεχνικά, ας πούμε, από θέμα γνώσεων, μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα και να βγει ένα αποτέλεσμα. Αλλά το θέμα είναι να στοιχεύει τη συγκίνηση.
0: Ακριβώς, εκεί. Να χτυπάει στην καρδιά κατευθείαν. Καλά, μίλησες για το «Αλλά τα βράδια», το οποίο είναι και το τραγούδι το οποίο οπτικοποιήθηκε, έτσι, και έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που επέλεξες να το... Δεν ξέρω αν εσύ τον επέλεξες ή τέλος πάντων...
1: Ναι, εγώ τον διάλεξα.
0: Πες μου γι' αυτό. Έχει τόσο ενδιαφέρον η εικόνα.
1: Ναι, είναι όπως είναι ότι και με τον τίτλο, επειδή εμείς πέφτουμε με τα μούτρα στο κομμάτι της μουσικής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή η πείνα μας και η δίψα μας είναι σε αυτό. Μπαίνουμε στη μουσική. Οπότε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ναι, μεν δημιουργικό πολύ, αλλά έρχεται εκ των υστέρων. Έρχεται για να συμπληρώσει και να οπτικοποιήσει, ας πούμε, την αφήγηση, αυτό που θέλουμε να πούμε. Οπότε και σε αυτό περιμένω συνήθως μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή σκέψου, ο δίσκος βγήκε 22, το βίντεο γυρίστηκε μια εβδομάδα πριν, αν το πιστεύεις.
0: Σε μια εβδομάδα πρόλαβες να κάνεις και το μοντάζ και όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
1: Γιατί ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρω ότι όταν θα έχω την ιδέα, όταν δηλαδή θα είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου όπως ακριβώς το θέλω, δεν θα φάμε καθόλου χρόνο στην ολοκλήρωσή του, στο τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή για να φτάσω να το κάνω σημαίνει ότι το έχω δει όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει μεγάλο ρίσκο, δηλαδή... Μου λένε τα παιδιά μέχρι τελευταία στιγμή, η Χριστίνα, δεν έχουμε cover, δεν έχουμε βίντεο, βγαίνει ο δίσκος. Αλλά κάπως παίζω εκεί στα όρια και μου βγαίνει. Δηλαδή το αφήνω εκεί γιατί ξέρω ότι χρειάζεται αυτός ο χρόνος να κάτσει μέσα μου και θα έρθει η ιδέα. Λειτουργήσε και στον πρώτο δίσκο. Ελπίζω να συνεχίσει γιατί είναι πραγματικά στα όρια αυτό. Αλλά μου λειτουργεί και τελικά είμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή καταφέρνω και βρίσκω αυτή την ιδέα για την εικόνα, γιατί δεν είναι εύκολο.
0: Καθόλου. Καλά, η ιδέα τώρα να πας πού, στο Άνω Καστρίτσι, που έγιναν τα γυρίσματα εκεί, να βρεις αυτή τη μικρή εκκλησία και να γίνει, ας πούμε, το γύρισμα εκεί μέσα. Δεν ξέρω, είναι πολύ πρωτότυπο και ενδιαφέρον και δύσκολο,
1: ναι. Κοίταξε, το Άνω Καστρίτσι, να πω ότι είναι το χωριό μου, είναι η μαμά μου από εκεί και έχω μνήμες από το εκκλησάκι αυτό και γενικά από τα εκκλησάκια, γιατί έχω μεγαλώσει εκεί. Οπότε έβαλα κάθε μέσο, είναι και η γιαγιά μου της εκκλησίας, έτσι ήξερα ότι έχω τη δυνατότητα με προσπάθεια να βρω τον τρόπο. Βέβαια, εντάξει, επειδή οι θρησκευτικοί κανόνες είναι αρκετά αυτοί,
0: σωστά,
1: οι ορθόδοξοι, ας πούμε. Εντάξει, το προσπαθήσαμε, αλλά είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλους τους ανθρώπους εκεί και ευγνωμονώ. Με στήριξαν δηλαδή πάρα πολύ.
0: Γιατί αντιλήφθηκα ότι θα γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον παράλληλα, έτσι. Δεν ήταν κάτι τραβηγμένο.
1: Ακριβώς, και με πρόθεση, ας πούμε, αγνή, και όλο το αποτέλεσμα αφορούσε τη μουσική και θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του τραγουδιού, έτσι. Δεν είχε τίποτα που ούτε να εξέτει, ούτε να προσβάλλει με κάποιο τρόπο το χώρο.
0: Οπότε λες τον Νικόλα τον Αναδόλη, σήκω να φύγουμε να πάμε εκεί.
1: Ναι, τους πήρα όλους. Το κάναμε έτσι τριημεράκι, να σου
0: τι
1: πω,
0: ωραία.
1: Το πολύ αστείο. Πέσαμε στο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν σε εσάς το έκανε. Είχε πάρα πολύ κρύο, έπεσε κατακόρυφα η θερμοκρασία τότε.
0: Βεβαίως το έκανε και εγώ, ναι, ξαφνικά.
1: Ήταν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Και εκεί που ήμασταν με τα καλοκαιρινά και έτοιμοι, είχαμε και αυτό να αντιμετωπίσουμε. Γιατί έχει 700 μέτρα υψόμετρο εκεί, δεν ήταν τώρα εύκολο. Πόσο μάλλον.
0: Και δεν είναι ότι ένα γύρισμα δεν λέω σε μισή μια ώρα, ας πούμε. Θέλει δουλειά.
1: Ναι, είχε δουλειά. Ναι. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Χαρήκαμε πάρα πολύ με τα παιδιά που το καταφέραμε έτσι, το φτιάξαμε τόσο όμορφο και τόσο ταιριαστό νομίζω με το τραγούδι. Και είδες, σου είπα, μου βγαίνει κάπως τελευταία στιγμή, αλλά το καταφέρνω αυτό που θέλω.
0: Είπες και νωρίτερα ότι το υλικό είναι πολύ, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι σύντομα θα δούμε κι άλλα.
1: Ναι. Ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ. Είχα φτιάξει και στο πρώτο δίσκο που μιλάω για τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Δείχνω και μέρη από το process, από τη διαδικασία που τα φτιάχναμε.
0: Ηχογράφησης, ναι.
1: Ναι, την ηχογράφηση, την παραγωγή, γιατί είναι και ένας τρόπος καινούριος και για μας. Δηλαδή, στον πρώτο δίσκο, ξέρεις, ηχογραφήσαμε live.
0: Λογικό.
1: Ενώ εδώ η παραγωγή έγινε, πολλά πράγματα τα κάναμε στον υπολογιστή, τα όργανα τα παίξαμε όλα εμείς, τα επεξεργαστήκαμε μετά και θέλω να δείξω πολλά πράγματα από αυτό, γιατί μου στέλνουν κιόλας σε διάφορη μουσική και με ρωτάνε για την παραγωγή, γιατί και αυτό έτσι έχει μία ιδέα, είναι τελείως και αυτό δικό μας. Οπότε φτιάχνω έτσι ένα ντοκιμαντέρ κάπως μεγαλούτσικο, θα βγει κανένα δεκάλεπτο πιστεύω.
0: Δεν είναι μεγάλο, μια χαρά είναι, ναι.
1: Ναι. Που έχει όλο το υλικό για όποιον θέλει να δει έτσι το πώς δουλέψαμε και το πώς ολοκληρώθηκε όλο αυτό.
0: Όλη αυτή η δουλειά.
1: Φυσικά και άλλα βίντεο, σίγουρα θα κάνω δηλαδή και για τα κομμάτια, θα κάνω και ακουστικές version για πολλά από τα τραγούδια. Ετοιμάζουμε πολύ υλικό γενικά.
0: Μπράβο και χαίρομαι. Ναι, ξέρεις, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτός εδώ ο δίσκος ο δικός σου, θα έλεγα το απλά ότι ζητά χρόνο, ζητά από τον ακροατή δηλαδή να αφιερώσει χρόνο για να τον ακούσει και να ανακαλύψει τις λεπτομέρειές του, γιατί θεωρώ επίσης ότι έχει να πει πάρα πολλά και μουσικά και εκφραστικά φωνητικά από σένα βεβαίως, αλλά και στιχουργικά.
1: Ναι, είναι έτσι. Το ήξερα εξ αρχής ότι θα είναι ένας δίσκος όχι τόσο εύληπτος, ας πούμε, με τις πρώτες ακροάσεις, ότι θέλει αυτό που είπες, λίγο παραπάνω συγκέντρωση και την...
0: Μα αυτό για καλό το λέω πάνω απ' όλα, έτσι, και έτσι πρέπει να γίνει. Και θεωρώ ότι με όλα τα τραγούδια πρέπει να γίνεται έτσι κάπως.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι είναι κάποια τραγούδια που... Ναι, είναι κάποια τραγούδια που προορίζονται έτσι για πιο εύκολες ακροάσεις, για πιο παρείστικες καταστάσεις.
0: Σωστά,
1: που είναι πολύ όμορφα και έχω πιάσει και εγώ τέτοια.
0: Ναι.
1: Και έχω κι άλλα, θα βγάλω κι άλλα τέτοια. Απλώς το συγκεκριμένο άλμπουμ, επειδή είναι έτσι μια ενότητα πολύ, πολύ βασισμένη στα ποιήματα κυρίως, θέλει έτσι μια άλλο είδους συγκέντρωση.
0: Αντιμετώπιση, ναι, συγκέντρωση. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και μέσα υπάρχει βέβαια και το τραγούδι δεν θα μπορούσε να μην υπήρχε, το «Κι αν έσβησες τα σανίσχυος του Καριωτάκη», η ποίηση που το είχαμε ακούσει όταν διακρίθηκες πρόσφατα στην πέμπτη ακρόαση με Κρυσάρκτο και ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Θα τα πούμε σύντομα, Χριστίνα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω αν έχεις ανακοινώσει κάτι για το άμεσο μέλλον.
1: Για το καλοκαίρι έχουμε κάποια φεστιβάλ, θα παίξουμε στο Λεωνίδιο, στο Μελιτζάζ.
0: Ναι.
1: Και θα παίξουμε και σε ένα jazz festival που διοργανώνεται στην Αίγινα.
0: Όπα, τι ωραία.
1: Ναι, ακόμα ξέρεις, επειδή προερχόμαστε από το jazz χώρο,
0: ναι.
1: Οι προτάσεις μας έτσι φιλοξενίας είναι ακόμα από εκεί. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο δίσκος, αυτό το project έχει τόσο ξεκάθαρο jazz στίγμα. Αλλά χρειάζεται χρόνος έτσι για να ανοίξει αυτό, να δούμε πού μας κατατάσσει και ο κόσμος. Ακόμα δηλαδή μόνο, εντάξει, επειδή είναι και δημιουργική μουσική, στο jazz χώρο νομίζω πάντα θα έχουμε θέση. Από μόνο του δηλαδή, πάντα ο jazz χώρος φιλοξενούσε νέα πράγματα, προτάσεις, ιδέες. Οπότε δεν νομίζω να σταματήσουμε να παίζουμε σε jazz festival, αλλά νομίζω θα ανοίξει αυτό σιγά σιγά και θα παίζουμε και σε άλλα πράγματα πιο ανοιχτά.
0: Ναι, γιατί όχι. Το ένα θα φέρει τα άλλο, όπως έφερε όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή, να πούμε, να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι είχες πάει στην Ντόχα, είχες πάει. Πού είχες πάει,
1: στο Παρίσι, στην Ιταλία. Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά δεν γίνονται έτσι απλά.
1: Όχι, δεν γίνονται έτσι απλά. Ναι, καθόλου. θέλει χρόνο.
0: Έτσι ήταν.
1: Αλλά τώρα θα ετοιμάσουμε κι εμείς από Σεπτέμβριο, με το καλό που θα επιστρέψουμε, μια ωραία παρουσίαση κάπου στην Αθήνα. Να γίνει έτσι μια πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ και του νέου project, γιατί τώρα και στα live μας έχουμε φτιάξει ένα νέο project. που παρουσιάζουμε, πολύ διαφορετικό από το πρώτο και τον ήχο μας ψάχνουμε, είναι ακόμα δηλαδή πολύ νωρίς θα έλεγα.
0: Έχεις δρόμο μπροστά σου και χαίρομαι που τα ξαναείπαμε για άλλη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε όπως και να το κάνουμε.
1: Άμε,
0: θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις και να δουλέψεις. Όλα παράλληλα μπορούν να γίνουν αυτά.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω. Φιλιά πολλά και σε όλους τους ακροατές εκεί. Και ναι, με το καλό να τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα Ψύχα. Σε ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, ήταν η Χριστίνα Ψύχα. Να, τα είπαμε πριν από κανέναν 1,5 μήνα, αλλά πάντα βρίσκεις κάτι να πεις με τέτοιους δημιουργούς. Όπως θα το κάνουμε σε πολύ λίγο. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος σήμερα. Είναι λίγο πιεστικός. Οπότε θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Ήθελα να ακούσουμε κι άλλα από τις Χριστίνες. Ωστόσο, μπορείτε να τα βρείτε παντού. Σε όποια μηχανή και αν ψάξετε, θα βρείτε. Χριστίνα Ψύχα, Νίνεμο, το άλμπουμ της. Θα πάμε, όπως σας είπα λίγο πριν, σε έναν επίσης εξαίρετο ποιητή, συγγραφέα, στιχουργό και παραγωγό, τον Αλέξανδρο Στεφόπουλο. Θα είναι μαζί μας σε λίγο για να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο «Παράξενα νερά», το ομότιτλο τραγούδι από τη Λίνα Ροδοπούλου.

0: ΕΡΤ Ορεστιάδας που συναντά αυτή την ώρα την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, είτε μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών, είτε από το διαδίκτυο, από το erteco.gr. Και πάμε φύγαμε, όπως ακούσατε και λίγο πριν, από την πολύ αγαπημένη μου Λίνα Ροδοπούλου. Είναι ποιητής, είναι συγγραφέας, είναι στιχουργός, είναι ερμηνευτής, είναι παραγωγός. Σίγουρα έχει κι άλλα που δεν γνωρίζω εγώ. Ωστόσο, ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί το λόγο σε όλες τις μορφές, μπορώ να πω, και που επιμένει να αναζητά την ουσία πίσω από τα φαινόμενα. Είναι ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος και είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για τη νέα του δισκογραφία. Γραφική δουλειά που μόλις πριν από λίγο καιρό έκανε την εμφάνισή της στην ελληνική δισκογραφία, Παράξενα νερά, ο τίτλος, όπως και το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα στους ακροατές και στην Ορεστιάδα και στις άλλες περιοχές, στην Καβάλα, στην Κομωτινή και που αλλού.
0: Παντού, Καβάλα, Σέρες, Κομωτινή, Δράμα, παντού σε όλη την περιφέρεια και Ερτέκο παντού, όπου και αν μας ακούει. Ναι, ο κόσμος.
1: Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά που είπες πριν να τα πεις με μία λέξη.
0: Όπως.
1: Ως ποιητής, συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να πεις ένας αγωνιώδης Οδυσσέας.
0: Ωραία, το σημειώνω για την επόμενη φορά που θα κουβεντιάσουμε.
1: Με έναν τρόπο τέτοιο αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, μου.
1: Κάθε μέρα μου το γίγνεστε με ανησυχία αυτό.
0: Ξέρεις κάτι, μια και το λες τώρα αυτό. Αυτή την εντύπωση μου βγάλε πάντως τα τραγούδια αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι στην ουσία μας προσκαλείς κατά κάποιον τρόπο να ταξιδέψουμε.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς από τη φύση της η ίδια η ζωή, η ίδια η ανάσα μας, με αυτό έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο, δεν έχει να κάνει ούτε με το να αποταμιεύσουμε υλικά αγαθά, χρήμα και δεν ξέρω τι άλλο και αυτό. Έχει να κάνει με ένα ταξίδι όπου είμαστε θεατές και έχει σημασία αν μπορούμε να κάνουμε τις στιγμές μας πραγματικά, πώς να το πω, να είναι σημειολογικά σε υψηλό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Αν δηλαδή πραγματικά βλέπουμε περπατώντας το κάθε μας βήμα σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι το ζητούμενο για μένα.
0: Ναι, και ας υπάρχει και αβεβαιότητα, νομίζω ότι η περιπέτεια αξίζει περισσότερο.
1: Δεν είναι απλώς περιπέτεια, είναι ένα ταξίδι που θα το κάνουμε ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
1: Ναι. Έχει σημασία να το αποδεχθούμε και να το ζήσουμε αυτό. Mm-hmm. Είτε mm-hmm. έχει πλην πρόσημο, είτε έχει συν πρόσημο.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό.
0: Πάντως και το ομότιτλο τραγούδι που στην ουσία είναι η εισαγωγή για το άλμπουμ που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα λίγο πριν, πάμε παραπέρα από τα νυχτά. Εμένα μου φέρνει στο μυαλό, ας πούμε, τη φυγή από την πραγματικότητα, από τη στεναχώρια, από τα διάφορα που ζούμε καθημερινά. Μια πιο βαθιά βουτιά μέσα μας είναι.
1: Κοίταξε, θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά είναι και αυτό. Είναι ουσιαστικά μια πρόσκληση να ανιχνεύσουμε αυτό που θεωρούμε στην καθημερινότητά μας ότι δεν έχουμε λόγο να το ανιχνεύσουμε ή δεν υπάρχει τίποτα να ανιχνεύσουμε. Mm. Δηλαδή,
0: τώρα είναι αυτό, πώς λέμε τι θέλει να πει ο ποιητής, αυτό μου εξηγείς.
1: Αφιαστούμε και κουβέντες αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Κανονικά θα πρέπει να δούμε τον κόσμο ακούτε τραγούδια και ο καθένας...
0: Όχι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και οι δύο απόψεις να ακούγονται.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά αφού μιλάμε, ας πούμε, δύο πράγματα.
0: Έτσι.
1: Για το πώς εγώ ως ακροατής θα μπορούσα να το δω αυτό.
0: Γιατί
1: είμαι και ακροατής. Ανεξάρτητα αν εγώ έχω συμβάλει στη δημιουργία κάποιων πραγμάτων ή είμαι ακροατής, έτσι έχω ξεκινήσει τη ζωή μου. Mm-hmm. Σαν ακροατής, σαν παρατηρητής και σαν θεατής.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Ουσιαστικά είναι πρόσκληση για να ανιχνεύσουμε αυτό που θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ή αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει.
0: Mm.
1: Γιατί πάντα υπάρχει κάτι άλλο να δούμε. Mm-hmm. Πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Πέρα από τον ορίζοντα υπάρχει κάτι άλλο. Και μόλις τον περάσουμε αυτόν τον ορίζοντα υπάρχει ένας άλλος ορίζοντας και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σταματάει πουθενά το ταξίδι. Πουθενά όμως.
0: Τα λίμωνο θα έλεγα να σταματήσει. Σταματάει όταν σταματήσει ο χρόνος. Εντάξει. Αυτό πια είναι άλλο.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λέμε και. Δεν ξέρουμε.
1: Νομίζω ότι σταματάει, μιλάς για το γήινο χρόνο και έτσι.
0: Ψέματα.
1: Αισθανόμαστε. Okay, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι, μέχρι εκεί.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Νομίζω ότι και εσύ καταλαβαίνεις πάρα πολύ.
0: Απόλυτα. Πάντως, ξέρεις τι, εσύ είσαι ένας, δεν θα πω αυτό που είπες λίγο πριν, θα το πω αλλιώς, ολοκληρωμένος καλλιτέχνης.
1: Όπως θέλεις.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό τελικά που μπορεί να εκφράσει το τραγούδι που ίσως ένα κείμενο, ένα ποίημα, ένα λογοτεχνικό κείμενο δεν μπορεί να το πει?
1: Ναι, να πω καταρχήν ότι το ολοκληρωμένος το ακούω σαν... σαν να πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια διαδρομή.
0: Για άλλον μιλάω.
1: Για άλλον μιλάω. Αλλά έτσι ακούω εγώ το ολοκληρωμένο.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι κανείς ολοκληρώνεται όσο ταξιδεύει και όσο παλεύει. Ολοκληρώνεται όταν καταρτήσει, όταν μέσα του πάει στην απόλυτη γνώση, πράγμα που είναι πάρα
0: δεν γίνεται.
1: Σπάνιο έως και αδύνατο για, σίγουρα για την πλειονότητα των ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις πώς το είπα αυτό, έτσι, με την έννοια το ότι γράφεις μουσικές και τα λοιπά.
1: Επειδή εγώ εντριγκάρομαι συνεχώς.
0: Καλά κάνεις.
1: Παίζω και μερικές φορές το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Σωστά.
1: Απέναντί μου πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, το τραγούδι είναι το πλέον άμεσο μέσω τέχνης επαφής. Είναι η άμεση τέχνη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που μπορεί να μας φέρει πολύ κοντά σε κάτι, κάτι που στη λογοτεχνία ή στο, κάτι που στο βιβλίο μάλλον, για τη λογοτεχνία είναι και το τραγούδι, έχει στίχο μέσα, έχει ποίηση πολλές φορές, λογοτεχνία είναι αυτό.
0: Σωστά.
1: Ο τέχνη του λόγου είναι. Λοιπόν, κάτι που σε ένα βιβλίο πρέπει να υπάρχει μια πιο, ας πούμε, προσωπική συνθήκη, πρέπει να μπεις. Δεν είναι τόσο άμεσο όσο αν είσαι ένα ραδιόφωνο και ακούσει ένα τραγούδι. Αυτό το ένα τραγούδι που ακούσε εκείνη τη στιγμή μπορεί να σε πάει κάπου που ούτε καν είχες φανταστεί την προηγούμενη στιγμή σου. Είναι άμεση τέχνη αυτό. Είναι άμεση πρόσληψη δηλαδή του μηνύματος που μπορεί να φέρει ένα τραγούδι ή των μηνυμάτων. Γιατί δεν είναι, τις πιο πολλές φορές δεν είναι ένα το μήνυμα, δεν είναι μία η ανάγνωση. Αυτό.
0: Έχω την εντύπωση ότι ζούμε όμως, Αλέξανδρε, σε μια εποχή που, εντάξει, μιλάμε γενικότερα, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε μάθει να ακούμε.
1: Μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, και ξεκινώντας, για να διευκρινίσω κάτι από την αρχή, ότι το λέω πρώτα απ' όλα για να τα ακούσω εγώ τώρα, έτσι. Δεν το λέω για τους άλλους άνθρωπους, δεν κάνω το δάσκαλο, αυτό που ακούω. Λοιπόν, νομίζω ότι περνώντας οι καιροί και τα χρόνια και ανεβάζοντας ταχύτητα η ανθρωπότητα όλοι μας στο κάθε μέρα μας, στη ζωή μας και στα λοιπά, έχουμε την αίσθηση ότι, πώς θα το πω, είναι σαν να κλείνει, έχω την αίσθηση ότι σαν να κλείνει η ακοή μας, η θέασή μας, γιατί και η θέαση, η ακοή είναι η θέαση, δεν μιλάω για το να βλέπουμε απλώς απέναντι,
0: ναι.
1: Η θέαση.
0: Ναι.
1: Κάτι διαφορετικό, και σαν να έχουμε μια αγωνία να πούμε και να καταθέσουμε και να μιλήσουμε για αυτά που έχουμε να μιλήσουμε, χωρίς να έχουμε να νιώθουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε επικοινωνώντας. Γιατί επικοινωνία σημαίνει ακούω, βλέπω, συνομιλώ. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ακούμε λιγότερο από ό,τι ακούγαμε παλιότερες εποχές. Μπορεί να είναι και, πώς θα το πω, είναι σημείο των καιρών.
0: Σημείο των καιρών, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών και εκεί που έχουμε οδηγηθεί ως ανθρωπότητα, βεβαίως από δικές μας πράξεις.
0: Α, σωστά.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Για να μην τα ρίχνουμε σε κανένα τρίτο παράγοντα, κάτι που συνήθως κάνει ο άνθρωπος, λέει ο απέναντι φταίει. Όχι, όχι, εμείς οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη για αυτόν τον κόσμο που έχει δημιουργηθεί και που τον βιώνουν και τον βιώνουν και τα παιδιά μας και πάει λέγοντας.
0: Στο τραγούδι «Απαντήσεις», Αλέξανδρε, λες ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στους σιωπηλούς βυθούς και προσπαθώ να σκεφτώ, μάλλον να μου πεις τη γνώμη σου. Πιστεύεις ότι, τέλος πάντων, ο σύγχρονος άνθρωπος ή η σύγχρονη πραγματικότητα, ο άνθρωπος σήμερα φοβάται τελικά τη σιωπή?
1: Ναι, γιατί η σιωπή είναι ένα μέσο. Είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί άνθρωποι τη φοβόμαστε τη σιωπή και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν ξέρω αν έχω ξεφοβηθεί. Έτσι. Λοιπόν, τη φοβόμαστε τη σιωπή, γιατί η σιωπή τι κάνει? Η σιωπή δημιουργεί κενό, δημιουργεί χώρο και αναμφίβολα σε κάνει να πηγαίνει σε μια θέαση την οποία δεν θέλεις και πολύ να την κάνεις. Στον εαυτό σου εννοώ. Δεν θέλεις να δεις τη δική σου ευθύνη απέναντι στο γίγνεσθε, στα πράγματα κτλ. Η σιωπή δημιουργεί λοιπόν ευθύνη με έναν τρόπο. Και δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να πάρουμε ευθύνη για τα πράγματα οι άνθρωποι. Καλός ή κακός. Μπορεί να είναι και καλός, δεν ξέρω.
0: Αυτή η ευθύνη γιατί με παραπέμπει εμένα στα κρυμμένα βουνά που κουβαλάω καθένας άνθρωπος, όπως το τραγούδι τα λέει στο βράχο.
1: Προφανώς παραπέμπει. αυτό μιλάει και για βυθισμένους βυθούς στις απαντήσεις. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλεις απαντήσεις σε ό,τι σε βασανίζει, σε ό,τι σε ταλαιπωρεί, σε ό,τι, θα πρέπει να κάνεις παύση στο μυαλό, στις σκέψεις,
0: ναι.
1: Παύση στον μπουρμπουρ, στη φλιαρία σου. Την είτε είναι φλιαρία του μυαλού, είτε είναι φλιαρία διαστόματος, έτσι. Και να καταβυθιστείς, να δεις. Πώς αλλιώς θα δεις το βυθό σου. Είναι σαν να κοιτάς τη θάλασσα από πάνω, ας πούμε, και δεν έχεις κατέβει ποτέ στο βυθό. Πώς θα ξέρεις τι είναι ο βυθός. Αν δεν έχεις κατέβει.
0: Mm-hmm.
1: Ο άνθρωπος είναι ένας βυθός απροσμέτρητου βάθους.
0: Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ σκέφτοντας αυτά, ακούγοντας με αυτά που λες. Είχες πει κάποια στιγμή ότι... Πώς το έχεις πει, ότι ο άνθρωπος έχει γκρεμό και όλο γκρεμό μοιράζει.
1: Υπάρχει
0: κάτι τέτοιο μου έρχεται στο μυαλό. Ναι,
1: ναι, είναι το τραγούδι από Βράχο που είναι σε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, και αυτό το είχες πει κιόλας κάπου. Ναι, τέλος πάντων, μπορεί εγώ τώρα να μου ξεφεύγει και να μου έρχεται από το τραγούδι. Ναι.
1: Έχει και ο άνθρωπος γκρεμούς και όλο γκρεμό μοιράζει.
0: Αυτό είναι και ο στίχος. Ναι, σωστά.
1: Είναι στο από Βράχο, στο τραγούδι mm-hmm. που υπάρχει σε αυτόν τον κύκλο τραγουδιών.
0: Ναι, από τη φύση του άνθρωπος είναι και τα δύο, και δημιουργικός.
1: Δεν γίνεται να μην έχει ο άνθρωπος, όπως τα πάντα στη φύση, όλες τις διαστάσεις. Mm-hmm. Έτσι έχει και το βάθος του. Μόνο που οι άνθρωποι φοβόμαστε το βάθος μας, το βυθό μας, και δεν θέλουμε που δεν είναι να πάμε εκεί, γι' αυτό και συνεχώς κοιτάμε απέναντι. Και σχολιάζουμε mm-hmm. τους απέναντι και λέμε τι ο απέναντι δεν έκανε σωστά ή τι έκανε σωστά και πάει λέγοντας.
0: Μα είναι εύκολο να σχολιάζουμε τους απέναντι.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν έχει και καμιά ευθύνη. Η ευθύνη είναι να δεις εσύ τι κάνεις.
0: Α, μπράβο. Μα δύσκολο είναι αυτό όμως να το κάνεις.
1: Αυτό. Ναι. Προφανώς είναι
0: ναι.
1: το δύσκολο πράγμα.
0: Ναι. Στους παράνομους επιβάτες, τώρα μια και πιάσαμε τα τραγούδια ή κάποια τραγούδια τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Εκεί συναντάμε τι, έναν άνθρωπο που αναζητά ταυτότητα και μνήμη παράλληλα.
1: Ναι, ουσιαστικά μιλάει για το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή αυτό, είναι, ο άνθρωπος έχει ένας από τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στον εαυτό του, είναι να συναντήσει πραγματικά τον εαυτό του, το φυσικό του εαυτό. Όχι τον προγραμματισμένο, τον διαπαιδαγωγημένο κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωσή του ανθρώπου απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του, έτσι, όχι απέναντι σε κάποιον άλλον,
0: mm-hmm.
1: να συναντήσει τον εαυτό του. Οι παράνομοι επιβάτες μιλάνε ακριβώς για αυτό το πράγμα. Για το πόσο προδώσαμε τον εαυτό μας, λίγο ή πολύ. Πόσο εγκαταλείψαμε ένα όνειρο που ερχόταν από το φυσικό εαυτό μας.
0: Και το πόσο εύκολο, Αλέξανδρε, είναι από την άλλη να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο που τρέχει με ρυθμούς απίστευτους.
1: Έχει σημασία τι εννοούμε με τον όρο ταυτότητα, Γιάννη. Ποια είναι ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Για να πούμε ποια είναι η ταυτότητά μας, πρέπει να κάνουμε καταδίκηση, να δούμε ψήγματα αυτής της ταυτότητας. Γιατί η ταυτότητά μας είναι δύο πράγματα. Ένα είναι η φυσική μας διάσταση, δηλαδή τα στοιχεία με τα οποία ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν ερχόμαστε κενό γράμμα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε με κάποιες φυσικές ιδιότητες. Αν παρατηρήσει κανείς τα μωρά παιδιά, θα δει ότι το ένα μωρό συμπεριφέρεται έτσι, το άλλο μωρό συμπεριφέρεται αλλιώς και το άλλο τρίτο. Μιλάω για παιδιά ημερών και μηνών. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα δει ότι κάθε μωράκι συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί όλα να κλαίνε και να γελάνε, mm-hmm. αλλά το καθένα το κάνει με τον δικό τρόπο.
0: Σωστά.
1: Αυτό σημαίνει μια φυσική ιδιότητα. Έρχεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Το ένα κομμάτι λοιπόν της ταυτότητας είναι αυτό και το άλλο κομμάτι είναι η διαπαιδαγώγηση.
0: Καλά, δύσκολο θέμα τώρα ανοίγεις.
1: Ναι, η διαπαιδαγώγηση, ας πούμε, με δύο κουβέντες για μένα θα έπρεπε όλοι οι γονείς να περνάνε υποχρεωτικά μια εκπαίδευση πριν κάνουν παιδιά. Και να φτάνει στο σημείο να υπηρετούν αυτόν τον νέο άνθρωπο που έρχεται, προσπαθώντας να διαγνώσουν ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες και αυτές τις φυσικές ιδιότητες να στηρίξουν για την πορεία της ζωής του.
0: Εγώ θα το προχωρήσω ακόμη πιο πέρα. Πριν δύο άνθρωποι τέλος πάντων που να αποφασίσουν να έχουν κοινό βίο, καλό θα ήταν να πάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα τους ακούσει. Πρώτα απ' όλα.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι επιδευλημένο να πάρουν μια στοιχειώδη.
0: Ακριβώς.
1: Σε επίπεδο πληροφορίας γνώση.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Και σε επίπεδο, πώς να πω.
0: Πόσοι το κάνουμε.
1: Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οποιαδήποτε δουλειά και να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο απαιτείται μια περίοδος μαθητείας. Ας πούμε, αυτό το θεάρεστο έργο να παρακάνεις, να μαζεύεις τα σκουπίδια από τους δρόμους, να γίνεις σκουπιδιάρης δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: που είναι. Απίστευτα θεάρεστο έργο, γιατί καθαρίζει όλο μας τον τόπο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Σκέφτομαι να μην υπήρχε ο καθαρισμός των δρόμων και τα
0: λοιπά. Τι λέμε τώρα.
1: Από όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν νυχθημερών. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, όταν πάει κάποιος άνθρωπος σε αυτή τη δουλειά για πρώτη φορά, Και αναφέρω μια δουλειά την οποία ο πολλής κόσμος θεωρεί υποδέστερη, έτσι που δεν είναι καθόλου. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου υποδέστερη, είναι πολύ μεγάλης αξίας. Λοιπόν,
0: είναι.
1: Αυτή την απλή δουλειά λοιπόν, το να μαζεύεις τα σκουπίδια, θα χρειαστεί μια περίοδο προσαρμογής και μαθητείας, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, 10 ημερών, 20 ημερών. Mm-hmm. Θα χρειαστεί για να τη μάθει.
0: Mm-hmm.
1: Σωστά. Για να κάνει παιδιά δεν απαιτείται καμία εκπαίδευση. Καμία. Αρκεί να είσαι με έναν άνθρωπο και να βρεθείς μαζί του κατά μόνας.
0: Mm-hmm. Στο άλλο τραγούδι
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Αυτό δεν σε δικαιοδοτεί να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Η οποία είναι βέβαια ότι θα ταλαιπωρηθεί.
0: Είναι πολύ σοφό αυτό που λες. Και θέλει πολύ σκέψη. Από όλους μας.
1: Εντάξει, τώρα λέμε μερικά πράγματα.
0: Καλά, ναι.
1: Οκ, και μια αξιολόγος μας πάει εκεί. Στον επόμενο κύκλο που δεν ξέρω πότε θα είναι, ναι. Υπάρχει ένα κύκλο άλλο στο λεπτό, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται έτσι, Διαπαιδαγώγηση.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα, σε αυτόν τον κύκλο πάντως, στα εξάρχεια για παράδειγμα, καλά, κάνεις εξαίρετες αναφορές εκεί. Στην ουσία, εγώ το βλέπω σαν έναν ποιητικό γράμμο έτσι, στη χαμένη νεότητά μας.
1: Ναι, αυτή είναι μια ανάγνωση, αλλά ουσιαστικά αυτό που επιχειρείται μέσα από τα εξάρχεια, το οποίο ο Ιούσαν Παρόδο γράφτηκε πάνω στη μουσική, υπήρχε η μουσική.
0: Ναι. Α, ναι, προϋπήρχε η μουσική εννοείς. Ναι.
1: Προϋπήρχε η μουσική, ναι, του Χάρη Παύλα. Σε αυτήν λοιπόν, στα εξάρια λοιπόν, ουσιαστικά μέσα από από μια ηθογραφία, έτσι, μια αφήγηση, μια ιστορία και μέσα, πώς να το πω, καταλαβαίνεις το λέω, μέσα από μια ιστορία, προσπάθησα δηλαδή να κάνω, να σκιαγραφίσω όλη την πορεία της Ελλάδας όσον αφορά τις γενιές μας.
0: Ναι.
1: Δεδομένου ότι πλέον τη Δευτέρα γίνουμε 66 ετών,
0: mm-hmm.
1: άρα...
0: Άντε με το καλό.
1: Έχω δει και έχω δει. Όλη τη μεταπολίτευση την έχω δει. Ναι. Λοιπόν, οπότε τα εξάρχεια, επειδή είναι και συμβολικά, είναι πολύ κομβικό σημείο.
0: Σωστά.
1: Στην Ελλάδα, όχι στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και προσπαθεί μέσα από αυτή τη μυθογραφική, ας πούμε, προσέγγιση, να το πω έτσι, να δώσει όλο το περίγραμμα και σαν ιστορική αναφορά, αν θέλει, σαν κοινά δόκιμο αυτό, να το λέω για ένα στίχο. Ναι, το πώς αυτό με απλές κουβέντες και με απλά λόγια, πώς οι γενιές μας, η δικιά μου, οι προηγούμενοι, οι επόμενοι κτλ. Πέρασαν αυτή τη διαδρομή, τι είπαν, τι ψέματα είπαμε στον εαυτό μας, πόσο φωνάζαμε και οριόμασταν και κάναμε επαναστάσεις και πόσο γρήγορα μόλις μας δόθηκε ευκαιρία μπήκαμε στη βόλεψή μας. Και πάει λέγοντας. Απολογία είναι στην ουσία, έτσι.
0: Απολογία είναι.
1: Απολογία είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί...
0: Και είναι και νοσταλγία κατά κάποιον τρόπο, αλλά περισσότερο. Ναι.
1: Και νοσταλγικά στοιχεία μέσα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και νοσταλγία είναι και ανεκπλήρωτα όνειρα. Είναι και ανεκπλήρωτα ιστορικά. Είναι και επισήμανση ψεύδους και παραμυθιών. Είναι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, ήταν αυτή η προσπάθεια. Νομίζω ότι το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό το στιγουρήμα.
0: Okay. Να σου πω, βλέπω ο χρόνος είναι αμήλικτος πραγματικά. Δεν ξέρω πώς περνάει. Περνάει απίστευτα και πάντα μαζί σου. Ωστόσο, θέλω να μου πεις την άποψή σου για το δική μου κατάθεση. Το πιο αιχμηρό ίσως κομμάτι του δίσκου είναι η αμορφία.
1: Είναι από τη φύση του.
0: Είναι.
1: Λέει τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ευτυχώς που τα λέει με το όνομά του, γιατί συνήθως δεν λέγονται.
1: Α, εγώ δεν έχω κανένα τέτοια πρόβλημα και το ξέρεις.
0: Έτσι, ναι.
1: Κάποιες άλλες επαφές μου δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εάν αισθανθώ ότι θέλω να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο για κάτι και είναι αυτό, το λέω δημόσια, δεν έχω κανένα τέτοιο. Δεν τραβώ κανένα τέτοιο ζόρι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, και η αμορφία είναι ένα κομμάτι που υπήρχε η μουσική και μου την έβαλε ο Χάρης και την άκουσα. Και εκεί επάνω είχαμε αυτή την ιδέα να μπει ο ποιητικός λόγος, ας πούμε. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα ποιητικό λόγο, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτό.
0: Και φέρνεις. Ναι, πες μου.
1: Όχι, πες μου.
0: Τραγουδάς και εσύ. Θέλω να πούμε δύο λόγια και για τους συνοδοιπόρους σου. Ναι.
1: Είναι κάτι που το συνειδητοποίησα αφού εκδόθηκε αυτός ο κύκλος τραγουδιών.
0: Τι εννοείς?
1: Ναι, η πρώτη φορά που επισήμως. Δεν μιλάω τώρα να βάσω ένα βιντεάκι στο YouTube ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Που επισήμως μέσα από δισκογραφική εταιρεία κτλ. Κατατίθεται στην δισκογραφία, κατατίθεται τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει. Ρίξα, είναι πρώτη φορά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σαν ερμηνευτής αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είχε πολύ πλάκα το συνειδητοποίησα.
0: Είναι και ωραίο όμως, βγαίνει πολύ ωραίο.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει και το κάνω.
0: Ναι, έτσι.
1: Αν αρέσει και στους ανθρώπους, αυτό είναι μια χαρά.
0: Υπάρχουν βέβαια και οι φωνές της Λίνας Ροδοπούλου που λατρεύω. Είναι και η Κατερίνα Ισιάπαντα, τώρα τι να πει κανείς για αυτήν. Και του Χάρη, έτσι.
1: Και λέει και ένα τραγούδι ο ίδιος ο Χάρης, ο Βάβουλα.
0: Ο Χάρης, ναι.
1: Να πω δύο πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κατερίνα και την Λίνα, που ήρθαν με περίσσευμα καρδιάς και είπαν αυτά τα δύο τραγούδια. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους που συνέπραξαν. Ο Θανάσης Γκίκας στο mastering, ο Γιώργος Κουμπογιάννης βοήθησε σε κάποιες ενορχιστρώσεις και όσοι συνέπραξαν δυτικά και ρίσκα στο εικαστικό και στα γραφιστικά, η Σοφία Γεωργαλίδη στη φιλολογική επιμέλεια των κειμένων. Δεν ξέρω αν συχνά κάποιον μπορεί να με συγχωρέσει. Να πω ότι ο Χάρης ο Βάβουλας δεν είναι αυτό που λέμε επαγγελματίας συνθέτης. Mm-hmm. Κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του, είναι ερασιτέχνης μουσικής. Είναι η πρώτη του, ας πούμε, δισκογραφική εμφάνιση και αυτό ύστερα από δικό μου pressing. Mm-hmm. Με τα χρόνια κάνουμε πράγματα, είμαστε φίλοι από το 7, ας πούμε, το 2007. Και είναι η πρώτη του εμφάνιση και είναι το χέρι του σαν μικρό παιδί.
0: Τι ωραίο αυτό. Αυτό είναι, η φίλη είναι πολύ σημαντικό στην ζωή που ζούμε, Αλέξανδρε.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Βγήκε πριν από 10 μέρες περίπου αυτό.
0: Πολύ, πολύ νωρίς.
1: Τώρα.
0: Και σε ευχαριστώ διπλά και τριπλά που μου το έστειλες κατευθείαν και έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ έχω ένα ιδίωμα με ανθρώπους που νιώθω καλά.
0: Ναι.
1: Αν δεν νιώθω καλά, φεύγω.
0: Χαίρομαι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Έτσι.
1: Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Είναι τόσο απλό, σας το λέω.
0: Να σε καλά, βρεσί, Αλέξανδρε. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να κοινώσουμε. Τα υλικό έχεις, ξέρω και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Αλλιώς, ναι. Είναι ό,τι είναι, θα το επικοινωνούμε.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, άλλα πράγματα έρχονται. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Εντάξει, έκανα και ένα βιβλίο στις αρχές του χρόνου. Εκδόθηκε με ποίηση, με χαϊκού για την ακρίβεια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όποιος θέλει. Ας το ψάξει.
0: Μπορεί δηλαδή να το ψάξει και να το βρει.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και ό,τι θέλετε, είμαι εδώ με ρωτάτε, δηλαδή.
0: Έτσι. Αλέξανδρε Στεφόπουλε, σε ευχαριστώ.
1: Θα χαρώ πολύ να έρθω και από το στούντιο για να κάνουμε από εκεί.
0: Με το πόπο θα χαρώ και εγώ πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία. Να είσαι καλά.
1: Θα πάω τα ραδιόφωνο. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Για την παρουσία μου στην Οστιάδα, στην έργο Οστιάδα. Ευχαριστώ τους αγρότες για την ακρόασή τους. Να είναι όλοι καλά και να ξημερώνουμε καλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, και εγώ.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που είπαμε λίγο πριν, και ένας δίσκος, τα παράξενα νερά, που ζητά από όλους εσάς να τον αφουγκραστείτε, να συνομιλήσετε κυρίως με τον εαυτό του δίσκου αλλά και με το δικό σας εαυτό. Κάπως έτσι μας τα είπε ο Αλέξανδρος Στεφόπουλος και ίσως αυτό είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να προσφέρει σήμερα η τέχνη. Τη Δευτέρα επιστρέφουμε τελείως διαφορετικά, καθώς τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας ένας παλιός φίλος από την εποχή των One. Το θυμάστε πολύ, το πρώτο συγκρότημα αντρικό που είχε βγει στην Ελλάδα, ο Πάνος Τσερπές, με ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ, και ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν στους ήχους, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μία τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μια στρατηγική η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή, να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της

0: κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Από τη Θεσσαλονίκη στις μέρες της ΔΕΘ θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αυτό δήλωσαν στελέχη του κόμματος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, συμπληρώνοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας μέλη της Ελλάς πάνω από 30.000 άτομα. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφίνα, όταν 52χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε υπάλληλο και πελάτη, τραυματίζοντάς τους. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο υπάλληλος τραυματίστηκε στο χέρι και το κεφάλι, ενώ ο πελάτης στα δύο χέρια. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο δράστης παρασύρθηκε από τον πελάτη που τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι δύο τραυματίες στο κέντρο υγείας Ραφίνας. Να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες στα αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη.
5: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.
4: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
5: Τα πιο hot φεστιβάλ και events.
4: Αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην ΕΡΤ3. Σας περιμένουμε.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Song for Whoever. Εδώ έχουμε τραγούδια για όλα τα γούστα και όλα τα ονόματα, γιατί σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, γιορτάζουν όλοι. Ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, Σεληνιάς και Σελήνη. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε. Σφυρίζουμε την έναρξη του Πού σου κού σιγά σιγά. Άκου να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θέλουμε να σας κρατήσουμε πολύ δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, 5 του μήνα, 5 του Ιούνιου. Στα 13 βρισκόμαστε λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς και από ό,τι βλέπω έχουμε λίγο κίνηση τσιμπημένη στη Λεωφόρο Νίκης και αρχίζει και φορτώνει λίγο. Γενικά έχουμε κίνηση αυτές τις μέρες, δηλαδή όποια ώρα και να βγω, νομίζω ότι έχει κίνηση. Και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί προς την Πολύχνη βλέπω λίγο κίνηση και γενικότερα έχει την κίνησή του. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε χαλαρά. Μεταξύ άλλων, σας λέγαμε από χθες ήδη ότι σήμερα, Παρασκευή 5 του Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στις 5 Ιουνίου του 1972, για την ιστορία, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε παγκόσμια η εξάρτηση της ανθρωπότητας από ένα υγιές περιβάλλον και ένα σταθερό κλίμα. Έκτοτε γιορτάζουμε αυτή την ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την αφιερώνουμε στην προσπάθεια προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που καθημερινά βάλλεται και υπονομεύεται, μάντεψε, από λανθασμένες ανθρώπινες επιλογές. Σπίτι μας είναι, είπαμε, δεν υπάρχει Plan B, αυτός είναι ο πλανήτης, πρέπει να τον προσέχουμε και με απλές καθημερινές κινήσεις, δηλαδή τρελαίνομαι να βλέπω τη γόπα, είπαμε, έξω από το αυτοκίνητο ή το κουπάκι με το καφέ ή δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε άλλο, ή όταν πάμε στην παραλία τώρα που ξεκινήσαμε τα μπάνια στη θάλασσα να αφήνουμε τα σκουπίδια μας παντού. Εμείς τα κάνουμε τα σκουπίδια, εμείς τα παράγουμε, κανένας δεν τα θέλει, αλλά πρέπει να τα μαζέψουμε. Οπότε όλοι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Βέβαια, στα ευχάριστα νέα της ημέρας, που πάντα ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να βρούμε και την ευχάριστη είδηση, αυξήθηκε, λέει, σε 30 μήνες εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης ο πληθυσμός των δέντρων, διότι τα έχουμε ανάγκη, είναι ανάσα δροσιάς, ζωής, ελπίδας, κατά 41,6% σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε και για τη συνέχεια. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Αν έχετε και φωτογραφίες από καμιά παραλία, έτσι να ζηλέψουμε λίγο, στείλτε στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω με τι άλλο, είπαμε, Deepest Mode για να πάει καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Everything Counts in Large Amounts. Λοιπόν, να πούμε ξανά και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες, θα περάσει και αυτό και μετά πάμε για μπάνια στη θάλασσα.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας 5 του Ιούνιου, να ζητήσω συγγνώμη από το τηλέφωνο που χτυπάει, δεν προλαβαίνω να το σηκώσω, μάνα μου πάρε με σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Είχα βγει, λέει, και εγώ πρώτος στις πανελλαδικές, ο δεύτερος βγήκε μισή ώρα μετά από μένα. Χωρίς άγχος, είπαμε, τίποτα δεν ξεκινάει, τίποτα δεν τελειώνει εδώ, όλοι το έχουμε περάσει αυτό, λίγη υπομονή ακόμα, η ουρίτσα έμεινε και μετά ξεκινάνε τα μπάνια στη θάλασσα. Και μιας και μιλάω για μπάνια στη θάλασσα, πάμε να δούμε τα του καιρού μας, αφού σας λέγαμε γενικότερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έθριος γενικά είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευούλα 5 του Ιούνιου. Οι άνεμοι πνέουν 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, διαβάζουμε, το Σαββατοκύριακο, οπότε να τες οι βουτιές στη θάλασσα. Η ηλιοφάνεια γενικότερα θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο, και η θερμοκρασία θα είναι εκεί 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Στη Θεσσαλονίκη μας τώρα, έθριος θα είναι και ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και πιθανότατα κάποιες έτσι βροχούλες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι, εγώ βλέπω, και 30 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο, και την Κυριακή που λέω να πάω για τη βουτιά μου στη Χαλκιδική, μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο λοιπόν ξανά κρατήστε και σημειώστε ότι ο καιρός βελτιώνεται αισθητά και την Κυριακή διατηρείται ηλιοφάνεια. Και όπως σας είπαμε, έχει και μικρή άνοδο η θερμοκρασία, τσιμπάει λίγο ακόμα. Ενώ τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου εδώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρη αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά τις απογευματινές ώρες και βοριάδες γενικότερα να ενισχύονται κυρίως στο Αιγαίο. Οπότε κρατήστε ότι όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο δίνεται για να εξορμήσουμε, για να βγούμε, όπως λέει αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια που ακούγεται μόνο δυνατά, out in the fields, όπως λένε και η Thin Lizzy, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της Ερτρία και φύγαμε.

0: Αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Ακού να δει τον 102.3. Θα μου πει γιατί φωνάζει, γιατί. Παρασκευούλα είναι. Λοιπόν, υπομονή στου δρόμου τη πόλη. Υπομονή και λίγο με τη ζεστούλα. Να στείλω τι πρώτε καλησπέρε στην εκπομπή. Στο φίλο μου εκεί, το Βασίλη το Δισκόβιο στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει τα τραγούδια που μου ζήτησε. Φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μα το Σταύρο από τα Λαγκαδίκια που μα ακούει και έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Την καλησπέρα μα και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μα ακούτε και στην Κατερίνη και στη Δράμα που ξέρουμε εκεί το φίλο μου το Γιώργο, το Βασίλη στη Δράμα. Στο Βερολίνο μας ακούτε, στη Σουηδία, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102 της R3. Και μιας και είπα ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Σταύρος και ανήκει στο ζώδιο των Διδύμων, τα λέγαμε χθες. Έχεις γενέθλια παρέα με τη Λόρα Φίλιπς Λόρι Άντερσον, Αμερικανίδα avant-garde καλλιτέχνηδα, συνθέτης, μουσικός, κινηματογραφικός σκηνοθέτης, της οποίας το έργο εκτείνεται στην pop μουσική και όχι μόνο. Γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1947 ή της Βίνη τα 79 κεράκια και εμείς για να την τιμήσουμε θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Λόρι Άντερσον για τη συνέχεια, ενώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι παντρεμένη με τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ήταν παντρεμένη, με τον Lou Reed. Αυτό ξέρω. Κατά τα άλλα δεν ξέρω τίποτα άλλο για τη ζωή της και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θα μας τραγουδήσει για ένα ωραίο φόρεμα κατά κόκκινο. Εγώ βέβαια σήμερα φοράω μαύρο φόρεμα. Πολύ καλή διάθεση έχω. Απλά φόρεσα έτσι μαύρο φόρεμα, γιατί το μαύρο πάντα κολακεύει νομίζω τις γυναίκες, ιδιαίτερα αν βάλεις και ένα ωραίο κατά κόκκινο κραγιόν. Μια χαρά είμαστε. Οπότε πάμε με Λόρι Άντερσον, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.
1: I was down with the zigzag. That's the zigzag bar in Greece. And everybody was talking at once. And it was getting real.

0: got a headache.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης, διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για 34χρονη που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η Τεχεράνη λέει ότι εκτόξευσε πυράβλους προειδοποίησης εναντίον δύο πλοίων του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στον κόλπο του Ομάν. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στην Κωνσταντσα. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και εκενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. Τρεις τραυματίες.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι μου θύμισες, φίλε Βασίλη, με πήγες κατευθείαν στην καρδιά του 1980. Από το 1985, αυτός ήταν ο Gerald Yoling, αυτό είναι το Ticket to the Tropics, πραγματικά. Κάνουμε βουτιά στα 80's, εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.3, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δίνεται για βουτιά στη θάλασσα. Είναι λίγο κρύα, αλλά άμα πάρεις την πρώτη κρυάδα, μετά μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πάμε να βουτήξουμε όμως σε κάτι γαστριμαργικό που θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας, διότι τέτοιοι είμαστε με χ. Η Καλαμαριά και η γειτονιά μου δηλαδή υποδέχεται μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της Θεσσαλονίκης την Κυριακή 7 Ιουνίου. Η πλάση της Αρετσούς γεμίζει χρώματα, γεμίζει αρώματα, γεμίζει μουσικές από όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας το επετειακό 25ο φεστιβάλ Food for Good, μια μεγάλη γιορτή αλληλεγγύης με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 30 χώρες και 5 ηπείρους. Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, η διοργάνωση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίληρο και της Εθελοντικής Ομάδας Γυναίκες των 5 Ηπείρων έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό προσφοράς και πολιτισμού, όπου οι γεύσεις γίνονται γέφυρες επικοινωνίας και κάθε συμμετοχή μετατρέπεται σε πράξη στήριξης για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Καλαμαριά, μια πόλη ανοιχτή στον κόσμο, στη θάλασσα, στους ανθρώπους, στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις που ενώνουν πολιτισμούς και αναδεικνύουν, αν μη τι άλλο, τις αξίες της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, της κοινωνικής προσφοράς. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, 7 Ιούνιου στις 8 η ώρα το βραδάκι, η Πλάση της Αρετσούς μετατρέπεται για μία ακόμη φορά σε τόπο συνάντησης ανθρώπων διαφορετικών χωρών και παραδόσεων. Αν είστε εδώ στην πόλη και είστε και ανατολικά, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα για αυτή την Κυριακή. Θα συνεχίσουμε με Roxy Music, διότι σαν σήμερα το 1982 βρίσκονται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, το Avalon. Περιέχει επιτυχίες όπως αυτό το τραγούδι, το More Than This, που μόνο που το ακούς ταξιδεύεις, φεύγεις, πας σε θάλασσες, σε ηλιοβασιλέματα, σε καλοκαιράκι. Πάμε.

Η δίαιτα λέει ξεκίνησε με ενθουσιασμό και τελείωσε με πίτσα. Έτσι γίνεται συνήθως. Καλό παιδί, αλλά τρώει την κρέπα με το μαχαιροπύρουνο. Αν τρώει και την πίτσα με το μαχαιροπύρουνο, τι να πω, υπάρχει θέμα. Συνεχίζετε να μας στέλνετε ωραία πραγματάκια στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εδώ στα άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Και επειδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για μπάνια στη θάλασσα, για καλοκαιράκι, για διακοπές, σιγά-σιγά ονειρευόμαστε τέλος πάντων. Πάω σε ένα ελληνικό νησί, το οποίο βρίσκεται στα διαμαντάκια της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026. Ένα διακριτικό, σου λέει, κόσμημα των Κυκλάδων που τα έχει όλα. Η Σύφνος ξεχωρίζει σε ένα εκτενές αφιέρωμα ενός ταξιδιωτικού μέσου της αεροπορικής εταιρείας Air France, το οποίο φυσικά απευθύνεται και σε εκατομμύρια αναγνώστες, οπότε είναι τρελή διαφήμιση αυτή. Το δημοσίευμα λοιπόν κάνει λόγο για ένα παραμυθένιο νησί, Σύφνος, όπου ο χρόνος, σου λέει, μοιάζει να έχει σταματήσει, με μονοπάτια που οδηγούν σε μια θάλασσα με εκτυφλωτικό μπλε χρώμα και με κάθε στροφή να αποκαλύπτει ένα κατάλευτο σπιτάκι που λάμπει κάτω από τον ελληνικό ήλιο. Το έχω κάνει εικόνα ήδη. Το άρθρο βέβαια δεν μένει εκεί, εξυμνεί και τις τοπικές γεύσεις, αυτά είναι που μας αρέσουν, ρεβιθάδα, ρεβιθοκεφτέδες, κάπαρο σαλάτα, όλα τα θέλω, ενώ επισημαίνει ότι σε όλο το νησί συναντά κανείς ποιοτικά εστιατόρια, γραφικά ταβερνάκια που ικανοποιούν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ξέρω τι θα μου πεις, το θέμα να έχεις τα βαλάντια, δηλαδή να έχεις τα χρήματα, να έχεις τον παγιόκο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ιδιαίτερη θέση, αλλιώς τώρα όλοι θα ήμασταν εκεί και θα ήμασταν να τρώμε καπαρό σαλάτα, ρεβιθάδα και ρεβιθοκεφτέδες όλο το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Λοιπόν, επίσης ιδιαίτερη θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνουν και οι παραλίες της Σύφνου. Το Βαθύ παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική παραλία του νησιού, με τα λευκά σπίτια, τις γαλάζιες στέγες να καθρεφτίζονται στα τυρκουάζ νερά, ενώ ο Πλατής Γυαλός επίσης χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες παραλίες των Κυκλάδων. Αναφορά γίνεται επίσης και σε άλλες ακτές, όπως τη Φασολού, την οποία το μέσο περιγράφει ως έναν πραγματικό φυσικό θησαυρό. Όλα αυτά αναφέρονται, ξανά λέω, σε εκτενές αφιέρωμα της αεροπορικής εταιρείας Air France για τη Σύφνο μας. Σύφνο δεν έχω πάει ποτέ. Και φυσικά εννοείται δεν έχω κλείσει τίποτα για το καλοκαίρι 2026, διότι πάντα είμαι της τελευταίας στιγμής. Αλλά πού θα πάει, βραδερφέ, κάπου θα πάμε. Εννοείται ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, στη Σύφνο, με τα ωραία τα ταβερνάκια και όχι μόνο και τις ωραίες παραλίες. Κάπου θα πάμε κι εμείς. Κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα πάντως θα πάμε τώρα στη Suzy Q, διότι σαν σήμερα το 1957 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι Suzy Q με τη φωνή του Dale Hawkins τότε. Θα φτάσει μέχρι την 27η θέση του Billboard, αλλά η πιο γνωστή εκτέλεση του τραγουδιού είναι αυτή του συγκροτήματος, τον Creedence Clearwater Revival, που είχε ηχογραφηθεί το 1968.

Δυστυχώς δεν μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο που χτυπάει αυτή τη στιγμή. Μόλις μιλήσω, παίρνετε ξανά στο 2313-338-420. Είμαστε εδώ, ακούω να δεις τον 102.3 και ακούσαμε Ραμόν σε ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2002, 5 Ιούνιου, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδοποιός D. Ραμόν, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου του 1951, γνωστός φυσικά από τη συμμετοχή του στο punk rock συγκρότημα το Ραμόν, όπου και ήταν ενεργό μέλος από τον σχηματισμό του το 1974 έως και το 1989. Το 1989 ο Ντι Ραμόν αφήνει το συγκρότημα των Ραμόνς για να ακολουθήσει μια πιο έτσι σύντομη καριέρα σαν hip-hop καλλιτέχνης με το όνομα Didi King, αλλά μετά επέστρεψε στην punk rock σκηνή και ηχογράφησε 3 solo albums που τραγούδια τους αργότερα ηχογραφήθηκαν και από τους Ραμόνς. Αποσύρθηκε εν τέλει από την ενεργό δράση το 1996. Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο κίνηση θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Διαβάζω μεταξύ άλλων, διότι σας δίνουμε ιδέες σιγά σιγά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ότι έρχεται, αυτό είναι μετά το Σαββατοκύριακο, φεστιβαλάκι, απλά σας το βάζουμε στο μυαλό. Στο πάρκο Νέας Ελβετίας, πάλι και στη γειτονιά μου, με ελεύθερη είσοδο, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου. Ενώ σας λέγαμε και πριν για μια γαστρονομική γιορτή που θα λάβει χώρα στην Πλάζα Ρετσούς αυτή την Κυριακή 7 του Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως ήθιστε, με τη Cyndi Lauper, πάλι βουτάμε στα 80s, διότι σαν σήμερα το 1984 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το υπέροχο της τραγούδι Time After Time θα παραμείνει στην πρώτη θέση για 2 εβδομάδες. Είναι μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual, το οποίο έχει κυκλοφορήσει 27 Ιανουαρίου του 1984. Εσύ που με έπαιρνες πριν τηλέφωνο, ξανακάλεσέ με και πάμε με Time After Time. Θα να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εννοείται, σας έχουμε και προτάσεις για το πού θα πάτε και τι θα κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας έχουμε και μουσικά νέα, σας έχουμε και κινηματογραφικά νέα, σας έχουμε τα πάντα όλα και κυρίως έχουμε καλή διάθεση και όμορφες, πολύ όμορφες μουσικές. Αυτά είναι, αυτό ήθελα να ακούσω τώρα. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Ανέβασε κι άλλο την ένταση έτσι να το απολαύσεις, να το χαρείς. Πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με όλα αυτά τα ωραία που έχουμε εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά 2 Αμερικανικών αντιτορπιλικών στον κόλπο του Ομάν, αναγκάζοντάς τα να αποχωρήσουν από την περιοχή. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστήριξαν ότι προχώρησαν στην ενέργεια αυτή ως απάντηση σε παρενοχλήσεις και καταλήψεις εμπορικών πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε ότι σημειώθηκε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων, επισημένοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 από τους 7 αστροναύτες που βρίσκονται επί του παρόντος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από εντολή της NASA να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο έκτακτης εκένωσης εξαιτίας διαρροής αέρα που καταγράφεται σε τμήμα του σταθμού. Στην εσωτερική επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ενός 15χρονου κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή επιχείρηση έρευνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συνδράμει με 2 πεσοπόρα τμήματα, ενώ διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στον θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο επιχείρηση διάσωσης μίας 34χρονης από την Ουγγαρία. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πεζοπορούσε μόνη της και τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια. Βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χιονοσκεπή περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με ντρόουνς, της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, όπως διευκρίνησαν πηγές του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, η διάταξη θα εισαχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Για θετικό αλλά εξαιρετικά καθυστερημένο και ανεπαρκές μέτρο έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να κλείσει τα φαντς που κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, καλεί την κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ασκήθηκαν κατά περίπτωση στα μέλη του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία. Οι 14 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 86χρονος, ο οποίος χθες πυροβόλησε και

0: σκότωσε τον αδελφό του 82 ετών με κυνηγητικό όπλο στην πιλωτή του σπιτιού του στα Τρίκαλα. Η εισαγγελέας του απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έφριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κόλτσιβ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Όσα μου έχεις χαρίσει, ο Γιώργος Δημητριάδης γιορτάζει 30 και πλέον χρόνια διάλειπτης παρουσίας στην ελληνική pop-rock σκηνή, επανασχηματίζοντας τους θρυλικούς μικρούς ήρωες. Η επετειακή συναυλία 30 χρόνια και μεγάλες στιγμές ή επιστροφή πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευούλα, 5 του Ιούνιου, στο Rover Bar, στα Λαδάδικα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30, ξεκινάει στις 9.30, τα εισιτήρια στα 10 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευούλας, 5 του Ιούνιου, έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου. Ήδη εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες γι' αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που να πάτε και τι θα κάνετε αν μείνετε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, τολμήστε τη βουτιά στη θάλασσα. Να καλησπέρισω τη φίλη μου την Αθηνά.
1: Αθηνά!
0: Αυτό είναι θρυλικό. Η Τζέν Καρέζ, υπέροχη, λατρεμένη. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η Αθηνά. Αργούμε, λέει, αλλά δεν λησμονούμε στο παρεάκι μας και φυσικά στο φίλο μας τον τεχνικό, στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεσαι στην όμορφη παρέα μας. Συνεχίζετε, με παραγγελιά σας συνεχίζω εγώ για τον φίλο μου στη Λάρισα. Από τον Τάλετ. Για το φίλο μου στη Λάρισα που μας ακούει, μου ζήτησε σε αυτό το τραγούδι και είπαμε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε και συνεχίζει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μας και μια έτσι ένα ωραίο τοπίο κάτι, 6930 078 228.

Και αυτό εσείς μας το ζητήσατε. Είπαμε, μας αρέσει πάρα πολύ που μας φτιάχνετε την playlist καθημερινά εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102.3 έκανα, λέει, κάτι που σε πείραξε. Ναι, σπανακόριζο. Εν τω μεταξύ, πλάκα πια είναι ότι και εγώ σπανακόριζο έχω αυτές τις μέρες και τρώω. Υποτίθεται στα πλαίσια της υποτίθεται διατροφής, που καμία διατροφή, μόνο γυμναστήριο πηγαίνω και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες. Φοβάμαι, λέει, μη γυμνάσω πολύ την κοιλιά μου και μετά δεν μπορώ να τη ρουφάω. Σωστό κι αυτό. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Έχουμε λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Υπέροχο καλοκαιρινό καιρό. Συνεχίζουμε με τις συναυλίες στη χώρα μας στα πλαίσια του Release Athens 2026. Έρχονται και οι Pet Shop Boys, αγαπημένοι, λατρεμένοι, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. 4 χρόνια μετά τον θρίαμβό τους το 2022, ένα από τα καλύτερα shows που έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια του φεστιβάλ, ο Νίλ Τέναν και ο Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο. Μαζί τους όμως σήμερα μάθαμε το support, αυτό είναι το νέο. Μαζί τους ο πρωτοποριακός Σλοβαίνος παραγωγός Grammatic, λατρεμένος, αγαπημένος πάρα πολύ, από τον Dalet. Και φυσικά μαζί του και η Saint Etienne, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί την αποχαιρετιστήρια περιοδία του. Εμείς εδώ με το τεχνικό μου περνάμε πάρα πολύ ωραία και βγαίνει προς τα έξω, να ξέρετε. Όποτε μιλάω κάπου, δεν μιλάω στον αέρα, μιλάω στον Κωνσταντίνο, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Δεν μιλάω ακόμα μόνη μου. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Οπότε θα ακούσουμε και Saint Etienne και Grammatic για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις. Στον 102.3 Save the Date, Pet Shop Boys, Σάββατο 27 Ιουνίου, και σκάζανε μύτη και τα συγκροτήματα και ο Grammatic. Μια χαρά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση νεαρού κοριτσιού στο κέντρο της πόλης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Διασωστικό σκάφος πραγματοποιεί παράκτια έρευνα στο θερμαϊκό κόλπο. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο στη θέση Ζωνάρια σε υψόμετρο 2.700 μέτρων. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Οι τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα σύμφωνα με το Reuters. Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Γαλλία. Τετράχρονη βρέθηκε αφυδατωμένη δίπλα στη νεκρή μητέρα της. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και βέβαια και νεανικά. Το αντίδε μια και ο κ. Τριανάκη είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτική, οργανωτική και επικοινωνιακή ενίσχυση στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπε εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίγμα του κομματικού μηχανισμού, το προσχέ διάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και έναν πληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα των ίδιων Πρωθυπουργού ακόμα και από την εκστρατεία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σοκομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ο κυβερνητικός στέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγαν χαρακτηριστικά. Και βέβαια αυτή η επιλογή αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτη στήριξη του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά, ναι, με στόχευση την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης.
0: Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιοι?
1: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν οι στελέχοι της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στον κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου υφυπουργού περιβάλλοντος στη θέση του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της υπουργικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
2: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα, με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του. Και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
0: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή. Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, Εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χαριδούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα στείλουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης. Συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς πολιτικής.
0: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
3: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης και θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών, στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός, Ανά Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή, Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
0: κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
3: Ναι, και στην πρωτορροτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για τη γη προς τα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι». Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, λόγω ενισχυμένης αναλογικής». Υπήρξαν παρεμβάσεις και από άλλα ελέγχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: «Αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ». Και ο Παύλος Χριστίδης: «Όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω». Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου και κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη στην κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μη αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα

0: με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μέλλει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν μάλιστα, η εισήγηση του κυρίου Πολάκη ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να διοριστεί αύριο, να οριστεί μάλλον αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Επιτροπή Ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ενεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά. Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως, ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος. Επίσης οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία. Ουδέν σχόλιο.
1: Κάνε ένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
3: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV, και νομίζω και ο κύριος Τάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
4: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησα.
3: Α, ωραία, έχετε και
2: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
3: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
2: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
3: Πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
1: Στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, εν πάση περιπτώσει κάποιος θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα να συνεργαστεί.
3: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτοί είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
4: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
2: Αλλά δυνάμει.

0: στιγμή. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
0: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων.
1: Έτσι,
0: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση.
0: Μιλήσαμε και για άλλους πολιτικούς.
1: Βέβαια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
4: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
3: Μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
4: Τα μαθητικά δεδομένα, καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα. Παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
3: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
4: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
3: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της Παγκόσμιας Κοινότητας Μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές. Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
5: Βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είναι ιδιαίτερα θετικοί σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη που είναι η Ιγουμενίτσα 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
3: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά.

0: Έτσι, αναμφίβολα.
1: Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια, μικρών εκατοστών, γκλόπ και συντρογροθιές, και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας, υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το Λιμεναρχείο και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Οικουμενίτσας, προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε, είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής φτάνουν, βαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλλιθέα που επιτέθηκε σε δύο νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
2: Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλλιθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
3: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
4: Πού ήταν
3: εκείνος? Νομίζω στο κεφάλι.
5: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλλιθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
2: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
6: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν τον έχω ξαναδεί. Έτσι είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να πεθύσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
2: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
6: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, ξέρω εγώ, μην το χτυπάσαν. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και τέτοια λόγω να τον βοηθήσει.
2: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για αποπειρία.

Όχι, είναι δείγμα της πολύ μεγάλης δουλειάς και της κληρονομιάς που άφησε, φίλες και φίλοι, ο Ρέι Μπράντμπερι στον πολιτισμό, στον ανθρώπινο πολιτισμό, το γεγονός ότι, όπως βλέπουμε, δημιουργεί, μουσική δημιουργεί από πάρα πολλές δεκαετίες έχουν επηρεαστεί για το έργο του και γράφουν για αυτόν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του χρησιμοποιούσε αναπηρική καρέκλα λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου το οποίο υπέστη. Παρέμεινε όμως δραστήριος. Εμφανιζόταν τακτικά σε λογοτεχνικές εκδηλώσεις στο Λος Άντζελες. Και εκεί πέθανε. Στις 5 Ιουνίου του 2012, να και η ημερομηνία μας, σε ηλικία 91 χρόνων. Είχε επιλέξει το κημητήριο που επρόκειτο να ταφεί, το Westwood Village Memorial Park. Είχε επιλέξει μέχρι και την επιγραφή στην επιτύμβια στήλη. Γράφει ο συγγραφέας του Fahrenheit 451.

Ο γνωστός σκηνοθέτης Steven Spielberg, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Ray Bradbury, θα δηλώσει: «Ήταν η μούσα μου για το μεγαλύτερο μέρος του έργου μου. Στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας είναι αθάνατος». Στο τελευταίο κείμενο που έγραψε πριν πεθάνει στο New Yorker, ο Bradbury έγραψε για τις ιστορίες που τον ενέπνευσαν να γίνει συγγραφέας, αναφέροντας πως όταν ήταν μικρός έβγαινε στην πρασιά τις καλοκαιρινές νύχτες και άπλωνε τα χέρια του προς τα κόκκινα φώτα του Άρη λέγοντας: «Πήγαινε με στο σπίτι». Ο υπέροχος αυτός συγγραφέας συνδύασε περίτεχνα την υψηλή τέχνη του λόγου με το suspense, το παράδοξο και την φαντασία των pulp μυθιστορημάτων μιας νουάρ εποχής. Ο Bradbury γνήσιο ο τέκνο του Ιουλίου Βέρν ήταν αυτός που στα διηγήματά του χρόνια πριν είχε φτιάξει τις τηλεοράσεις επίπεδες όπως είναι τώρα. Χρόνια πριν μας προειδοποίησε για τη μάστιγα της μηχανής που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, σε σημείο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν τον όρο «σκέφτομαι». Θαυμάζει ο κόσμος, αμορφωσιά. Γοητεύεται. Πίσω όμως από τα φλάς περιμένουν οι άνεργοι διορθωτές κειμένων που απολύθηκαν από τις εφημερίδες, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα χάσουν τη δουλειά τους και από τους εκδοτικούς οίκους. Όπως χάνουν τη δουλειά τους και τα κορίτσια που εργάζονται στο μακιγιάζ και σου προτείνουν τι βάση να βάλεις. Τώρα πια μπορείς να μπεις στο ειδικό πρόγραμμα και με το κινητό σου ως καθρέφτη να δεις τον εαυτό σου πώς θα είναι, χρησιμοποιώντας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που σου προτείνει το μηχάνημα. Ένα σας λέει όμως η εκπομπή: την ημέρα που δεν θα βλέπουμε την πολίτρια να βάζει κραγιόν στον καρπό της για να μας δείξει πώς φαίνεται, τότε θα είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο θα έχουμε πεθάνει, απλά δεν θα το ξέρουμε. Σας αποχαιρετούμε με τον ανεπανάληπτο Sir Elton John και το Rocket Man, που περιγράφει αυτό που περιέγραφε και ο Bradbury: τη μοναξιά του ανθρώπου που φεύγει στο διάστημα. Γεια και χαρά!

0: Μέρος Ι έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Είπε ότι δεν κατανοεί γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ενεργεί ως εγγυητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, δηλώνοντας ότι είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχει κάποια δουλειά που πρέπει να γίνει, χαρακτηρίζοντας λάθος το ότι η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες. Σημείωσε επίσης ότι αν ο Τραμπ δεν είχε εξαπατηθεί στις προηγούμενες εκλογές των ΗΠΑ, η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να μην είχε συμβεί. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και εξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κύριος Κυρανάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής, τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης και τα μέλη της. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Όλγα Γέρο Βασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλοδαπή γυναίκα που είχε τραυματιστεί και παρέμεινε εγκλωβισμένη σε μεγάλο ύψος στον Όλυμπο. Οι διασώστες την κατεβάζουν στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με ντρόνς της πυροσβεστικής και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Τρικάκια πέταξαν άγνωστοι κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει, αλλά ούτε και τον εκφοβίζει. εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλοιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew 12 της NASA στο σταθμό, δύο Αμερικανοί, μία Γαλλίδα και ένας Ρώσος, έλαβαν εντολές από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA.

0: NASA να εισέλθουν στο διαστημικό σκάφος Crew Dragon που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Και ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
1: Ακούγεται η φωνή σου?
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
8: Ήρθε το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πώς να περάσεις τις ζεστές νύχτες στην πόλη?
9: Ψάχνεις για μουσική, φεστιβάλ, θέατρο και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες?
8: Σου έχω καλά νέα, γιατί αυτό το Σάββατο στο Mindset συζητάμε για τα καλύτερα φεστιβάλ που έρχονται το φετινό καλοκαίρι.
9: Τα πιο hot φεστιβάλ και events
8: αυτό το Σάββατο στις 5 στο Mindset στην R3. Σας περιμένουμε.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.
14: Εγώ και για τους αφηρημένους.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10 και ερχόμαστε εδώ μετά το Θανάση Βικόπουλο που μας μίλησε για επιστημονική φαντασία, Ray Bradbury, συγγραφέα και σεναριογράφο, και μόνο επιστημονική φαντασία δεν είναι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο να φωνάζει Άρης Άρης μέσα σε μια βάρκα στο Μονακό, κάνοντας βαρκάδα με τον ιδιοκτήτη του Άρη. Και δεν ξέρετε τι γίνεται, η σχέση που έχει ο Σπανούλης με τον Αντετοκούμπο είναι εξαιρετική. Το έχει πει άλλωστε και μετά το Ευρωμπάσκετ όταν πήραμε το χάλκινο μετάλλιο. Η σχέση που έχει με τον ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο, ο Αντετοκούμπο, είναι επίσης εξαιρετική. Είναι κολλητοί φίλοι. Μαζί βρίσκονται στο Μονακό για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της Φόρμουλα 1 εκεί. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο την ίδια στιγμή είναι η πατμόν στους Milwaukee Bucks και μάλλον θα φύγει. Πολύ θέλει. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Σας περιμένουμε και εσάς λοιπόν στην παρέα μέχρι τις 10 στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228, και πάμε.

Καλησπέρα στον Αντώνη που μας στέλνει την καλησπέρα του με μια φωτογραφία με ένα τραπέζι γεμάτο τσίπουρα από το Βόλο. Και στον Άλεξ. Καλησπέρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας. Σήμερα 5 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από το πρωί. Το 1972 θεωρείται σημείο καμπής για τη δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής. Από τις 5 έως 16 Ιουνίου του έτους αυτού έγινε η διάσκεψη της Στοκχόλμης, που είχε ως στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος από τη διεθνή κοινότητα για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ανθρώπινου περιβάλλοντος. Από τον πρώτο εορτασμό το 1974, η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος βοήθησε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για θέματα όπως η εξάντληση της στιβάδος του όζοντος, τοξικές χημικές ουσίες, απερημοποίηση, υπερθέρμανση του πλανήτη κλπ. Έχει διάφορες εκδηλώσεις, είχε σήμερα, θα έχει και όλο το Σαββατοκύριακο σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο τι γίνεται, θα μπορέσετε να πάτε και να συμμετάσχετε σε ορισμένες από αυτές. Καλό είναι να συμμετάσχετε, και μάλιστα πολλές από αυτές αφορούν και μικρά παιδιά, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν από πολύ μικρή ηλικία για αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, γιατί εμείς ζούμε εδώ, αλλά το θέμα είναι τι θα αφήσουμε πίσω μας σε αυτόν τον πλανήτη. Και εκτός από Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σήμερα είναι και μια μεγάλη γιορτή, μεγάλη κυρίως για μένα, γιατί γιορτάζει η μεγάλη μου κόρη και θα την πω χρόνια πολλά από μικροφόνου. Είναι Κίνθια το όνομά της. Χρόνια πολλά λοιπόν στη μεγάλη μου κόρη. Χρόνια πολλά, Κίνθια.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που στέλνει και αυτή τα χρόνια πολλά της στην Κίνθια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και στον Νίκο και την Τζέννη που μας στέλνουν επίσης την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι περνούσατε, κυκλοφορούσατε κέντρο και περνούσατε από την οδό της Ελένης Ζωγράφου, η οδός Ελένης Ζωγράφου είναι δίπλα από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος που οδηγεί στην Άνω Πόλη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν τοποθετηθεί εκεί κυβόληθοι, προκαλώντας την αγανάκτηση ου μην και την οργή οδηγών που για να διασχίσουν τον δρόμο άφηναν εκεί μισό αμορτισέρ, πολλές φορές και ολόκληρο, ενώ είχε ξεσηκώσει διαμαρτυρίες από οδηγούς και τραυματιοφορείς του ΕΚΑΒ, γιατί κάθε φορά που το ασθενοφόρο περνούσε από εκεί για να πάει στο νοσοκομείο, πήγαινε έναν άνθρωπο με προβλήματα, ξέρω εγώ, στο πόδι και αποκτούσε μέχρι να φτάσει και στη μέση ο άνθρωπος από το τράνταγμα λόγω των κυβόληθων. Χθες βράδυ λοιπόν οι κυβόληθοι αυτοί έγιναν παρελθόν. Ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε τη νύχτα με αποτέλεσμα πλέον να περνάν χωρίς προβλήματα οδηγοί και κυρίως τα ασθενοφόρα που κατευθύνονται στο νοσοκομείο. Έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, έγινε χθες τη νύχτα η πρώτη ασφαλτόστρωση. Θα ολοκληρωθεί το βράδυ σήμερα ολόκληρη και η ασφαλτόστρωση, το δεύτερο κομμάτι της ασφάλτου θα πέσει. Θα κλείσει ο δρόμος και σήμερα το βράδυ. Για καλό είναι, γιατί από εκεί και πέρα θα έχουμε ένα καινούριο στην ουσία δρόμο χωρίς προβλήματα και θα περνάτε απρόσκοπτα από εκεί. Καιρός ήταν επιτέλους να μην έχουμε τέτοια προβλήματα που λύνονται με τον πιο απλό τρόπο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η ελοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Αίσιο τέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ιλιάνα που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία. Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τελείωσε η περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Μια και το καλοκαίρι είναι εδώ και θα πάτε για μπάνιο σε θάλασσες εδώ γύρω τριγύρω αλλά και πιο μακριά, έχετε το νου σας, γιατί όπως αναφέρει ο καθηγητής Χρήστος Τακλής, μπορεί να πέσετε πάνω σε καρχαρίες. Εντάξει, δεν θα σας φάνε κιόλας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, παρουσίασα ένα χάρτη για το πού εμφανίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα και ανάμεσα στις περιοχές που εμφανίζονται είναι και η Χαλκιδική. Επίσης το Ιόνιο Πέλαγος, Σαρωνικό Κόλπο, Παγασιτικό, κοντά και αυτός, Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης. Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον καθηγητή είναι ο καρχαρίας Μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο, ο εξαβρόχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη. Και μάλιστα μίλησε και για δύο είδη καρχαριών που οι άνθρωποι τα αλλιεύουν, όπως ο γκριζογαλαίος και το σκυλόψαρο. Και όμως είναι είδη καρχαριών. Η τελευταία επίθεση καρχαρία σε άνθρωπο στη χώρα μας ήταν πριν από 45 χρόνια. Δεν ήταν όμως θανατηφόρα, δηλαδή να σε επιτεθεί καρχαρίες και αγλιτώσεις, φίλε. Τι άλλο δηλαδή. Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση ήταν πριν από 60 χρόνια και μάλιστα είπε ότι βλέπουμε τον Μάιο περισσότερους γαλάζιους καρχαρίες σε ρηχά νερά, γι' αυτό και τους βλέπουμε, γιατί βγαίνουν για να γεννήσουν. Όσον αφορά τι να κάνετε αν δείτε καρχαρία, να μην πανικοβληθείτε και να μην κάνετε απότομες κινήσεις και μάλιστα μπορείτε, σύμφωνα με τον καθηγητή, να τον αποθήσετε χρησιμοποιώντας το χέρι, καθώς οι καρχαρίες, λέει, είναι περίεργα είδη και δεν επιτίθεται έτσι απλά. Ναι, θα δεις καρχαρία τώρα και πάω να δείξω το χέρι. Τέλεια ιδέα. Εγώ πάντως δεν σας οστηριστώ, καθηγητής δεν είμαι, αλλά μην τον τολμήσετε, γιατί δεν ξέρετε πού θα καταλήξει το χέρι σας.

Ημέρα Πανελλαδικών σήμερα, η τρίτη από τις τέσσερις, τη Δευτέρα θα είναι η τελευταία μέρα για τους μαθητές του Λυκείου και σήμερα στη Σκόπελο κόντεψαν να δώσουν πανελλαδικές οι άνδρες του Λιμενικού, τα στελέχη του Λιμενικού. Και αυτό γιατί το πρωί κατά τη διάρκεια μετάδοσης των θεμάτων των Πανελληνίων, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τις δοκιμαστικές λήψεις που έγιναν στις 6.30 το πρωί, διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να παραλάβουν τα θέματα μέσω του συστήματος ασφαλούς μετάδοσης στο εξεταστικό κέντρο της Σαλονίσου. Οπότε σήμανε συναγερμός και λόγω του κινδύνου που υπάρχει να καθυστερήσουν οι εξετάσεις στο νησί, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Σκοπέλου προκειμένου σκάφος του Λιμεναρχείου να πάρει τα θέματα από το σχολείο του Σκοπέλου και να τα πάει με το σκάφος στο νησί της Σαλονίσου να δώσουν μαθητές εξετάσεις. Περίμεναν. Τελικά λίγο πριν την έναρξη τη μετάδοση των θεμάτων, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και δεν χρειάστηκε οι λιμενικοί να κάνουν τη μεταφορά. Ωστόσο, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ευχαρίστησε τους λιμενικούς και το λιμενικό σώμα που ήταν σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να βοηθήσουν εκεί τους μαθητές όπως και όποτε χρειάζεται και μάλιστα έχουν βγάλει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν θα είναι πρώτη φορά που σώματα ασφαλείας θα βοηθήσουν τη μεταφορά των εξετάσεων. Ήδη φέτος λέει ότι τα θέματα των εξετάσεων που γίνονται μέσα στο κατάστημα κράτησης Κασαβέτιας μεταφέρονται από αστυνομικούς από το Λύκειο Αγχιάλου. Οπότε γνωρίζουν οι άνθρωποι πώς να πράξουν και είναι σε ετοιμότητα, άντε και τη Δευτέρα, τελευταία μέρα Πανελληνίων, να πάνε τα παιδιά να ξεκουραστούν, να τους φύγει το άγχος όσο μπορεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι είμαστε η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς είστε η καλύτερη παρέα δική μας. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0-078-228. Και χθες σας λέγαμε να καθίσετε να δείτε τον Μίλτο Τεντόγλου που αγωνιζόταν στο Diamond League στη Ρώμη. Και αυτό έκανα και εγώ φεύγοντας από εδώ. Και είχα μια προσδοκία, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, προκειμένου να δούμε το Μίλτο Τεντόγλου να σπάει επιτέλους το πανελλήνιο ρεκόρ και να βγάζει το αποθυμένο του, το οποίο είναι αυτό ακριβώς. Αλλά τελικά ο Μίλτος Τεντόγλου όχι μόνο δεν έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά ήταν και δεύτερος. Ωστόσο, εγώ όταν έμπαινα τον αγώνα, υπήρχε μια δυσφορία στον Έλληνα πρωταθλητή όσον αφορά τα άλματά του, και μετά τον αγώνα του αμέσως ανέβασε ένα story στο Instagram με διάφορες φωτογραφίες, κατακρίνοντας, κατακεραυνώντας θα έλεγα, τη διοργάνωση του Diamond Link στη Ρώμη. Ήταν 8.24 έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου, και στο τελευταίο άλμα ο Βούλγαρος, ο νεαρός ο Μπόζνταρ Σαραμπουγιούκοφ, με 8.26 πέρασε την κορυφή. Έβαλε φωτογραφίες λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου και έγραψε: τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι beep show είναι αυτό, να μην κάνουμε οριζόντια άλματα αν δεν μπορείτε, εάν δεν έχετε καν την άμμο ευθεία και να, αν δεν μπορείτε να μετρήσετε σωστά. Έγραψε και έβαλε φωτογραφίες δείχνοντας ότι και η άμμος δεν ήταν σωστά ομαλή έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει άλμα, και ότι δεν μετρήθηκαν σωστά τα άλματα του γιατί η άμμος ήταν έτσι ακριβώς. Και μάλιστα διαβάζω στα σχόλια της ανάρτησής του από κάτω έναν άνθρωπο ο οποίος αναφέρει ότι είναι παλιός αθλητής του άλματος εις μήκος, να γράφει πως ο Μίλτος έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του με 8.46 στην Κίνα και 8.49 στην Κύπρο. Το 8.21 που έκανε στην Κεφαλονιά ήταν σε βρεγμένο τερέν. Αν δείτε λοιπόν, λέει, καρέ καρέ το άλμα του και παγώσατε την προσγείωση, θα δείτε ότι ήταν ένα άλμα στα 8.40. Το στρώσιμο της άμμου ήταν ερασοτεχνικό, φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες που ανέβασε. Δεν μίλησε άσχημα για κανέναν αθλητή, αλλά σαν ελίτ αθλητής ο ίδιος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του. Συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω το σχόλιο.

Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση που πολύ σας έλειψε, για να μάθετε τις τελευταίες λεπτομέρειες από το τι γίνεται στην πόλη και στον κόσμο, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράτασης.

0: και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο, όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραλυθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού, που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert, επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην κοπέλα και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας στο Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη πάντως φαίνεται να αναζητούν παράθυρο διαλόγου για Μόσχα και Κίεβο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένη προσπάθεια επαναφοράς του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο, υποστηρίζοντας πως ένα τέτοιο σκηνικό βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μετατοπίζει τη συζήτηση από τα σημερινά προβλήματα της κοινωνίας. Ο Χάρης Δούκας επανέλαβε την πρότασή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη και ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασαν οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς. Τρικάκια πέταξαν άγνωστη κουκουλοφόρη έξω από το σπίτι του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, με τον ίδιο να δηλώνει πως η ενέργειά τους δεν τον ευνηδιάζει ούτε τον εκφοβίζει. Εντολή να επιστρέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό πήραν οι αστροναύτες που είχαν καταφύγει στο διαστημόπλιο Dragon μετά τις διαρροές οξυγόνου που εντοπίστηκαν στο ρωσικό τμήμα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφή στη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες τελικά έλαβαν εντολές να εισέλθουν που είναι. Στο διαστημικό σκάφος που είναι προσδεμένο στο σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους σε περίπτωση που η διαρροή οξυγόνου απαιτήσει έκτακτη εκένωση. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αύριο έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
1: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία.

0: Και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Είναι πραγματικά φοβερό ότι ακόμα και στους λίγους πνεύμονες πρασίνους στην πόλη που έχουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη ρήπανση.
2: Η κλιματική αλλαγή δεν εντοπίζεται μόνο στην Αλάσκα και στους πάγους που λιώνουν. Αν κοιτάξεις καλύτερα, θα δεις την Ευρώπη να βράζει και είμαστε εμείς υπέτειοι γι' αυτό. Αυτή την Κυριακή, στο Mindset, στην R3, συζητάμε για το περιβάλλον, την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, αλλά και για τη βιωσιμότητα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Φάνη Λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία για δεύτερη συνεχόμενη ώρα και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, έτσι. Που, εντάξει, θα κάνουμε ντουέτο, θα το καθιερώσουμε αυτό, είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν με αντέχει μόνο αυτό. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι για το τελικό της Στίχημαν GBL και το σκορ είναι 4-10 ο Ολυμπιακός μπροστά, 1-0 στους αγώνες όσον αφορά τις νίκες. Και λέγαμε νωρίτερα για τις παραλίες που θα πάτε και να προσέχετε τους καρχαρίες και θα σας πούμε τώρα τι έγινε στην Νάξο. Λοιπόν, στην προστατευόμενη παραλία Πλάκας, λοιπόν, είπαμε να πάμε στη θάλασσα και να πάμε κυρίλα, ξέρεις, μην πάμε, λέει ο άλλος, με χύμα πετσέτα στην άμμο, θέλουμε και ξαπλώστρα, θέλουμε και ομπρέλα και αυτοί εκεί στην προστατευόμενη παραλία στην Άξο το πήγανε λίγο πιο μακριά. Εκτός από ξαπλώστρες και ομπρέλες, λίγο πιο πίσω από αυτές, τοποθέτησαν ένα σαλόνι ολόκληρο. Τρεις πολυθρόνες με βελούδο σε μπορντό χρώμα και δύο μεγάλα ξύλινα κούτσουρα που έπαιζαν το ρόλο του τραπεζιού, έτσι ώστε να είμαστε σε πολύ κυριλέ διάθεση. Πέρα από το θέμα της αισθητικής, που βλέποντας φωτογραφία τώρα σε ξενίζει λίγο έως πολύ, ας πούμε, κάτι και αντέδρασαν, γιατί η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται σε περιοχή Natura και τέτοιες επιλογές κατακρεοργούν, σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους, το οικοσύστημα ως προς την πρακτική πλευρά του. Επειδή το παράδειγμα ήταν κραυγαλαίο, πολλοί κόσμος στην Άξο κινητοποιήθηκε, η οργή φούντωσε, οι επίμαχες φωτογραφίες έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου και εν τέλει η κατακραυγή έπιασε τόπο. Το επόμενο πρωί οι πολυτελείς πολυθρόνες μαζεύτηκαν με αγροτικό όχημα και για την ώρα έχει μείνει η παραλία ελεύθερη. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις τι θα εφεύρει ο νεοέλληνας για να κοσμήσει εντός εισαγωγικών τις παραλίες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο και στην Ιωάννα που μας έχει στείλει μια φωτογραφία με τη γάτα αραχτή πάνω στο έπιπλο. Αυτό κι αν είναι προετοιμασία για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ξέρετε ότι μας έχουν χωρίσει σε κατηγορίες. Και τι εννοώ, καλοκαίρι είπαμε έχει έρθει, θα πάμε διακοπές όσοι πάμε και όσοι μπορούμε ή έστω και ένα Σαββατοκύριακο που θα πάμε για ένα μπάνιο και θα είμαστε όλοι τουρίστες. Λοιπόν, μας έχουν χωρίσει όλους τους τουρίστες σε κατηγορίες, γενικώς δηλαδή όλους τους ταξιδιώτες. Μελέτη της European Travel Commission αποτυπώνει το προφίλ του υπεύθυνου Ευρωπαίου ταξιδιώτη με βάση διαφορετικές συμπεριφορές και με σκοπό να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των στρατηγικών marketing. Λοιπόν, 5 προφίλ τουριστών. Offbeat destination seekers που αποφεύγουν το συνωστισμό. Gen Z remote adventurers που συνδυάζουν ταξίδια με εργασία. Hustle free holiday makers που δίνουν προτεραιότητα στην άνεση. Impact aware travelers με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και eco-responsible explorers, τα πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό. Λοιπόν, από την έρευνα προκύπτει ότι το 64% των Ευρωπαίων ήδη υιοθετεί τουλάχιστον μια υπεύθυνη συμπεριφορά έχοντας ισχυρή πρόθεση για ταξίδια και για να δαπανίσει σημαντικά ποσά. 8 στους 10 σχεδιάζουν ένα ταξίδι εντός Ευρώπης, 4 στους 10 προϋπολογίζουν δαπάνη άνω των 1.500 ευρώ. Πρόκειται για ταξιδιώτες που επιλέγουν εναλλακτικούς προορισμούς, διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα ταξίδια εκτός περιόδων αιχμής. 5 στους 10 πηγαίνουν σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς και το 10% από αυτούς σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ενώ τα ταξίδια τους είναι πιο προσεκτικά διαλεγμένα. Επίσης 5 στους 10 επιλέγουν διαμονές άνω των 7 διανυκτερεύσεων και το 67% ταξιδεύει κατά την ενδιάμεση ή χαμηλή περίοδο. Η τάση αυτή επεκτείνεται και σε διάφορα είδη ταξιδιών. Το 22% επιλέγει διακοπές ήλιου και θάλασσας, ενώ από 15% επιλέγουν ταξίδια πόλης, εμπειρίες πολιτισμού και δραστηριότητες κοντά στη φύση, 10% ταξίδια ευεξίας. Πώς επιλέγονται λοιπόν τα ταξίδια? Η ασφάλεια 45%, αξιόπιστες καιρικές συνθήκες 35%, ελκυστικές προσφορές 30% και η φιλοξενία των ντόπιων 28%. Οπότε πριν ξεκινήσετε ένα ταξίδι, ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις παραμέτρους για να δείτε αν θα περάσετε καλά, αλλά και γιατί όχι να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής του τόπου που θα πάτε.

Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει όμως, μας λέει σε μήνυμα ο Δημήτρης, παρόλο που το στέλνει το Βερολίνο. Τι να πούμε, ψέματα λέει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εδώ η ρίση αυτή δεν είναι τυχαία. Όσοι έχουν πάει στη Χαλκιδική ξέρουν. Εγώ είχα πάει πριν από περίπου 20 χρόνια στις Πέτσες. Και φτάνω εκεί, πρώτη μέρα, λέω, πού, ποια είναι μια... Λέει, εδώ η καλύτερη παραλία, εδώ, λέει, με στέλνουν σε μια παραλία. Παιδιά, δεν έμπαινες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή... Και λέω, αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Τι? Όχι ρε, ήταν βράχια, κάτω πατούσες για να μπεις τα βράχια για να κάνεις τέτοιο. Λέω, αυτή είναι η καλύτερη παραλία. Λέει, ναι, λέω, τώρα καταλαβαίνω γιατί τρελαίνεστε με τη Χαλκιδική. Εμείς εδώ δεν μπαίναμε, σε τέτοια παραλία άμα πήγαινες, δεν θα λέγεις, δεν μπαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι κατανοητό και έχει δίκιο ο Δημήτρης, ευχαριστούμε για το μήνυμα, γιατί έχει και σαν τη Χαλκιδική, δεν έχει. 693-0078-228 μηνύματα στο Viber, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και μετά από το fade out είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μηνύματα. Χρήστο Χατζημίση βλέπω που κατέβηκε για να σας πει σύντομο δελτίο ειδήσεων αυτή τη φορά και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Εντοπίστηκε η αλλοδαπή γυναίκα που τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Εσιοτέλος για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη, το χαμόγελο του παιδιού ενημέρωσε ότι έχει βρεθεί. Στην 11χρονη Ηλιανά που είχε εξαφανιστεί, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στη Γαλλία, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση. Τέλος στην περιπέτεια των αστροναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, το οικονομικό κράχ της Αμερικής το γνωρίζετε όλοι από την ιστορία. Αυτό που ζούμε ωστόσο φέτος εδώ και λίγους μήνες είναι το κράχ της τηγανητής πατάτας. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Οι πατάτες γενικότερα φέτος στην Ευρώπη είναι πάρα πολλές, τόσο πολλές που είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε. Η παραγωγή φέτος λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ωστόσο η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τον όγκο και αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια τόνοι πατάτας να παραμένουν αδιάθετοι στις αποθήκες σε όλη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, πατάτες νευροκοπίου, οι φημισμένες πατάτες του νευροκοπίου, πολλούνται προς 6 λεπτά το κιλό στη Βουλγαρία για να γίνουν κατεψυγμένες, προτηγανισμένες πατάτες. Τόσο είναι το πρόβλημα. Οι μεταφορές έχουν γίνει ακριβότερες, τα καύσιμα έχουν γίνει ακριβότερα, οι λιπάσματα και ενέργεια έχουν γίνει ακριβότερα και παρόλο που οι πατάτες είναι σε πλεώνασμα και πολλούνται πάρα πολύ φθηνά, δεν πολλούνται φθηνά και στο καταναλωτή εξαιτίας όλης αυτής της αλυσίδας αγοράς, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε τις πατάτες όπως και πριν, παρόλο που υπάρχει πληθώρα πια και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις σαπίζουν σ' αποθήκες. Επίσης, ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στο εξωτερικό, γνωρίζουν τις τηγανητές πατάτες ως French fries. Το όνομα παραπέμπει ξεκάθαρα στη Γαλλία. Ωστόσο, η χώρα που έχει χτίσει ολόκληρη βιομηχανική αυτοκρατορία γύρω από την τηγανητή πατάτα δεν είναι η Γαλλία, αλλά το Βέλγιο. Οι Βέλγοι θεωρούν τις τηγανητές πατάτες μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Έχουν διάσημα μικρά καταστήματα που σερβίρουν χωνάκια γεμάτα με πατάτες με διάφορες και μάλιστα δεκάδες σάλτσες. Πολλοί ιστορικοί της γαστρονομίας υποστηρίζουν ότι οι τηγανητές πατάτες εμφανίστηκαν πρώτα στη σημερινή βελγική επικράτεια και όχι στη Γαλλία. Ωστόσο, το όνομα French fries επικράτησε στις αγγλόφωνες χώρες εξαιτίας των Αμερικανών στρατιωτών που γνώρισαν τις τηγανητές πατάτες σε γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου και υπέθεσαν ότι ήταν γαλλικής προέλευσης. Το κράτος λοιπόν που συνέδεσε το όνομά της με την παγκόσμια αγορά της τηγανητής πατάτας έχει ένα πρόβλημα, και όχι μόνο αυτό το κράτος, ολόκληρη η Ευρώπη, και το πρόβλημα δεν αφορά τίποτα άλλο παρά το ότι έχουμε πια περισσότερες πατάτες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε.

Λοιπόν, Μουντιάλ έρχεται και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί ρούκις, οι πιο ακριβοί πρωτοεμφανιζόμενοι ποδοσφαιριστές σε Μουντιάλ. Λοιπόν, Έρικ Χάλαντ μαζί με τον Μάρτιν Έντεργκαρντ είναι τα δύο πιο ηχηρά ονόματα της Νορβηγίας. Μετά από 28 χρόνια πάει η Νορβηγία πρώτη φορά σε Μουντιάλ και ο επιθετικός της City περιμένει τον ντεμπούτο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, οπότε θα τον δούμε εκεί πώς θα παίξει. Νούμερο 2. Μάικ Ολίσε, ο Γάλλος που παίζει στους Τρικολόρ, θεωρείται η Τρικολόρ από τα φαβορί, όχι για την κατάκτηση ενδεχομένως, αλλά να βρεθούν πολύ ψηλά. Είναι, αναδείχθηκε στην Crystal Palace και το καλοκαίρι του 2024 πήγε στην Bayern, όπου εκεί εκτοξεύτηκε. Από εκεί και πέρα έχουμε Ζωάο Νέβες, Πορτογαλία. Η Πορτογαλία είναι από τα ισχυρότερα outsiders σε αυτό το Μουντιάλ, οπότε ο Ζωάο Νέβες είναι ο κορυφαίος παίχτης της. Ντεζιρέ Ντουέ, Γάλλος, επίσης μαζί με τον Μάικλ Ολίσε συνθέτουν ένα δίδυμο που είναι από τους κορυφαίους. Και φυσικά Λαμίλ Γιαμάλ, η Ισπανία έτσι κι αλλιώς δίνεται ως το φαβορί όσον αφορά τα προγνωστικά για την κατάκτηση του Μουντιάλ, και ο Λαμίλ Γιαμάλ είναι ο κορυφαίος παίκτης τους. Όσον αφορά τις αξίες των ποδοσφαιριστών, Χάλαντ και Γιαμάλ στην κορυφή, υπολογίζεται η αξία τους σε 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Λίσε ακολουθεί με 150, Ζωάο Νέβες 140 και Ντεζιρέ Ντουέ 120. Κάποτε ακούγαμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο Ουαλός που πήγε στην Ρεάλ, πεστόν, αυτός εδώ, που δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα μου διαφεύγει, και ακούγαμε και λέγαμε ο Κρίστιαν Μπέιλ, όπως με, ο Μπέιλ λοιπόν, ο Γκάρεθ Μπέιλ, όχι ο Κρίστιαν είναι ηθοποιός, ο Γκάρεθ Μπέιλ, καλά δεν λέω, ακούγαμε το 100 εκατομμύρια και λέγαμε πόρε φίλε, και τώρα 200 εκατομμύρια και μας φαίνονται φυσιολογικά. Πω, έχουν αλλάξει καιροί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να παίζει γκολφ να προκαλέσει αντιδράσεις? Μπορεί, αν είναι ο LeBron James. Λοιπόν, και αναλόγως και που πάνε τα μπαλάκια, αυτό ήταν δηλαδή το θέμα. Ο star του NBA ανέβασε ένα βίντεο με τον ίδιο να παίζει γκολφ με γήπεδο τη θάλασσα στον κόλπο της Νάπολης στην Ιταλία. Φαίνεται στο βίντεο πάνω σε ένα γιότ να δοκιμάζει χτυπήματα ενώ βρίσκεται στο νησί Κάπρι. Το γεγονός όμως ότι οι μπάλες του γκολφ κατέληγαν στο νερό έκανε αρκετούς να κατηγορήσουν τον βασιλιά για προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Η New York Post λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους μπάλες γκολφ χρησιμοποιούσε ο LeBron James, καθώς υπάρχουν και μπαλάκια που είναι βιοδιασπόμενα. Σύμφωνα με το CNN, ωστόσο, πάνω από 100.000 μπάλες του γκολφ πέφτουν στη θάλασσα κάθε χρόνο σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αγγλία, η Γερμανία και η Αυστραλία, ενώ η εκτίμηση για τα μπαλάκια του γκολφ που πέφτουν στη θάλασσα σε όλο τον κόσμο είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Οι μη βιοδιασπόμενες μπάλες του γκολφ μπορούν να δημιουργήσουν ρήπανση και να είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή, με αρκετούς να αγωνιούν για την πιθανότητα τα μπαλάκια του LeBron να προσγειώθηκαν στις τρύπες που έχουν οι φάλαινες για να ανασένουν. Άκου προβληματισμούς. Εγώ άλλο θα πω και δεν το έχει αναφέρει κανένας, θα το πω εγώ λοιπόν. Ο LeBron James φιλοδοξεί όταν εγκαταλείψει το άθλημα να είναι ο GOAT, ο καλύτερος παίχτης που έχει περάσει από το μπάσκετ. Αυτό είναι μια από τις φιλοδοξίες του. Και ποιο ήταν το αγαπημένο άθλημα του Michael Jordan? Το golf. Οπότε ένα θα πω εγώ, ο GOAT ήταν ένας.

Γιατί δεν θα έρθουνε πολλές, ούτε στις μέρες τις καλές, που να τις μοιάζουν ούτε λίγο, όσο κι αν το θες.

Τώρα βλέπω στο Earth News ότι high-tech θα είναι και μέχρι και το χόρτο που θα βάλουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εντάξει, τι θα γίνει τώρα. High-tech λοιπόν και το χορτάρι. Δηλαδή θα παίζουν μπάλα σε λίγο. Θα παίζουμε, το ποδόσφαιρο θα είναι επιστήμη κανονική. Δεν θα χρειάζεται να κλουτσάς την μπάλα. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Φάνη Λιάκο, επί 2 ώρες τον ευχαριστώ που ήταν εδώ απέναντί μου, πάει και παρέα δική μου και δική σας. Έρχεται Χρήστος Χατζημίσης να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος για την νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών.

0: Πυροσβεστική υπηρεσία. Η 34χρονη, η οποία τραυματίστηκε στον νόμο και είναι σε θέση να περπατήσει, κατεβαίνει με τη βοήθεια των εθελοντών στο καταφύγιο, όπου και κατευθύνονται πυροσβέστες. Στη συνέχεια θα τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. Ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας παρακολουθεί την επιχείρηση για τη μεταφορά της 34χρονης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το χαμόγελο του παιδιού, που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert, επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην 14χρονη και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απίθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας τον Ρώσο Πρόεδρο συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για τον τερματισμό του πολέμου. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Πούτιν δήλωσε πως δεν βλέπει λόγο για μία συνάντηση, επισημένοντας την ανάγκη για συμφωνίες που διασφαλίζουν την ειρήνη. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του, ο κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη τιμή της πολιτικής του διαδρομής. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. «Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο ως ένα από τα τέσσερα κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκ.

Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους η μέρα που ονειρευόμασταν με το που ξεκίνησε η εβδομάδα από τη Δευτέρα, η πολυπόθητη Παρασκευή, και φυσικά έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο που για τους περισσότερους σημαίνει ξεκούραση, βόλτες και μηδέν υποχρεώσεις. Φυσικά υπάρχει και ο κόσμος που εργάζεται και το Σαββατοκύριακο και σε αυτούς ειδικά αφιερώνουμε τη σημερινή νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο ένας και μοναδικός Φάνης Λιάκος σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όσοι δεν το ξέρετε, προλαβαίνετε ακόμη να βάλετε στο R2 Sport για να δείτε το δεύτερο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Αγωνίζεται αυτή την ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν σας λέω το σκορ για να μπείτε να το δείτε. Αν δεν το καταλάβατε από τη μουσική, σας προετοιμάζουμε για να βγείτε, για να ζεσταθείτε, για να βγείτε έξω να διασκεδάσετε. Όσοι κάνατε μια βόλτα σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, θα είδατε κάτι διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μετατράπηκε η πλατεία Αριστοτέλους λοιπόν σε γήπεδο beach volley. Φιλοξενούμε το Grand Slam στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters 2026. Η διοργάνωση φέρνει στο κέντρο της πόλης κορυφαίες ομάδες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το τίμησε ο κόσμος, είχε πάρα πολύ κόσμο που καθόταν δεξιά και αριστερά του γηπέδου και παρακολουθούσαν τους αγώνες. 13η χρονιά διεξάγεται το συγκεκριμένο τουρνουά στη Θεσσαλονίκη και η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε γήπεδο beach volley κανονικά με άμμο. Άμα το δείτε είναι υπερπαραγωγή για 8η συνεχόμενη χρονιά. Προσελκύει και τους, φυσικά και τους Θεσσαλονικούς, τους Θεσσαλονικείς, αλλά έχουμε και κόσμο που ήρθε ειδικά για αυτό το τουρνουά, από τα Βαλκάνια κυρίως. Οπότε είναι μια διοργάνωση που φέρνει και τουρισμό, οπότε καλό θα είναι να το εξετάσει η πόλη, να το κάνει κάτι μόνιμο. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, μαθαίνουν και τα παιδιά το beach volley που δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό άθλημα, δηλαδή δεν είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο, το κανονικό το volley και που ξέρετε έχουμε βγάλει καλούς αθλητές, ειδικά στις γυναίκες στο beach volley είμαστε αρκετά καλοί και είναι και ολυμπιακό άθλημα να θυμίσω, αν θέλετε να ακολουθήσετε καριέρα.

Ένας από τους λόγους που οι σημερινοί σαραντάριδες και πενηντάριδες έχουν φραγμένες αρτηρίες και πρέπει να επισκέφτονται κάθε τόσο τον καρδιολόγο είναι φυσικά πρώτα απ' όλα οι γιαγιάδες μας που στην καλύτερη μας κάνανε αυγόφετες, στη χειρότερη τις γεμίζανε με ζάχαρη ή μέλι, αυγά, πατάτες τηγανιτές, αλλά ήταν και το σχολείο μας. Αν θυμάστε, το κηλικείο στο σχολείο ήταν μια βόμβα χοληστερίνης. Αλλά από εδώ και πέρα αλλάζουν τα πράγματα. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, αποφάσισε ότι από την καινούργια σχολική χρονιά θα αλλάξουν τα πάντα γύρω από τα σχολικά κηλικεία. Στόχος είναι φυσικά ένα περιβάλλον για τα παιδιά όπου προωθεί την υγιεινή διατροφή και θωρακίζει την υγεία των μαθητών. Τι αλλάζει? Θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθονται εντός των σχολικών μονάδων. Απαγορεύονται πλήρως και διαπαντός, δεν θα ξαναδείτε αλλαντικό σε σχολικό κηλικείο. Μειώνονται υποχρεωτικά οι μερίδες σε συγκεκριμένα είδη. Γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας σε παιδιά κάτω των 14 ετών. Πολύ καλή κίνηση. Απαγορεύεται καθολικά η διάθεση αναψυκτικών. Τι άλλο αλλάζει? Προφανώς και ό,τι μπαίνει μέσα στο κηλικείο θα ελέγχεται κάθε τόσο από κλιμάκια της νομαρχίας. Ξαναείπαμε, σκοπός αυτού του πράγματος δεν είναι να τιμωρήσει τα κηλικεία. Σκοπός αυτού του πράγματος είναι να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες, γιατί σε αυτές τις ηλικίες είναι που διαμορφώνουν χαρακτήρα τα παιδιά και εθίζονται στην νοστιμιά. Και νοστιμιά συνήθως σημαίνει και κάτι κακό για την υγεία μας. Πολύ ωραίες πρωτοβουλίες να μάθουν τα παιδιά ότι πρέπει να τρεφόμαστε υγιεινά για να μην σηκώνουμε μόνο το βάρος οι γονείς,

Είναι μερικές φορές που σκέφτομαι ότι αν κάποια στιγμή μας αποκαλύψουν ότι όντως υπάρχουν εξωγήινοι και ζουν ανάμεσά μας, είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι ζουν στις ΗΠΑ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις 17 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία «Η Οδύσσια» του Christopher Nolan. Όμως στις ΗΠΑ έχουν ήδη να κυκλοφόρησαν για ένα 24ωρο τα πρώτα εισιτήρια στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και αγοράστηκαν, εξαντλήθηκαν. Και αυτή τη στιγμή στη μαύρη αγορά γίνεται μεταπόληση και φτάνουν να δίνουν ορισμένοι Αμερικανοί $10,000 για ένα εισιτήριο κινηματογράφου. Το οποίο συνήθως κοστίζει από 15 έως 20 δολάρια ανάλογα τον κινηματογράφο και την αίθουσα που θα πάνε να δούνε. Για να λένε λοιπόν, είναι διάφοροι διάσημοι influencer και για να πούνε ότι ήταν οι πρώτοι που είδαν την Οδύσσια του Christopher Nolan και προφανώς να τραβήξουν και κάποιο story για να το δείχνουν στους ακολούθους τους. Φτάνουν να δίνουν μέχρι και $10,000. Συγκεκριμένα υπάρχει, τώρα έχει γίνει αληθινή ιστορία, όπου ένας Αμερικανός πρόλαβε και αγόρασε 12 εισιτήρια και αυτή τη στιγμή του προσέφερε μια παρέα διασήμων influencer $45,000. $45,000 για 12 εισιτήρια κινηματογράφου. Γιατί να μην έχω γεννηθεί στις ΗΠΑ. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς, εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε. Έσυ ο τέλος.

0: για την περιπέτεια της 14χρονης που είχε εξαφανιστεί από το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

Πάμε να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν πώς και πώς να πάει 11 Ιουνίου, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ του 2026. Ένα εντελώς διαφορετικό Μουντιάλ από τα προηγούμενα, με τους περισσότερους αγώνες από ποτέ. Γίνεται σε τρεις χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό, Καναδά. Η σέντρα θα γίνει στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, μεταξύ Μεξικό και Νότια Αφρική. Αυτός είναι ο εναρκτήριος αγώνας. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο MetLife Stadium, στο New Jersey είναι. Τεράστιο γήπεδο από ό,τι βλέπω. Χωράει, λέει, 80.000 θεατές. Μπράβο, η Αμερική. Το τουρνουά θα κρατήσει συνολικά 39 ημέρες. 39 ημέρες ποδόσφαιρο, παιδιά. Απίστευτο. 48 ομάδες για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες θα πάρουν μέρος στο τουρνουά. Ήταν 32 την προηγούμενη φορά, για όποιον δεν ξέρει. Θα δούμε δηλαδή συνολικά 104 αγώνες. Μέχρι τώρα βλέπαμε 64 αγώνες και πάλι λέγαμε παρακράτησε το Μουντιάλ. 12 ομιλοί από 4 ομάδες. Για να πάνε στους 32 περνάνε οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους. Έχουμε διαφορά ώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό και το Καναδά, από 6 ώρες μέχρι και 9 ώρες. Οι ώρες προβολής θα είναι λίγο διαφορετικές, αυτό θα μας ζορίσει λίγο. Θα είναι αργά το βράδυ, θα έχει κάποιους αγώνες στις 10, οι περισσότεροι αγώνες θα είναι τα μεσάνυχτα, 12 η ώρα, και θα βλέπουμε αγώνες και με το καφεδάκι μας, 7 η ώρα το πρωί. Γι' αυτό σας είπα ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό. Φυσικά το Μουντιάλ θα το καλύψει η ΕΡΤ, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τους αγώνες από τα κανάλια ΕΡΤ 2 Sports και ΕΡΤ 1, και μέσα στην ημέρα φυσικά θα υπάρχουν και εκπομπές από τους πολύ καλούς αθλητικούς μεσογράφους που έχει η ΕΡΤ, για να σας δείχνουν αυτά που έγιναν μέσα και πιθανόν χάσατε λόγω διαφοράς ώρας. Αναμένεται ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ όλων των εποχών. Μεγάλα αστέρια θα δούμε φέτος, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί πολλοί λένε ότι, επειδή ήταν πέρσι και το κύπελο συλλόγων, ότι είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά σε τέτοιες διοργανώσεις πάντα δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.

Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει από τη Δάφνη που αναρωτιέται, έψαξε να δει για το που θα πάει διακοπές φέτος και μας ρωτάει ποιο νεφρό είναι καλύτερο, το δεξί ή το αριστερό, λέει, για να πουλήσει. Απογοητεύτηκε από τις τιμές που βρήκε προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έκανα μια μικρή έρευνα και για Κυκλάδες περίμενα κάτι τρελές τιμές τύπου 200 ευρώ το βράδυ για κάτι δωμάτιο που ακόμα έχουν αφήσει σε ΕΟΤ 1980, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη είδα τέτοιες τιμές και στο Ιόνιο. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα μέρη που μπορείτε να βρείτε σχετικά φτηνά καταλήματα, δηλαδή τύπου Μυτιλίνη, Λίμνο, Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη που έχει πάρα πολύ ωραία νερά, στη Χαλκιδική, στην Αμουλιανή. Εντάξει, ξέρουμε ότι ίσως να μην μπορέσουμε να ξαναζήσουμε εποχές που πηγαίναμε εύκολα στις Κυκλάδες. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αν θυμάστε το 2009, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, οι τιμές στα καταλήμματα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Βέβαια, τώρα το κίνημα του τουρισμού από όλο τον κόσμο στις χώρες της Μεσογείου έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Ψάξτε και θα βρείτε. Και μάλλον θα χρειαστεί να κάνετε αυτό που κάνουν πλέον οι περισσότεροι Έλληνες, μεταθέτουν τις διακοπές τους για λίγο αργότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, αφού μιλούσαμε για Μουντιάλ, τη χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που θα πάρουν μέρος σε αυτό το Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες, 11 Ιουνίου. Τα νούμερα ζαλίζουν. 4,1 δισεκατομμύρια περίπου κοστίζουν οι αθλητές. Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, καθώς διαθέτει, λέει, το ακριβότερο σύνολο αξίας περίπου 1,53 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παίχτες, δηλαδή, της Εθνικής Γαλλίας αυτή τη στιγμή αξίζουν 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη δεύτερη θέση είναι η Αγγλία με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από την Ισπανία, που η αξία της φτάνει στα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί η Πορτογαλία με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 998 εκατομμύρια ευρώ, η Βραζιλία με 912 εκατομμύρια ευρώ, η Ολλανδία με 837 εκατομμύρια ευρώ, η Αργεντινή με 817 εκατομμύρια ευρώ, η Νορβηγία με 601 εκατομμύρια ευρώ και το Βέλγιο με 542 εκατομμύρια ευρώ. Έψαξα γιατί ήθελα να δω τι χρηματιστηριακή αξία έχει αυτή τη στιγμή η δικιά μας εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και οι παίχτες που απαρτίζουν την ομάδα μας κοστίζουν αυτή τη στιγμή 262,7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Αυτά τα νούμερα παίζουν πλέον στο ποδόσφαιρο. Και μετά αναρωτιέστε γιατί τα παιδιά που σπουδάζουν 10 χρόνια για να πάρουν ένα πολυπόθητο πτυχίο αξίας, σοβαρό, παράγουν έργο οι άνθρωποι που βοηθάνε την ανθρωπότητα, αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι σε ανθρώπους που είτε τους έδωσε ο Θεός ένα ταλέντο ή βρέθηκαν να κλωτσάνουν για μπάλα από μικρή και αυτή τη στιγμή αμείβονται με υπέρογκα ποσά.

Βρήκατε αφορμή από την Δάφνη που μας είπε ότι είναι πανάκριβα τα καταλήματα για τις διακοπές και τώρα μας λέτε και για τα ενίκια. Η Δέσποινα μας λέει ότι μια φίλη της Αθηναία, η κόρη της πέρασε στη Θεσσαλονίκη και τη ρώτησε θα βρω σπίτι, λέει, ή θα χρειαστώ να πουλήσω κανένα χωράφι. Τι να της πω. Η αλήθεια είναι ότι αν θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η φοιτητική ζωή σήμαινε κέντρο Θεσσαλονίκης κοντά στα πανεπιστήμια, καλύτερα να το ξεχάσετε. Είναι όντως πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια στο κέντρο, εκτός αν μπορεί να συμβιβαστεί η κόρη της φίλης σου σε ένα από αυτά τα διαμερισματάκια, τα καινούργια που είναι κοντά στα 10 τετραγωνικά, που μοιάζει λίγο με ένα κελί, που είναι ισόγειο. Πολλές φορές ήταν παλιά πάρκινγκ και γίνανε τώρα σπίτια. Μπορεί να βρει σε κάποια λογική τιμή. Αλλά τα σπίτια των φοιτητών έχουν μεταφερθεί και στις δυτικές συνοικίες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Πλέον υπάρχει το μετρό που ξεκινάει από το σταθμό της Θεσσαλονίκης, αλλά και πιο ανατολικά, δηλαδή και προς την Τρούμπα έχουμε δει πάρα πολλούς φοιτητές να μένουν πλέον και προς την Τριανδρία, όπου εκεί ακόμα οι τιμές είναι συζητήσιμες. Μη φανταστείτε πριν το 2020, αλλά είναι ψηλολογικές. Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά. Τελείωσε το παιχνίδι το τελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 68-58. Ένα κάκιστο παιχνίδι. Δεν διεκδικεί δάφνης ποιότητας. Το καταλαβαίνετε και από το σκορ. Ένα πάρα πολύ τοξικό παιχνίδι με διαμαρτυρίες σχεδόν σε κάθε φάση και από τους δύο προπονητές. Η σειρά είναι 1-1 αυτή τη στιγμή και μεταφέρεται στο Ειρήνης και Φιλίας ο επόμενος αγώνας για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρωταθλητής του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις μεταγραφές με τις ομάδες της πόλης μας. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, γιατί μου λέτε ότι μιλάω συνέχεια για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Μάρκους Φώστερ, έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Την περσινή χρονιά ήταν εξαιρετικό, τα στατιστικά του ήταν φοβερά. Και ανακοινώθηκε και ο Ναζ Μίτρουλονγκ, ο αδερφός του Μίτρουλονγκ που παίζει στον Άρη. Σπουδαίες προσθήκες. Ακούγεται και το όνομα του Σίλτς που πέρσι έπαιζε στην Αρμάνι Μιλάνο. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει. Οπότε οι θέσεις στον Γκάρτ σιγά σιγά συμπληρώνονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Άρης χθες το βράδυ πήγαμε να κοιμηθούμε και δεν μας άφησε, γιατί ανακοινώθηκε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η απόκτηση του Δημητρίεβιτς, ενός point guard που όταν ξεκίνησε το μπάσκετ όλοι λέγανε ότι θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο ταλέντο και σε έναν φοβερό παίχτη. Δεν είχε την εξέλιξη που περιμένανε, αλλά παραμένει ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι 28 χρονών, είναι γκάρτ, 1.90. Έχει φοβερά στατιστικά. Πέρσι είχε 17 πόντους με την Bayern Μονάχου. Οπότε αναμένεται να προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα, αλλά ήρθε και μια μεταγραφή. Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά έχουν δώσει τα χέρια οι δύο ομάδες. Ο Ken Birch, ο Καναδός σέντερ που αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε, αναμένεται να είναι ο επόμενος ψηλός για την ομάδα του Άρη. Και για εμάς τους Αριανούς που πριν 4 και 5 χρόνια περιμέναμε να πάει 10 Σεπτέμβρη για να αγοράσουμε κάτι παίχτες και να πληρώνουμε 500 χιλιάρικα για παίχτες που ζυγίζανε 150 κιλά και δεν μπορούσαν να τρέξουν το γήπεδο, αυτές οι μεταγραφές είναι ευλογία. Νιώθουμε, δεν μπορώ να σας πω, εξασιασμένοι. Μας ρωτάτε και τα προγνωστικά μας για το Μουντιάλ. Να κάνω εδώ ένα γκάλωπ. Φάνη, ποιος θα το πάρει το Μουντιάλ? Γαλλία, είναι και ο Χρήστος. Η Ισπανία λέει ο Χρήστος, Γαλλία λέει ο Φάνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Πορτογαλία. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να φύγει ο Ρονάλντο χωρίς ένα Μουντιάλ. Και ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε καταπληκτική χρονιά φέτος. Βλέπω την Πορτογαλία. Βλέπω πάρα πολύ, αν γίνει κάποια έκπληξη, τη Νορβηγία. Η Νορβηγία από το κέντρο και μπροστά στην επίθεση βγάζει φωτιές. Και φαντάζομαι ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό λόγω Αντσελότη η Βραζιλία. Δηλαδή, αν πάρει τόσο πολύ ταλέντο και το συμμαζέψει ένας Ιταλός προπονητής, κάτι καλό μπορεί να βγει. Αλλιώς όντως οι στοιχηματικές δίνουν φαβορή την Ισπανία και τη Γαλλία. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Βραζιλία, αν πρέπει να πω ένα προγνωστικό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Δεν επιστρέφουμε, θα έρθει ο Χρήστος για ειδήσεις και αμέσως μετά θα είμαι και εγώ στο στούντιο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Ήταν ένας άνθρωπος με στερές πεπιθήσεις που πάντοτε έθετε ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε.

0: πόλεμο, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Την υποψηφιότητά του για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε και επισήμως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, εν ώψη της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής. Χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου όμως να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, τόνισε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση. Τα νέα πλήρως αναβαθμισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας το νοσοκομείο σε ένα από τα 4 κορυφαία της χώρας και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδας για αυτή την εβδομάδα και έρχεται Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε. Θα ξεκινήσουμε με το Σάββατο, όπου μπορείτε να πάτε στο φράγμα της Θέρμης, όπου εμφανίζεται ο Παντελής Θαλασσινός και οι Μανερτζίδες. Τραγουδάνε επιτυχίες που αγαπήσαμε προφανώς, ο Παντελής Θαλασσινός, ειδικά έχει υπέροχα τραγούδια. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει σκηνή ο Δημήτρης Σταρόβας και η Σταρόβας Band για μια αυθεντική ροκ βραδιά, όπως λέει. Στη Μονή Λαζαριστών διοργανώνεται το Βάκχε Fest. Σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής μουσικής παράδοσης συναντιούνται επί σκηνής με τραγούδια από όλη την Ελλάδα, από τον Πόντο, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα νησιά. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση για να βγείτε. Στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοντοβάρ, «Πικρές γιορτές». Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο του σενάριο, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Και σας πάω στη Δευτέρα, όπου έχει ωραία πράγματα. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, «Η Καριάτιδα», στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους 2026. Σκηνοθετεί η Κατερίνα Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατυρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Μια ανελαίτη πολιτική και κοινωνική κωμωδία για τη συγκίνηση, την εθνική περηφάνεια, τις αντιφάσεις και τα κωμικοτραγικά αντανακλαστικά μιας χώρας που ξέρει να μετατρέπει το μεγαλείο της σε ξεκαρδιστικό φιάσκο. Και το βράδυ της Δευτέρας, στο Σινέ Απόλλων, προβάλλεται η κλασική ταινία «Easy Rider» του Dennis Hopper, πρωταγωνιστή ο Jack Nicholson. Καταπληκτική ταινία, ταινία ορόσημο του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά και της κινηματογραφικής αντικουλτούρας, όπως το λένε στις ΗΠΑ. Ένα rock western που αποτυπώνει την αίσθηση της ελευθερίας του ανοιχτού ορίζοντα και των ατελείωτων freeways, ενώ σαν ένα ρεαλιστικό δράμα διαπιστώνει την πικρή διέψαυση του νέου αμερικανικού όνειρου. Και όσοι θέλουν να ακούσετε μουσική, τη Δευτέρα στο Θέατρο Γης έρχεται στο καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης ο Γιάννης Χαρούλης για να βάλει φωτιά στη νύχτα σας. Ξεκινάνε τώρα, ξέρετε, Θέατρο Γης, Θέατρο Δάσους, θα έχει πάρα πολλές συναυλίες και πάρα πολλά θεατρικά έργα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και θα σας πω στη μενεμένη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 34χρονος φαίνεται ότι έβλεπε πάρα πολύ Spider-Man όταν ήταν μικρός, αφού τον έπιασε η ελληνική αστυνομία να κλέβει σε διαμέρισμα, έχοντας καρφαλώσει στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας, και μάλιστα τους έκανε και μια έκπληξη που δεν περιμένανε. Το σπίτι που μπήκε να κλέψει ο 34χρονος ήταν της γιαγιάς του. Κατάφερε λοιπόν και πήρε μέσα από το σπίτι και το πορτοφόλι της γιαγιάς του 500 ευρώ, όμως τον είδαν οι γείτονες. Κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, κάποιος τον αναγνώρισε, κάποιος έδωσε την περιγραφή του και όταν ξαναεμφανίστηκε στη γειτονιά ήρθαν οι αστυνομικοί και το συνέλαβαν. Το μόνο που σκέφτομαι είναι αυτή η καημένη γιαγιά, τι ντροπή θα πήρε και τι στεναχώρια. Αν υπήρχε, προφανώς ο άνθρωπος θα μπει και θα βγει, δεν θα το απαγγελθούν κατηγορίες, φαντάζομαι ούτε η γιαγιά η ίδια θα κάνει μήνυση. Αλλά ηθικά, αν υπήρχε μια ποινή, θα έπρεπε να είναι ισόβια αυτόν τον άνθρωπο. Τη γιαγιά μας και τη μητέρα μας δεν τη στεναχωρούμε ποτέ. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπεται ο συγκεκριμένος. Είδατε που μερικές φορές οι γείτονες που είναι λίγο κουτσομπόλιδες, που παρατηρούν τα πάντα, είναι χρήσιμοι. Αλλιώς δεν θα τον βρίσκανε ποτέ αυτόν τον διαρρήκτη.

Κάτι έχει πάθει η Μισελ Ομπάμα, η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σύζυγος του Μπάρακ Ομπάμα, και έχει αρχίσει τις συμβουλές. Πριν κάνα δύο μέρες τα είχε βάλει με την επόμενη γενιά, τους νέους, τους οποίους, στους οποίους έλεγε να σκληρύνουν και να πάνε να δουλέψουν και να μάθουν να ανέχονται καταστάσεις. Περίεργη συμβουλή. Και σήμερα επανήλθε και μας είπε τι συμβουλή έχει δώσει στις κόρες της. Να κάνουν ζωή που αντέχει η τσέπη τους. Να ξοδεύουν λιγότερα από όσα βγάζουν για να παραμένουν ελεύθεροι και να μην έχουν ανάγκη πάντα την εργασία τους. Εντάξει, αυτή η συμβουλή είναι μια πολύ ωραία συμβουλή. Παν μέτρων άριστον, που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Σε ηλικία 85 ετών, πολιτιακή και πολιτική ηγεσία εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπήλαιος Αγαπητός προσέγγισαν 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης με την Ελλάς. Εγκρίθηκε η εισήγησή του. Η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει χωρίς εκπροσώπηση, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς. Αυξάνεται στα 1.600 το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού από 1.250 που ήταν μέχρι τώρα. Ποινικές διώξεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η σειρά των τελικών της GBL είναι 1-1. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, 5 Ιουνίου, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Απόλλωνα, τη Δωροθέα και τον Πλούταρχο. Γιορτάζουν σήμερα, να είστε ευτυχισμένοι και να έχετε την υγεία σας. Σαν σήμερα το 1883 αναχωρεί από το Παρίσι το πρώτο προγραμματισμένο δρομολόγιο του φημισμένου Orient Express. Θα ξαναβγεί στις ράγες το Orient Express, απλά τα εισιτήρια θα είναι απλησίαστα για τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή θα ξεκινάνε από 10.000 και μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 100.000 ανάλογα τις παροχές που θα έχει, οπότε πολύ λίγος κόσμος θα μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία. Σας πάω στο 2023 που φεύγει από τη ζωή η Άστρουντ Ζιλμπέρτο, βραζιλιάνα τραγουδίστρια γνωστή ως η μούσα της Μπόσα Νόβα, γνωστή περισσότερο για την ερμηνεία της στο θρυλικό τραγούδι The Girl from Ipanema. Το 1956 ο Elvis Presley σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του στο αμερικανικό τηλεοπτικό show The Milton Berle Show. Το 1998 κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία που μας προειδοποίησε για όσα ζούμε σήμερα, αλλά τότε δεν τη δώσαμε πάρα πολύ σημασία. Μιλάμε για το Truman Show με τον Jim Carrey, που μιλάει για έναν άνθρωπο που από την πρώτη μέρα της γέννησής του το παρακολουθούν οι κάμερες και το βλέπουν χιλιάδες τηλεθεατές. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε σήμερα με τα reality show. Το 1996 ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Ζαγοράκης, ο δικός μας ο Ζαγοράκης, ο Τσιμίκας, ο Κυριάκος, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον, μπορεί να ξεχνάω κάποιον. Σας πάω στο 2002, όπου η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια και από τότε έχει να γίνει πρωταθλήτρια κάποια άλλη ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ελπίζουμε αυτή, πώς να το πω, η κατάσταση, δεν θα πω κάποια βαριά λέξη, να αλλάξει του χρόνου και να είναι καμιά ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα, δεν είχε πάρα πολλά γεγονότα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς αυτό το Σαββατοκυριακό, τι έχετε επιλέξει να κάνετε, αλλά ξέρω τι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, τον κύριο Σιάο, βρίσκεται στο Μονακό, στο σκάφος του κυρίου Σιάο. Κάνουν διακοπές, έχουν ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο στα social media τους. Δεν πήγανε για τα καζίνο και την κοσμοπολιτική ζωή, πήγανε για να παρακολουθήσουν την Κυριακή στις 4 ώρα Ελλάδος το Grand Prix της Formula 1 που γίνεται στο Μονακό, ένα από τα πιο γνωστά Grand Prix που γίνονται κάθε χρόνο και μαζεύει τεράστιες προσωπικότητες. Δεν σας λέω πόσο έχει ένα εισιτήριο γιατί θα σας πέσουν τα μαλλιά, αλλά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Περνάνε μια χαρά από ό,τι φαίνεται. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Άρης εμφανίζεται ο Γιάννης Αντετοκούμπο να τραγουδάει συνθήματα του Άρη και να πανηγυρίζουν μαζί. Άρης, Άρης, Άρης φαίνεται να λέει στο βίντεο μέσα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Γιάο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, όλη την οικογένεια Γιάννη Αντετοκούμπο, δηλαδή και τον Θανάση και τον Κώστα, διατηρούν πάρα πολύ καλές σχέσεις, φιλικές, και έχουν συνεργαστεί και σε κάποιες επιχειρηματικές δράσεις μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Τα γυαλιά βάλανε στους πολιτικούς από την Ελλάδα και την Τουρκία ένα ζευγάρι, ένας Τούρκος γαμπρός και μια Ελληνίδα νύφη στη Γερμανία. Βγήκανε να γλεντήσουνε για τον γάμο που θα κάνουν τις επόμενες μέρες, τα σόγια από την Τουρκία και τα σόγια από την Ελλάδα. Άμα δείτε τα βίντεο, οι Γερμανοί που βρίσκονται στους δρόμους παρακολουθούν αποσβολωμένοι, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο θέαμα. Έπαιζαν πρώτα ένα ελληνικό τραγούδι, χορεύανε τα σόγια, προσπαθούσαν δηλαδή. Μετά ακουγόταν ένα τουρκικό τραγούδι, πάλι το ίδιο. Με τις σημαίες τις ελληνικές και τις τουρκικές μαζί, ωραίες εικόνες, ενθαρρυντικές. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι λαοί. Τα προβλήματα ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς δημιουργούνται από την πολιτική και μόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτό το γλέντι στο τραπέζι, γιατί και η τουρκική κουζίνα αλλά και η ελληνική είναι από τις καλύτερες κουζίνες στην Ευρώπη. Θα έφευγα από εκεί σίγουρα με ένα-δύο κιλά παραπάνω. Να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι. Παντρεύονται συχνά, είναι αλήθεια, Έλληνες και Τούρκοι στη Γερμανία, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Τούρκοι στη Γερμανία και αρκετοί οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Να ζήσουν, να είναι ευτυχισμένοι και να θυμούνται αυτές τις μέρες, είναι από τις σημαντικότερες της ζωής τους. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και της εβδομάδας, η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να περάσετε καταπληκτικά αυτό το Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ο καιρός θα είναι με το μέρος σας, αν αποφασίσετε να κάνετε βόλτες ή να επισκεφτείτε κάποια παραλία. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών. Κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμαλή. Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009. Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με θλίψη αποχαιρετώ ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης και ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Εθελοντές από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός προσέγγισαν την 34χρονη από την Ουγγαρία, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια στον Όλυμπο και ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 15 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ. Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για την 14χρονη, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Η 14χρονη εντοπίστηκε το απόγευμα και είναι καλά στην υγεία της. Δεν είχα την ευκαιρία να εξετάσω λεπτομερώς την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι με πρόταση σε συνάντηση, τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Επεσήμανε πως ποτέ δεν αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί του, αλλά δεν βλέπει το λόγο και πως οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Απλώς δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, έγραψε στο Telegram ο Ζελένσκι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των κατηγορουμένων της νέας δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη, η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, την οποία προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του

0: Η πολιτική δεν αντέχει τα κενά, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Στο Τιβάτ του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στη διεύρυνση της Ένωσης προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στο τραπέζι των 27 η πρόταση για σταδιακή ένταξη, προβάδισμα για το Μαυροβούνιο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center, ισοφαρίζοντας με 1-1 τη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο τρίτος αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα το βράδυ. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.